της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Γεύσου την πόλη σου. Ακουστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στεφάνη, καρδιά μου, τι να σε γεράσω, που δεν

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7. Η ώρα είναι 5.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι για κάνετε όπου και αν είστε, ξεκινάει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, ό,τι παιχνίδια και αν κάνει, μη σας επηρεάζει, άλλωστε θα φάμε αρκετή ζέστη και αρκετό ήλιο από εδώ και πέρα, οπότε όλοι αυτοί που παραπονιέστε, μα είναι Μάιος αυτός, έχει συννεφιές, έχει βροχές, γιατί σας χαλάει? Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και να μην μπορεί να σταθεί από τη ζέστη ψάχνοντας για σκιά οπουδήποτε βρει. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα θέρμανσης του οργανισμού σας. Οπότε πρέπει να το θερμοστάτη σας μάλλον και πρέπει να το ελέγξετε. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαν ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά τα προβλήματα με τη ζέστη και είχαμε συμπληρώσει 100 μέρες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Αν κάποιος νομίζει ότι μια επανάληψη αυτού του περσινού τραγικού, θα έλεγα εγώ, καύσωνα που κράτησε 100 ημέρες χωρίς ούτε μια σταγόνα βροχής και του άρεσε αυτό το πράγμα, είναι κάτι που εγώ αδυνατώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα σήμερα, επειδή θα βαρεθήκατε να ακούτε για όπλα, για κυνήγια, για τους λύκους που μας έχουν πνίξει. Θα κάνουμε κάτι πιο τρυφερό, ας ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή και θα ασχοληθούμε με τη φυλή, με μια φυλή σκύλων, η οποία δεν είναι διάσημη όπως είναι τα Setter και τα Pointer ή τα Kurzhaar και τα Drahthaar. Θα μιλήσουμε για τα ταπεινά κοκεράκια. Θα μιλήσουμε για μια ίσως την πιο γλυκιά φυλή που υπάρχει, με ένα σκυλάκι μεσαίου μεγέθους που κυνηγάει με μανία. Άλλωστε η ονομασία του μαρτυράει ότι δημιουργήθηκε για να βρίσκει μπεκάτσες. Ναι, αυτό το γλυκό σκυλάκι που βλέπετε με τα όμορφα ματάκια δεν ηρεμεί αν δεν βρει που είναι κρυμμένη η μπεκάτσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα σας έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο σκυλάκι, που δεν είναι άλλος από τον εκτροφέα τον Μάκητο Κωνσταντάτο και τον δικό μας τον Μπάμπι τον Καβά. Πόσες φυλές και αν περάσουν τα χέρια του, τα κοκεράκια παραμένουν ο μεγάλος του έρωτας. Μείνετε κοντά, φτιάξτε καφέ, να ακούσετε μια εκπομπή διαφορετική, να καταλάβετε ότι πίσω από τον σκληρό κυνηγό, τον κακό, τον αιμοσταγή που τρέχει και λίγο αίμα στην άκρη από το χείλος, έτσι το φαντάζεται ο αντικυνηγός, και το όνειρό του είναι να σκοτώσει ό,τι βγει μπροστά του και να τα φάει ζωντανά. Δεν ξέρω κανένα τέτοιο, αλλά έτσι λέει το αφήγημα της εποχής μας. Κρύβονται τρυφεροί άνθρωποι που είναι ικανοί να έχουν αγκαλιά όταν κοιμούνται ένα κόκερ, το οποίο και αυτό, αν δεν είναι στην αγκαλιά τους, δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που αν τις μάθουν όλοι αυτοί που κατηγορούν τους κυνηγούς, θα ντραπούν για αυτά που νόμιζαν μέχρι τώρα. Μείνετε μαζί, αξίζει να μας ακούσετε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γογό Μαστρο Κώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor ο Σταύρος Φλώρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Κλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Lily Collins. Πώς η κόρη του Phil Collins έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα που κι αν είστε ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει Σάββατο, αλλά ξημερώνει Σαββατοκύριακο γενικότερα. Αδιαφορήστε για τον καιρό, βγείτε στη φύση, χαρείτε την ύπαιθρο, εκεί θα ξεχάσετε ότι προβλήματα έχετε και αν έχετε και ένα σκυλάκι μαζί σας, πάρετε το πρώτο αγκαλιά και μετά βάλτε το λουράκι και βγείτε έξω να κάνει αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί. Όλα τα σκυλιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα διαμερίσματα μέσα έγκλειστα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά αυτό γίνεται και για τις γάτες ή το ίδιο. Εμείς όμως επικεντρώνουμε στα σκυλιά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί. Ας ακούγεται περίεργα αυτή η λέξη, η αλήθεια είναι, κατασκευαστεί για το κυνήγι. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, αυτός ήταν ο ρόλος τους, γι' αυτό έχουν βγει τόσες πολλές φυλές, τόσες πολλές διαστάσεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, τόσες πολλές μύτες διαφορετικές, αυτιά διαφορετικά και γλώσσες ακόμη διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιους αντικυνήγους, είτε δεν τους αρέσει. Τα σκυλιά, εξαιρούμε αυτά που είναι για φύλακες ή για αυτά που είναι για να προστατεύουν τα κοπάδια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί για το κυνήγι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει.
3: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Η οποία με την ομορφιά της, αφού στη γνωστή ταινία με τα κινούμενα σχέδια η Λέιδη και ο Αλίτης ήταν η Λέιδη, είναι το μαγευτικό, το κόκερ. Τα κοκεράκια, τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, να ξέρετε ότι είναι μαχητικά και αδυσόπιτα κυνηγόσκυλα. Φτιαχτήκαν, είπαμε, όπως λέει και η λέξη, για το κυνήγι της μπεκάτσας, αλλά εξελιχθήκαν και σε πολλά άλλα κυνήγια, όπου ακριβώς ήθελε να είναι μαζί το αφεντικό τους, ο άνθρωπος ο οποίος άγει τον κίνο, γιατί αυτό σημαίνει κυνηγός. Μαζί μας έχουμε τον Μάκη τον Κωνσταντάτο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή, δεν ξέρω τι έκανε μικρός, την έχει αφιερώσει σε αυτήν ακριβώς τη φυλή, στα κοκεράκια, σε αυτήν την υπέροχη, πανέμορφη ράτσα. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Μάκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, και καλημέρα και στους ακροατές.
2: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τόσο νωρίς, άλλωστε ως εκπαιδευτής και κυνηγός, για σένα όλη η μέρα πρέπει να είναι κοντά στα σκυλάκια, έτσι δεν είναι?
4: Αρκετές ώρες την ημέρα. Πρωί, απόγευμα, αρκετές ώρες.
2: Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποιος από πάνω για να μπορέσει να πει ότι πραγματικά ασχολείται με αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα κόκερ? Γιατί σήμερα η εκπομπή την έχουμε αφιερώσει, είτε αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ούτε στα πόιντερ, ούτε στα σέτερ, ούτε στα ντράσαρ, ούτε στα κούρτσχαρ, αλλά στα κόκερ.
4: Εντάξει, είναι και το κόκερ ένα σκυλί που χρησιμοποιείται αρκετά πλέον στο κομμάτι των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που κυνηγούν τύφλα, τριγώνι, φάσα, κυρίως για απόρτ, τέλος πάντων, για επαναφορά. Οπότε είναι ένα σκυλί που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά.
2: Αλλά και για την μπεκάτσα για την οποία φτιάχτηκε αρχικά, έτσι δεν είναι? Και πήρε και την ονομασία του.
4: Πλέον χρησιμοποιείται λίγο και στην Ελλάδα, απλά επειδή δεν έχει μεγάλα ανοίγματα και δεν χρησιμοποιείται σε καρτέρι ίσως όπως αλλού, πρέπει να ξέρεις λίγο τα μέρη που πιάνει μπεκάτσα, ρεματιές κτλ. Οπότε να το καθοδηγήσεις προς τα εκεί πέρα για να μπορεί να ξεπετάει. Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζεις, εκεί θέλεις ένα σκυλί που να παίρνει τόπο. Αλλιώς σε μέρη όμως που γνωρίζεις είναι πολύ πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για την μπεκάτσα.
2: Είναι τόσο αξιαγάπητο όσο είναι η φάτσα του?
4: Ακριβώς. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικό σκυλί. Θέλει πολύ επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα σκυλί όπως ίσως τα θερμόσκυλα ή κάποια άλλα που μπορούμε να τα ταΐζουμε ή ενδεχομένως και με κάποιο φίλο να κυνηγήσουμε, να κάνουμε φέρμα, ντουφεκάμι και ξανά συνεχίζουν. Αυτά αν δεν είναι με τον κηδεμόνα τους δεν θα κυνηγήσουν καν. Θέλουν χρόνο να προσάρουν στον με καινούριο κηδεμόνα.
2: Πρέπει να είναι με τον άνθρωπο ο οποίος τα έχει.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά που με ρώτησες πώς ξεκίνησε η
2: δεσπονδία. Αυτό, πρέπει να κρύβεται κάτι, πια κάποια αγάπη στο βάθος.
4: Υπάρχει, εντάξει, εκτός από ότι ξεκινάμε με το ότι όταν το βλέπεις τέλος πάντων το σκυλί, είναι αξιαγάπητο. Είναι εμφανισιακά δηλαδή. Είναι πολύ ευχάριστο στο μάτι, ας το πούμε. Ναι. Αλλά επειδή και εγώ ζούσα σε διαμέρισμα στην Αθήνα κάποια στιγμή και κυρίως οι περισσότεροι κυνηγοί της πόλης, ας το πούμε, δεν έχουν πολύ χρόνο, πολύ ευχέρεια, κυνηγούν πιο πολύ τσίγλα, θέλουν να πάνε λίγο να ξεδώσουν, να ξεσκάσουν. Είχα πιο μεγάλα σκυλιά κάποια στιγμή, αλλά ήθελα τέλος πάντων να είναι πιο μικρό μου σκυλί, γιατί βολεύει στο χώρο, στο διαμέρισμα, να έχει και λίγο χώρο στο μπαλκόνι, στο αυτοκίνητο, στη μετακίνηση. Οπότε από εκεί ξεκίνησε από αυτή την ιδέα, να έχω ένα σκυλί που να είναι πιο εύκολα να συντηρείται στο διαμέρισμα και στις μετακινήσεις. Από εκεί και ξεκίνησα και έφερα ένα ζευγάρι εργασιακά κόκερ από την Αγγλία το 2001 και σιγά το ένα έχουν γίνει 12-13, δεν ξέρω.
2: Και πόσα είναι ακόμη, ναι. Οπότε η επιλογή σου ήταν καθαρά στην αρχή πρακτική, αλλά μετά προέκυψε ότι είναι και η μεγάλη αγάπη πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης.
4: Μετά δένεσαι. Όταν αρχίζεις και έχεις επαφή με αυτό το σκυλί, επειδή εκ των πραγμάτων το έχεις αρκετά κοντά, δεν είναι σε ένα κένελ, σε ένα χώρο άλλο που έχουμε ένα κλουβί και δεν είναι μέσα στην οικογένεια.
2: Ή στην ταράτσα πάντα μεγαλύτερα κυνηγό σκυλιά, ναι.
4: Ακριβώς. Δεν είσαι πολύ περισσότερο και βλέπεις αυτά τα χαρίσματα που έχει. Αυτή την τρυφερότητα, την αγάπη που θέλει το χάδι, που σε κοιτάει στα μάτια, που είσαι ο Θεός του στην ουσία. Γιατί εκτός από το χώρο που έχεις σπίτι και στις διακοπές το παίρνεις εύκολα. Δεν είναι ένα σκύλο που θα σου δημιουργήσει προβλήματα να το έχει γενικώς μαζί σου. Είναι ένα οικογενειακό σκύλο. Γίνεται μέλος οικογένειας κάποια στιγμή δηλαδή.
2: Είναι και κατάλληλο με τα χρόνια πείρας που έχεις πλέον και τόσες γένες που έχεις δει και γνωστούς σου που τους έχεις επηρεάσει και έχουν αποκτήσει και αυτοί κόκερ. Είναι και καλό για τα παιδιά, για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα πολύ. Είναι καλό για τα παιδιά γιατί είναι πολύ φιλικό. Θα παίξει, θα ανοιχτεί. Βέβαια, εντάξει. Ως συνήθως όμως, όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουν να χειριστούν ένα σκυλί, όχι μόνο το κόκκερο, οποιοδήποτε σκυλί.
2: Μα κάνουν κάποια άσχημη κίνηση, ναι.
4: Ναι, εκεί θέλει να υπάρχει μια επίβλεψη από τον γονιό, μην το ενοχλήσει, μην το πειράξει και αντιδράσει κάποιο άσχημα, όχι όμως από κακία, από ενόχληση. Αυτό μόνο. Αλλά ένα πιο μεγάλο παιδάκι, σαφώς είναι πολύ καλή παρέα. Είναι ψυχοθεραπεία δηλαδή για το παιδί.
2: Μα και όλα αυτά τα χρόνια που έχεις εμπλακεί στη σχέση με αυτή τη ράτσα, τι σου λένε οι υπόλοιποι κυνηγοί που τους επηρέασες εσύ και αποκτήσανε κόκερ? Είναι ευχαριστημένοι?
4: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ευχαριστημένοι, πλέον δεν το αλλάζουν. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόκερ μαζί σου που γίνεται μέλος οικογένειας, κάνεις αρκετά κυνήγια χωρίς να σκεφτείς θα βρω, δεν θα βρω, θα πάω για μπεκάτσα. Και αν δεν βρω κάτι, θα βαρέσω και τσίκλα, θα βαρέσω και μπορεί να πεταχτεί και λάγος και κουνέλι. Δηλαδή, οτιδήποτε ντουφεκάς χωρίς να πηγαίνει για ένα κυνήγι, χωρίς να έχει στο νου σου κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είναι σκύλι που κάνει έρευνα, κοντινή, και ό,τι βρει το ξεπετάει, κάνει μια σκούπα δηλαδή. Οπότε είναι χαλαρωτικό. Αν κάποιος θέλει κάποια στιγμή, όπως και εγώ, γιατί πηγαίνω και για άλλο κυνήγι, πηγαίνω για πέδικα, έχω και κούτσχαρ, ξέρω εγώ, έχω και ένα γαλλικό μπράκ. Αλλά το κόκερ συνοδεύει και αυτά τα κυνήγια. Δηλαδή το κόκερ γίνεται με αναπόσπαστο μέρος του κυνηγιού, παρότι αν κάποιος θέλει να πάρει μετά μια άλλη ράτσα. Ή και το αντίστροφο γίνεται πολλές φορές. Έχω δώσει πολλά σκυλιά σε πολλούς που μπορεί να κυνηγάνε τριχωτό, γουρούνι ή λαγό, σταματάει πιο νωρίς, αλλά θέλουν να πηγαίνουν για κάποιο κυνήγι τσίκλας, κάποιο άλλο κυνήγι. Ή και φέρμα σκυλιά που έχουν, που θέλουν κάποιοι να κάνουν και άλλο κυνήγι. Είναι πολύ εύκολο να πάρουν και ένα κόκερ, το οποίο το έχουν εύκολα μες στο σπίτι, το είναι διαχειρισμό εύκολα στο χώρο που προείπαμε προηγουμένως. Οπότε σίγουρα αυτοί που έχουν, αν θέλουν να συμπληρώνουν σκυλί, αυτοί που δεν έχουν πολλές φορές παίρνουν κάποιο κόκερ, το σίγουρα όταν ξεκινήσει και πάρει κόκερ, δύσκολα θα αποχωριστεί αυτή τη φυλή.
2: Και ακόμη και αν έχεις και άλλα σκυλιά και άλλα κυνήγια, αυτό που τόνισε στην αρχή της απάντησης.
4: Ακριβώς. πολλοί είναι αυτοί που το παίρνουν, λέω, γιατί δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο άλλο, δεν θέλει μεγάλο κένελ, δεν θέλει μεγάλο χώρο, είναι εύκολο, το έχεις σαν σκυλή συντροφιά στο σπίτι και έχεις ενδεχομένως και κάποια άλλα κυνηγόσυλα πιο μεγάλα και τα πιο εξειδικευμένα κυνήγια. Είναι ο φοβερότερος συνδυασμός και ο πιο όμορφος είναι να έχεις ένα σκυλί φέρμας και να έχεις μαζί και ένα κόκερ. Αν μπορείς και το εκπαιδεύσεις λίγο στην ακινησία την ώρα που φερμάρει, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εκείνο μπορεί να φερμάρει, μπορεί να βρει κάποιο άλλο πουλί. Χωρί γιατί το κόκερ μπορεί να σου βρει και κάποια θυράματα που είναι πιο, σε πιο κοντινή απόσταση. Αλλά τελειώνει και τη δουλειά με την επαναφορά.
2: Είναι κάτι που χρειάζεται. Σου τελειώνει. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σκυλή επαναφοράς, να το πούμε αυτό που εκεί ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
4: Να πω ότι στην ουσία είναι σκυλή, είναι σπάνιελ. Τα σπάνιελ είναι σκυλιά έρευνας, ξεπετάγματος και επαναφοράς. Η επαναφορά είναι ένα μέρος του κυνηγίου του.
2: Ναι, είναι πρώτα ξεπέταγμα. Πρώτα λέω ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά.
4: Έρευνα, ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά. Ναι. Απλά εδώ στην Ελλάδα κυρίως, λόγω των κυνηγίων που χρησιμοποιούν τριγώνη, τη γλαφάσα, εντάξει, και ορτίκι το χρησιμοποιούν πολύ, δηλαδή το 80% το χρησιμοποιεί κυρίως για την επαναφορά.
2: Ειδικά στην τζίχλα που είναι η γνωστή αγάπη του Έλληνα κυνηγού για αυτή.
4: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για οι περισσότεροι κυνηγοί.
2: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, μένει στη γραμμή σου. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για μία από τις πιο γλυκές φυλές σκύλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν ανάμεσά μας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα. Προσπαθούμε να σας δοχαρίσουμε, να σας προσφέρουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το κυνήγι και σήμερα ακόμη πιο εξειδικευμένα μέσω από τα σκυλιά που συνοδεύουν τους Έλληνες κυνηγούς. Και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή το πιο όμορφο από αυτά. Και όχι απλά το πιο όμορφο, είναι και ένα σκυλί το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα ο Νικήτας ο Κυπρίδημος που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, είχε βρει ότι ο Δαρβίνος όταν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι που έκανε τις ανακαλύψεις του, είχε μαζί του, λέει, για να περνάει η ώρα, ήταν και αυτός κυνηγός, είχε μαζί του για να περνάει η ώρα το βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Προσέξτε, είμαστε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 1821 και είχε ήδη εκδοθεί στην Αγγλία βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Αυτό και μόνο δείχνει πόσα χρόνια αυτή η φυλή συνοδεύει τον άνθρωπο στην αγαπημένη του δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ο Μάκης ο Κωνσταντάτος είναι στη λευκή μας γραμμή, ένας άνθρωπος που δεν τον επιλέξαμε τυχαία, έχει αποδείξει με την αγάπη του και την επιμονή του ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρίσματα τα οποία δεν συνηθίζεται στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και έχουν και άλλους ρόλους. Καλή σου ημέρα και πάλι, Μάκη.
1: Και πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Που σου έκανε εντύπωση στη σχέση σου και στην εκτροφή, μεγαλώντας κουτάβια κόκερ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση που δεν το έχεις δει σε άλλη φυλή?
1: Αυτό που έχουν τα κόκερ, λόγω του, όπως προείπα, ότι είναι και αρκετά, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, θέλουν την επαφή, είναι το focus, η εστίαση που κάνουν στον κηδεμόνα, σε αυτόν που είναι κοντά, δηλαδή που σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν το νόημά σου, την κάθε σου λέξη, σαν μάνα εξ ουρανού, για να εκτελέσουν μια εντολή. Αυτό, δηλαδή δεν θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο όταν είσαι μπροστά εκεί και μιλάς ή κάνεις κάτι, λες κάτι να κάνει, έστω και αν είναι δίπλα σου. Αυτό είναι ο κολλητός, αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο σε αρεστία.
0: Μάκη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, αν έχεις διαπιστώσει στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, τι θα ήταν αυτό που τους λείπει, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να είδες ότι αν είχαν και άλλο ένα χάρισμα θα είχαμε φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Τους λείπει κάτι ή μπορεί να πούμε ότι έχουν καλύψει τα πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Η κάθε φυλή έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι λείπει,
0: δεν του λείπει κάτι.
1: Για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Δηλαδή, τι να πω, ότι λείπει το...
0: Η φέρμα, τι να πεις, ναι, δεν γίνεται.
1: Η φέρμα για να είναι ένα σκύλι μακριά.
0: Θα έπαιρνε φερμόσκυλο.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς, δεν θέλεις να κάνεις μακριά, θέλεις ένα σκύλι να είναι κοντά, να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό που είναι φτιαγμένο τα έχει όλα. Να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ μικρό σώμα, ξέρω εγώ, και είναι δύσκολο να ανέβουν, ας πούμε, να πηδήξουν ένα μεγάλο χαντάκι, να ανέβουν μια μάντα κτλ. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά απ' την άλλη το μέγεθος του σώματος που είναι λίγο πιο μικρά, σε πολλές περιπτώσεις όταν κυνηγάμε σε πυκνά και έχουμε πολλές φορές να πέσει ένα πολύ τραυματισμένο σε κάποια πυκνό, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό σώμα σκυλί, πιο μικρό σώμα λίγο, να τρυπώσει από κάτω στα βάτα και στις βατζιμιές και στην πυκνούρα και να κάνει ένα πόρτι, να ξεπετάξει κάτι. Ένα μεγάλο σώμα θα δυσκολευτεί γιατί θα τρυπηθεί πολύ πιο εύκολα, θα αγγυλωθεί. Ακόμα και πολλές φορές πέφτει ένα πουλί πίσω από ένα σειρματόπλευμα, από ένα περιφραγμένο. Σηκώνουμε λίγο το φράχτη, το παίρνουμε από πάνω, το αγκαλιά, το βάζουμε μέσα και το ξαναπιάνουμε. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ένα μειονέκτημα θα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα αντίθετα. Δεν ξέρουμε σε τι περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα γίνει. Είναι αυτό. Αν κάποιος θέλει ένα πιο μεγαλόσωμο αντίστοιχο, θα έχει άλλα μειονεκτήματα όπως αυτά που είπαμε. Με το χώρο και με το απόρτα από πολύ πυκνό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σφιχτό ή να μπορέσει να περάσει από ένα πολύ μικρό χώρισμα στη μετακίνησή του. Όλες οι ράτσες και όλα τα σκυλιά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με τα κυνήγια. Το κόκερ είναι για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένο. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του είναι, πλεονέκτημα εγώ το θεωρώ, το μέγεθος.
0: Το μέγεθος, μπράβο.
1: Το μέγεθος, κυρίως για τους κυνηγούς που είναι πιο χομπίστες, που μένουν στην πόλη, που θέλουν να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και να μην σκέφτονται «Α, θα βρω, δεν θα βρω, τι θα βρω» κτλ. Και είναι και παρέα, είναι και συντροφιά ταυτόχρονα, εκτός από την κυνηγική δραστηριότητα που άσκει.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι από τους σκύλους που η γυναίκα του κυνηγού θέλει να το έχει παρέα.
1: αυτό είναι ένα πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Που έχει, που δεν το έχουν άλλα. Δηλαδή, πολλοί θέλουν να πάρουν, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις. Α, και που θα το έχουν το σκύλο κτλ. Συνήθως και οι σύζυγοι, οι γυναίκες και τα παιδιά, επειδή είναι μικρό, είναι όμορφο, έτσι αξιολάτρευτο, είναι πολύ πιο δεκτικοί ώστε να πάρουν ένα σκυλί που ο σύζυγος θα το χρησιμοποιεί και στο κυνήγι, αλλά θα είναι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε και συντροφιά στην οικογένεια. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα κόκερ όταν υπάρχουν ενδιασμοί από τη σύζυγο.
0: Και θα την κερδίσει σίγουρα και με τη φάτσα του μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Άμα τη το κάνει και δώρο, την έχει κερδίσει κιόλα.
0: Του βάλει και ένα φιόγκο στο κεφάλι.
1: Έτσι. Να πω δύο πραγματάκια, δεν ξέρω αν τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Αν θέλει. Για τα κόκερ. Ότι τα κόκερ είχαν.
0: Να πει και βέβαια, γι' αυτό σε έχουμε μαζί μα.
1: Εμεί βασικά σαν εργασιακή φίλη στην Ελλάδα. Ήταν κινητικά. Αρκετά χρόνια πριν. Αλλά έπεσαν αυτό που λέμε θύμα τη ομορφιά και υπήρξαν δύο γραμμέ εκτροφή. Υπάρχουν τα εργασιακά, τα work type και τα εκθεσιακά ή συντροφιά που λέμε τα show type. Κάποιοι εκτροφοί δηλαδή επιλέξανε να πάνε την εκτροφή τους προς το συντροφιά. Οπότε τα αλλάξανε λίγο τα μορφολογικά.
0: Ειδικά οι Αμερικάνοι, να το πούμε, και ποιοι, για ποιους μιλάμε.
1: Για το όχι, δεν έχει να κάνει με το
0: Αμερικάνικο. Με τον τύπο, ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για τα αγγλικά κόκερ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Οι μεν που ασχοληθήκαν με το εργασιακό κόκερ θέλανε να έχει έντονο πάθος για κυνήγι, τα ένστικτα, να έχουν πιο κοντό τρίχωμα, λίγο πιο κοντό αυτή. Αυτό βοηθάει στο κυνήγι, να έχουν πιο κοντά χείλη, να μην τρυπιούνται όλα αυτά. Μαλακό δόντι για το απόρτ. Οι άλλοι εκτροφείς, το show type της συντροφιάς δηλαδή, θέλανε να έχει πιο μακρύ αυτή, πολύ μακρύ, πολύ μακριά τρίχωμα. Δηλαδή, κοιτάγανε να είναι πιο όμορφο στην ουσία, χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα κυνηγητικά ένστικτα του σκύλου. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πολύ υπήρχαν σκυλιά εργασιακά. Από τότε που έφερα εγώ και κάποιοι άλλοι, υπήρξε κάποια λίγα, υπήρξε μια μαγιά και λίγο πολύ τα μάθανε. Όταν πρωτόφερα εγώ κόκερ, να φαντασίσω ότι δεν ξέρανε καν τι ράτσα είναι. Το κόκερ, το σήμα κατά το φαίνεται είναι το αυτή, λίγο, το μακρύ.
0: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίναν τι είναι. Τώρα πλέον σιγά σιγά τα έχουν μάθει. Έχουν δει και μέσα από τις κυνηγητικές εκμασίες, από τα περιοδικά κτλ. Το τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Οπότε έχει αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα όσον αφορά τις εργασιακές ικανότητες του κόκερ. Αλλά πρέπει να είναι εργασιακής εκτροφής. Όχι εκτροφής για συντροφιά που παίρνουν πολλά pet shop, ας πούμε, από κυρίως σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, που ήταν εκτροφές τέτοιες. Αυτό όσον αφορά τα κόκερ.
0: Ήταν σημαντικό όμως αυτό που είπες, ότι τελικά καμιά φορά κάποιες φυλές πέφτουν θύμα της ομορφιάς τους.
1: Ναι, το δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Το ιρλανδικό σέτερ δεν είναι

0: ελπίζω ότι σιγά σιγά έχει μάθει ο κόσμος πλέον ότι υπάρχουν τα εργασιακά που έχουν αυτά τα ένστικτα, αυτό το σωματότυπο λίγο πιο μακριά, να είναι λίγο πιο ταχυκίνητα. Το έντονο πάθος, το πιο λίγο πιο κοντό χείλη, το λίγο πιο κοντό αυτιάν, και εγώ στην νεκροθή προσπαθώ να δώσω και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει λίγο αυτή, να έχει τρίγωμα μακρόσια στα πόδια, να θυμίζει το κόκερ το.
1: Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, θα κινούμε ένα σχέδιο.
0: Όμορφο κόκερ, ναι, γιατί αν δούμε και καθαρά εργασιακά, όπως έχω και εγώ, άμα το δει κάποιος και δεν ξέρει ποια είναι τα εργασιακά, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κόκερ, δεν ξέρει. Αυτό. Προσπαθούμε λίγο να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Ο καθένας στην εκτροφή του προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα, να το κάνει έτσι όπως το θεωρεί εκείνος ότι είναι καλύτερα, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί έχεις δώσει χαρά σε πολλούς ανθρώπους που ξέρω και εγώ με τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, τα οποία αποφάσισες πριν από 25 χρόνια να φέρεις στην Ελλάδα, και να ξέρεις ότι επειδή συναντάω κάθε μέρα κόσμο ο οποίος έχει σκυλιά, τα οποία τα λατρεύει, τα αγαπάει, η παρουσία και μόνο ενός κόκερ κλέβει πάντα την παράσταση. Αυτό λέει πολλά. Όταν στο λέει ιδιοκτήτης ήδη σκύλου και ήδη σκύλου ράτσας, και σου λέει ότι είναι το πιο όμορφο, πιο όμορφο είναι το κόκερ από ότι ο δικός μου σκύλος. Σπάνια ακούγεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
0: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι είναι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια.
1: Έτσι. Και για τα σαλόνια και για τα αλόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ενδέση.
0: Καλή σας μέρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις, χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet, το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς εδώ είμαστε κοντά σας. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το ωραιότερο κομμάτι της εβδομάδας, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν την τύχη και δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Πού? Στο μοναδικό μέρος, στην Ήπεθρο. Μην αφήνετε να χαθεί ούτε μία ημέρα. Πάρτε τα παιδιά σας, το αυτοκίνητό σας, το τρένο, οτιδήποτε, το κτέλ, και προσπαθήστε να πάτε λίγο πιο έξω. Ειδικά αυτοί που μένετε στα Τσιμέντα, να πάτε λίγο πιο έξω, να δει το παιδί πώς είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή, σας είπα από την αρχή, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ράτσα κυνηγόσκυλο. Ποια είναι αυτή? Το κόκερ. Το μικρό, το όμορφο, το κοκεράκι που δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Μάκης ο Κωνσταντάτος,
5: Status FM, σταθμός στους 107.7.
4: Είναι πλέον και εκθεσιακό και έχει γίνει και πώς να το πούμε, συντροφιάς, αλλά παραμένει ένα δυναμικό κυνηγόσκυλο με μικρές μεν διαστάσεις, μεγάλη όμως ψυχή. Και εκείνη η διαφορά. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα από τον δικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Μπάμπι τον Γκαβά, έναν άνθρωπο που όσα σκυλιά και αν έχει στο κουμάσι του, και έχει πάρα πολλά, πιστέψτε με, τώρα τελευταία έχει και ένα βίσλα, οπότε έχει δει πάρα πολλές φυλές στο κυνήγι και στην παρέα, ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει ένα κοκεράκι στο αυτοκίνητό του πηγαίνοντας για κυνήγι, αλλά και στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Αντώνη μου.
4: Στην καρδιά σου είναι πάντα.
6: Είναι στην ψυχή μου. Το κόκερ καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακό. Είναι ένα σκυλί με ψυχισμό αντίστοιχο του Σέτερ και του Επανιέλ, μπορώ να σου πω. Είναι ένα σκυλί που σε κοιτάει στα μάτια. Δεν θα δεις ένα πόιντερ να σε κοιτάει στα μάτια και άλλες ράτσες. Το κόκερ σε κοιτάει στα μάτια. Είναι το πιο μικρό πουλόσκυλο. Αλλά δεν είναι μικρό στο τερέν. Στο τερέν είναι γίγαντας. Το κόκερ έχει έρθει, λένε, από Ισπανία στην Αγγλία. Woodcock είναι σκυλί του δάσος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Από το σκυλί της Μπεκάτσας, δηλαδή, βασικά.
4: Της Μπεκάτσας, βέβαια.
6: Σκυλί της Μπεκάτσας. Οι Άγγλοι το είχανε, το εξέλιξαν, γιατί οι περισσότερες ράτσες, Setter, Pointer, εξελίχθηκαν στην Αγγλία. Και αυτές είναι οι βασικές ράτσες. Το Pointer έχει αίματα, έχουν τα πάντα, όλα τα σκυλιά. Κούτσκαρ, Ντράκταρ έχουν αίματα Pointer. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι το είχανε για να σηκώνει το φασανό, να σηκώνει τις πέρδικες, να σηκώνει τις Μπεκάτσες, ειδικά την Μπεκάτσα, όταν φέρμαραν τα Pointer. Θεωρούσαν υποτιμητικό το Pointer, το άλογο του υποδρομίου, να πάει και να σηκώσει την Μπεκάτσα. Το Pointer φερμάριζε και τέλος. Από εκεί λοιπόν περνάγανε μπροστά τα Cocker, τα Pointer φερμαριστά, σκοτώνανε οι άνθρωποι τις Μπεκάτσες.
4: Έμπαινε μπροστά το Cocker και σήκωνε το θύραμα αυτό.
6: Τις ξεπέταγε, τις σκοτώνανε, τις σειρεύανε, μπορώ να πω, είναι η καλύτερη έκφραση, και τις έφεραν τα κόκερ. Τα βάζανε τα κόκερ 2-3 μαζί, μέσα σε τετράγωνα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Πήγαιναν απ' έξω οι κυνηγοί με μακρύ κανατουφέκια και τις μπεκάτσες τις τουφεκάγανε σαν να είναι περιστέρια. Τις ξεπετάγανε. Το κόκερ. Κακώς οι Έλληνες το θεωρούν, και πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι το θεωρούν σκυλί μόνο για απόρτ. Το απόρτ είναι το δεύτερο, το τρίτο χαρακτηριστικό του κόκερ. Το πρώτο είναι ξεπεταχτής.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος.
6: Δεν άκουσα.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος για το θέμα.
6: Μιλάω και από πείρα και μιλάω και από γνώσεις που αποκτώ. Και απέκτησα από ανθρώπους που κουβεντιάζω, βιβλία που διαβάζω για τα κόκερ, για συμπεριφορές και τέτοια. Έχω κόκερ από το 2090. Δηλαδή πόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Η βάση μου...
4: 1990.
6: Η βάση στο σκουμάσι μου ξεκινάει από το κόκερ. Και τότε πήρα ένα κόκερ, το πρώτο κόκερ που πήρα από ένα φίλο μου. Γιατί? Γιατί πηγαίναμε για τσίχλες. Τότε υπήρχαν χιλιάδες τσίχλες και παίρναμε πολλά πουλιά. Δεν υπήρχε και όριο 25 κλπ. Μπορεί κάποια στιγμή να έπαιρνα 10-15 τσίχλες, 20 τσίχλες και έβρισκα τις 10. Κοταρίζανε, φεύγανε τραυματισμένες κλπ. Και από τότε προβληματίστηκα και λέω, δεν μπορεί να θυρεύω αυτά τα πουλιά, να τα τουφεκάω, να πέφτουνε και να μην τα βρίσκω. Δηλαδή εγώ τώρα τι κάνω? Δουλεύω για την Αλεπού, για το Τσακάλι? Τότε λοιπόν πήρα το κόκερ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί δεν είναι μόνο να τα φέρνει. Όταν το είδα τη συμπεριφορά του στην πεκάτσα, με το που μυρίζει τον τωρό της πεκάτσας, γιατί το κόκερ δεν είναι θερμόσκυλο, δεν είναι αεροθύρας. Το κόκερ είναι η θνηλάτης. Δεν έχει καμιά σχέση με το πόιντερ και με το σέτερ. Η θνηλατούσε λοιπόν την πεκάτσα, μόλις έφτανε κοντά, άρχισε να κουνιέται, να λυγέται, να σέτε, που λέμε εμείς οι κυνηγοί, και καταλαβαίνεις ότι όπου να είναι θα σηκώσει την πεκάτσα. Και ξαφνικά σήκωνε το κεφάλι και έκανε ένα μουντάρισμα και πεταγόταν η μπεκάτσα με πανικό στα 5 μέτρα ψηλά. Και σου δίνε και την μπεκάτσα στο πιάτο. Ενώ αν είχες ένα κόκερ, ένα σέντερ, σε κάποια συγκεκριμένα τερέν μιλάω, στα πουρνάρια ας πούμε, φερμάρει το σέντερ και περιμένεις, ποντάρει και πετάγεται μια μπεκάτσα 10 πόντους στο πουρνάρι, και σου φεύγει. Ενώ το κόκερ μουντάρει και πετάγεται το πουλί 5 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα ψηλά. Και μπορείς να το θυρεύσεις καλύτερα με ένα δίκανο δισκάνδαλο, αν θα σου βγει μακριά, αν θα σου βγει κοντά. Είναι ένα σκυλί που είναι σύντροφος στο κυνήγι.
4: Και όχι
6: είναι,
4: μόνο.
6: Είναι σύντροφος, είναι φίλος.
4: Και όχι, και... είναι και μαζί σου και όλη μέρα, έτσι δεν είναι, να το πάρεις.
6: Όλη μέρα στο σπίτι, μέσα το κόκερ, τα κόκερ τα είχα.
4: Πες μου κάτι. Είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τη σύζυγό σου από όλα τα κυνηγόσκυλα, που τις φυλές που έχεις ασχοληθεί, ποια είναι η πιο αγαπημένη, θα μας πει τα κόκερ? Από όλα τα κυνηγόσκυλα που έχεις.
6: Πιστεύω αν τη ρωτήσεις φυλές θα σου πει τα κόκερ.
4: Τα κόκερ.
6: Αν τη ρωτήσεις γενικά θα σου πει και κάποια δέσποτα που περάσανε από
4: προς Θεού, το συζητάμε αυτό, αλλά το κόκερ από τα κυνηγόσκυλα.
6: Τα οποία μας έχουν κλέψει και τώρα έχω δύο.
4: Από τα κυνηγόσκυλα θα είναι το κόκερ σίγουρα.
6: Από τα κυνηγόσκυλα ναι, είναι το κόκερ.
4: Και είναι αυτό που το έχει, και το έχει πληρώσει το, η ράτσα αυτή, αυτό το τίμημα, γιατί από κυνηγόσκυλα ξαφνικά έγινε σκυλιά συντροφιάς.
6: Το παίρνω άλλο για τη ματιά του, να ξέρεις όμως ότι είναι και φύλακας το κόκερ. Όταν έχεις ένα κόκερ στο σπίτι του, όπως είναι όλα τα σκυλιά βέβαια φύλακες, αλλά ειδικά το κόκερ, εάν έχεις ένα κοκεράκι στο σπίτι σου, δεν κινδυνεύεις, είναι ο καλύτερος συναγερμός. Με το που θα έρθει κάποιος στα 15-20 μέτρα έξω από το σπίτι του, αρχίζει να γαβγίζει. Θα κοιτάει την πόρτα, θα σου πει κάτι, κάποιος έρχεται τώρα. Έχει το νου σου. Καταλαβαίνουν άλλα πράγματα τα σκυλιά. Καταλαβαίνει το. Βέβαια έχω και σκυλιά. Είχα ένα πόιντερ που έμπαινε μέσα ο κλέφτης, μπορεί να έμπαινε, να το έπαιρνε αγκαλιά, να το πήγαινε βόλτα και αυτό κοιμότανε. Δεν, ναι. Δεν είχε το ένστικτο.
4: Στα πόιντερ έχει ακουστεί αυτό βέβαια. Είναι πολύ, πολύ γνωστό.
6: Είναι ένα σκυλάκι που κυνηγάει καταρχήν όλα τα θυράματα. Όλα τα θυράματα. Μπορεί να μην είναι πόιντερ στην πεκάτσα, αλλά. Να μην είναι σέτερ, κυνηγάει όλα τα θυράματα. Γι' αυτό τώρα ειδικά που το θύραμα μειώθηκε, θα πρότεινα σε κάποιους κυνηγούς που είναι Αθηναίοι, που μένουν πάνω σε πολυκατοικίες, που δεν έχουν πολύ χώρο, λοιπόν, να κάνουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και να ξεκινήσουν να πάρουν ένα σκυλάκι που θα κυνηγάνε τα πάντα, θα περπατάνε και θα μπορούν να του φυκίσουν. Το ορτίκι το τριγώνι, την μπεκάτσα, τη φάσα, το λαγό, το παπί, να τους το φέρει μέσα από το ποτάμι.
4: Που δεν πιάνει πολύ χώρο, να τα πούμε και αυτά.
6: Δεν πιάνει πολύ χώρο. Δεν
4: το αγαπάει πολύ. Και η οικογένεια.
6: Δεν αφοβεύει πολύ. Λατρεύει την οικογένεια, λατρεύει τα παιδιά, όμως είναι λιγάκι δίστροπο με άλλα σκυλιά, γιατί είναι ζηλιάρικο σκυλί.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα, μπορώ να πω. Δεν έχει το χαράκτηρα.
4: Μόνο με τα άλλα σκυλιά. Ναι.
6: Με τα άλλα σκυλιά, ναι, ζηλεύει.
4: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό, εντάξει.
6: Με τους ανθρώπους είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μην πάει όμως ένας κυνηγός αυτή την ώρα που μου φέρνει την τζίχλα και με το σκυλί του έρθει δίπλα μου, θα γίνει χαμός. Γιατί νομίζει ότι έρχεται να πάρει την τζίχλα μου ή να πάρει την αγάπη μου. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
4: Και ενοχλείται.
6: Θα τσακωθεί. Λοιπόν. Πες μας,
4: επειδή δεν ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος και πέρασε. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει από τη σχέση σου με τα κόκερ? Και να κλείσουμε με αυτό.
6: Μου έχει μείνει κάποια στιγμή που μου κάνανε επίθεση μία γουρούνα στο δάσος.
4: Για να μιλείς, ναι.
6: Ήτανε βόλτα, έκανα βόλτα το ποτάμι στον Αλφιό μέσα. Και το κόκερ είχα και ένα πόιντερ. Το πόιντερ χάθηκε. Φάνηκε μετά από 20 λεπτά. Το κόκερ πήγε μπροστά στο αγριογούρουνο. Ήταν γουρούνα γεννημένη. Είδα και τα γουρουνάκια κάτω, βαθιά.
4: Άρα και αγριεμένη.
6: Αγριεμένη. Και έκανε επίθεση, ανέβηκε πάνω στο μονοπάτι. Εμένα είδε. Και ανέβηκε το μονοπάτι προς τα πάνω να έρθει σε μένα. Λοιπόν, και μπήκε μπροστά το κόκερ. Τη χτύπησε με τη μουσούδα της, τη σήκωσε ψηλά 2 μέτρα και πέφτοντας την ξαναχτύπησε. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε και μπήκε πάλι μπροστά. Ευτυχώς η γουρούνα δεν είχε δόντια, είχα τη σκότωνε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει.
4: Μα δεν ξεχνιέται αυτό.
6: Αυτό μου έχει μείνει και κατάλαβα, όχι μόνο αυτό, και άλλα σκυλιά κάνανε κάποια πράγματα αντίστοιχα, αλλά αυτό το σκυλάκι κατάλαβα ότι θα έδινε και τη ζωή του για μένα.
4: Είναι ένα σκυλάκι. Ήτανε τώρα. Ένα σκυλάκι 8-10 κιλών να μπει μπροστά στο αγριογούρουνο.
6: Γι' αυτό λέμε δεν είναι μικρό. Είναι μικρό το δέμας, αλλά στην ψυχή είναι γίγαντας.
4: Έτσι.
6: Το κόκερ είναι γίγαντας. Και θα πρότεινα σε ένα κυνηγό που είναι Αθηναίος, που δεν έχει χώρο, που δεν έχει πολύ, που δεν πάει πολλές φορές για κυνήγι, που πάει μόνο ένα Σαββατοκύριακο, που το συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσεις το κυνήγι σου, να πάρεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου, να πας στη Βιτίνα, να σε ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ μικρό, να πάει ο κυνηγός 1-2 ώρες το πρωί, να περιμένει τις φάσες, να περιμένει τις κυριαρίνες και σε 9 η ώρα να γυρίσει και να κάνει τη βόλτα του, να κάνει την εκδρομή του. Τα συνδυάζει όλα.
4: Έτσι.
6: Και είναι βέβαια πολύ καλό. Το παίρνει και στην ταβέρνα με το λουράκι του. Είναι ένα σκυλί που κάνει τα πάντα.
4: Έτσι.
6: Από ψυχή θα σε γεμίσει μέχρι και είναι σκυλή τσάντας.
4: Ήσουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταφέρεις ακριβώς τι σημαίνει να έχει κάποιος ένα κοκεράκι. Σε ευχαριστούμε είναι πολύ, Μπάμπη μου.
6: Να
4: σε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά και εσύ.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
4: Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο». Σήμερα κάναμε ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο των κυνηγόσκυλων και διαλέξαμε το πιο όμορφο. Θα τα συνεχίσουμε αυτά τα ταξίδια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας. Νικήτας Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, έτσι λέμε. Είναι κανονικά μαθήματα σωστής συμπεριφοράς. Μην τη χάσετε.

ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα χελώνας, Δημήτρη, το ξέρεις? Ναι, Παγκόσμια ημέρα χελώνας, βέβαια. Έχουμε και αυτό σε αυτό τον πλανήτη. Όλα τα έχουμε, ναι, κάτι τέτοιο μας έλειπε. Θα μου πεις βέβαια, υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Η άλλη παντρεύτηκε ένα δέντρο. Εντάξει, το δέντρο το ρώτησε. Αυτή είναι και αυτό τώρα, ε? Ο άλλος λέει αγαπάει την πεθερά του. Μέχρι πού θα φτάσει πλέον αυτό, αυτή, πώς θα το χαρακτηρίσεις δηλαδή, παρέκκληση, ε? Είναι τελείως δηλαδή, πράγματα paranormal activities. Το μεταξύ, οι Αμερικάνοι κάθε εβδομάδα βγάζουν και ένα περιστατικό με UFO στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχουν επικεντρωθεί στον ουρανό. Πού να κατέβουν πηγές να δουν τα ούφο που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και εκεί προς Σύνταγμα μεριά, ρε γλέντια.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ναι, αυτή η γενιά που εκπροσωπείται είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε, να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε. Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι. Δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34.
0: Ποιος είναι? Εντάξει, 34, εντάξει. Δηλαδή... Άλλος είχε χάσει την παρθελιά του στα 60, δεν έχει πει και τίποτα. Ας πούμε, εντάξει, πήρε κινητό στα 34. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έκτακτος είδησης.
0: Μάλιστα.
2: Τα UFO υπάρχουν.
0: Αν ποτέ τα δείτε. Κάθε μέρα τα βλέπετε δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Πώς καταλαβαίνετε, απέναντί μου κυρίες και κύριοι, είναι ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Και όταν ο Κύρκος έχει 1/10 του κεφιού, που πάντα έχει κέφι δηλαδή, τότε η πρωινή πτήση απογειώνεται, μάλλον απογειώνεται κάθε φορά, απλά εκτοξεύεται, έτσι θα πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 23 του μηνού Μαΐου, Σάββατο είναι αδέρφια, 143η μέρα του έτους, ξημερώνει έτσι ένα, πώς θα το πεις τώρα, βροχερό, έτσι, έχει τα νεύρα του και ο καιρός, ναι, δηλαδή σαν το Σαμαρά κάτι. Τι είπα το Σαμαρά, σαν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού βρε, Αντώνη!
3: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
0: Βρε, Αντώνη μου, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά. Δεν τον Κυριάκο έτσι απότομα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή, μέσα στη. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, Αντώνη. Μεταξύ, κάθεται στα ίδια έδρανα με τους άλλους. Ή έχει φύγει, έχει πάει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, είναι και ένα θέμα τώρα. Πού θα κάτσει ο Αντώνης, θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει, θα κάνει απόκομμα. Ήμουνα στο Ολύμπιο. Το πιο σημαντικό γεγονός, ναι, στη Θεσσαλονίκη ήμουνα. Τυχαία, όχι, δεν είχα πάει για τη Μαρία. Δεν είχα πάει για τη Μαρία. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ήταν εκεί. Εκεί τον είδα, τον Δημήτρη. Το σημαντικότερο θα ήταν να μην είναι ο Δημήτρης. Ο Γιαννακόπουλος ήταν εκεί πάντα. Υπάρχει περίπτωση. Κάθε γεγονός είναι. Πάει με τη μηχανή. Μου λέει, έρχομαι, μου λέει σε 10 λεπτά. Τελειώνει το ρεπορτάζ και έρχομαι. Για να συναντηθούμε, όπως καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι το παιδί, ο συνάδελφός μας, ο πολύπυρος με το μαλλί, το μακρύ, ξέρετε, που κρατάει σημειώσεις πάντα. Αν τον δείτε πάντα να κρατάει σημειώσεις του ρεπορτάζ, αυτός. Αυτός είναι, πώς λέμε, είναι σαν τον Ολυμπιακό. Είναι ο αιώνιος έφηβος ο Ολυμπιακός. Ο αιώνιος ρεπόρτερ είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτά. Μεγάλη τιμή να έχουμε καλούς συνάδελφους εδώ. Δύναμη, δύναμη. Καλημέρες λοιπόν, Ανατολή Ηλίου σε τώρα, 6 και 8, Δύση 20 και 36, εκτός από Παγκόσμια ημέρα της Ιελώνας, σήμερα στο Ορθόδοξο Ιερτολόγιο διαβάζω Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Λοιπόν, του Κλοπά, όχι, δεν έχει σχέση με κλοπές, δηλαδή. Μα τρελάει, θα σα μιλήσω τώρα. Η μνήμη τη τιμάται από την εκκλησία στις 23 Μαΐου είναι μυροφόρο και η συγκεκριμένη. Σύζυγος του Κλοπά και μητέρα του Ιακώβου του Μικρού. Ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού. Μεγάλο σόι. Ήταν συγγενής της Θεοτόκου, συνύμφη ή συνυφάδα. Ποια είναι η διαφορά της συνύμφης από τη συνυφάδα? Γιατί λέει ο Κλοπάς ήταν αδελφός του Μνήστορος Ιωσήφ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα οικογενειοκρατία, παιδί μου. Υπηρέτησε τον Χριστό και τους Αποστόλους κατά το ευαγγελικό του έργο. Ήταν παρούσα στη Σταύρωση του Ιησού, παρακολούθησε τον ενταφιασμό του. Επίσης, ήταν μεταξύ των μυροφόρων γυναικών που βρήκαν κενό τον τάφο του Ιησού όταν πήγαν να τον αλείψουν με μοίρα. Και πληροφορήθηκε και αυτή από τις πρώτες, από τον Άγγελο, την Ανάστασή του. Τι είναι η μυροφόρος, έτσι, Μαρία του Κλοπά. Κύριε και κύριοι, για να είμαστε μέσα σε όλα και στο θρησκευτικό κομμάτι της ημέρας. Καταλαβαίνετε. Αυτό έτσι. Σήμερα το 1453, Δημήτρη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέχεται πρόταση από τον Μωάμεθ II τον Πορθητή να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με ανταλλάγματα. Αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Μετά θα βρούνε και τον τρόπο οι Μωάμεθανοί εκεί, με τα γνωστά, να μπουν μέσα και να τελειώσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μαζί της ένα, θα έλεγα, όνειρο χιλιετιών. Έτσι. Τέλος. Σαν σήμερα, αδέρφια μου, ο Λευτέριος Βενιζέλος ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. Με δική του πρωτοβουλία έρχεται στη Βουλή και ψηφίζεται. Το 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων. Τα θυμάσαι αυτά, 13ο συνέδριο ΚΚΕ, το θυμάσαι αυτό. Πότε είναι το 13ο. Να είμαι πτσιρίκος εγώ. Τέλος πάντων, αυτό το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων έγινε το 1924, Δημήτρη. Είναι το πρώτο συνέδριο χωρίς το Λένιν, Θεός χωρέστον, αν και δεν έχω Θεό. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου ο Ήλια Βλαντιμίροβιτς, πώς το λέγανε αυτό, Ήλιτς. Ήλιτς. Δεν τα ξέρω καλά εγώ, συμβούντα κομμουνιστικά, δεν τα γνωρίζω. Θα ρωτήσω, θα μου τα πούνε. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής διάσκεψης που καταδίκαζε τον τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γι' αυτό τον τζάσανε τον Τρότσκι, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Τον στείλανε να συναντήσει τον Λένιν, να κάνουν μαζί συνέδριο, να συνεδριάζουν. Τέλος πάντων, γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται αυτή τεράστια μορφή της δημοκρατίας, του λαϊκού κινήματος. Ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έκανε κακό. Σε κακό, σε άνθρωπο δεν έκανε. Μιλάμε για τεράστια μορφή. Μιλώ για το Ιωσήφ Βυσαριάνοβιτς. Βυσαριάνοβιτς, πώς τον λένε αυτό, Στάλιν. Ο Ιώζεφ. Δημοκράταρος μεγάλος. Ούτε ένα γκουλάγκ δεν έφτιαξε. Α, βέβαια. Λοιπόν, το 1941 εδώ ο βασιλεύς Γεώργιος ο δεύτερος, George, King George the Second, με τους Νεοζηλανδούς που το συνόδευσαν από την Κρήτη στην Αίγυπτο, τι κάνει, φεύγει από το νησί και μεταβαίνει στο Κάιρο για να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα, του μακρόθεν. Σα στέλναν drones τότε. Λέμε τώρα. 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες Αλβαναρέοι, γιατί αυτοί πρέπει να τους πλέμε έτσι, δεν είναι κανονικοί, έτσι, δεν είναι σαν τους ανθρώπους που και σήμερα είναι, έχουμε στη χώρα μας και εργάζονται, τιμία κτλ. Είναι οι τσάμιδες οι λεγόμενοι που βαρύνονται με κλίματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτοί τι κάνανε, συνεργάτες των Ναζί, κατέβηδαν Έλληνες πατριώτες και τους Έλληνες πατριώτες τους εκτελούσαν οι Ναζί. Τα τσιράκια τους. Έτσι, αυτοί είναι οι τσάμιδες που τώρα θέλουν να έρθουν, λέει, και να γυρίσουν πίσω. Τι λέτε, ωραία, αλήθεια. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ, αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα γράμμα κάνει τη διαφορά, Δημήτρη. Από αυτό το ΚΑΠΑ έγινε έψιλον, εδώ πρόσεξε τώρα, εδώ έρχονται άλλα, εδώ τα πράγματα σφίγγουνε. Γιατί έγινε έψιλον το ΚΑΠΑ, γιατί, ποια είναι, τι είναι το βαθύτερο που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, ζουν ανάμεσά μας.
4: Οπα, οπα,
0: ούφο με σκούφο, τι γίνεται εδώ, συγγνώμη δηλαδή, έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ποιοι φταίνε, η Ελ είναι η καλή, πώς το λένε τους άλλους,
5: είναι
0: Φελίμ, οι Μασόνοι, ποιοι φταίνε, Ποιοι ευθύνονται, οι Ροδόσταυροι? Πείτε μας ρε παιδιά, ποιοι ευθύνονται? Δημήτρη μου, σαν σήμερα βέβαια είναι μια πολύ αποφράδα ημέρα και ειδικά για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα, γιατί θα πάμε πίσω στο 2006 όταν έχουμε αερομαχία στο Αιγαίο με αποτέλεσμα ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 να συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Ο ήρωας στο πάνθεο των ηρώων, ο πιλότος μας Κωνσταντίνος Ηλιάκης, έφυγε σαν σήμερα μαχόμενος υπέρ πατρίδος, υπέρ βωμών και αιστείων.
5: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Αυτά αδέρφια μου, εισαγωγή είναι επιβαρημένη ημέρα, είναι αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα και να αποδίδουμε πάντα είναι την αρμόζουσα τιμή σε αυτούς οι οποίοι μάχονται πάντα υπέρ δικαίων ελληνικών δικαίων, υπέρ όλων αυτών λοιπόν που έχουν πέσει για την πατρίδα. Οφείλουμε πάντα να σκύβουμε και να αποτείουμε τιμή. Να σκύβουμε το κεφάλι, είναι η μόνη ίσως φορά που θα πω ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι για να σκεφτούμε στο πρόσωπο του Ηλιάκη και όλων των ηρώων που έχουν πέσει όχι μόνο στο Αιγαίο, παντού, για τα δίκαια της πατρίδας μας.

0: κεφάλι ψηλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή τα μυστικά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους. Μέσω του Kids Wallet, το μπλόκο στη χρήση πατινιών από ανήλικους. Όλη η διαδικασία. Το προσχέδιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Παραμένουν αγκάθια το ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις διαδικτυακές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Τα απογείωσες πάλι. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Απέναντί μου, ο εμβληματικός, ο ακαταμάχητος, ο αδάμαστος, ο φοβερός και τρομερός Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Πλοηγός μου σήμερα. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα, μαεστρικά. Ο μέγας μάγιστρος των Μετάλλικα. Σήμερα όμως θα πάσουν, είτε εσύ. Θα πας, αυτό έλειπε. Δηλαδή, εντάξει, είναι η χρονιά σου εφέτος, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, Δημήτρη, ε. Είσαι. Λοιπόν, είναι μια από τις καλύτερες χρονιές. Το 26 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στο ημερολόγιο σου, ε. Αυτά είναι. Μετά τους Μετάλλικα και Iron Maiden, ε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, γίνεται χαμός πραγματικός. Αλλά εμένα μου την καρφώνει λίγο. Δηλαδή, τι εννοώ μου την καρφώνει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα την κυρία, ας πούμε, η οποία είναι μη μου άπτου με το... Ναι. Με τι να πω τώρα, με τη Λουμπούτιν. Πώς τα λένε Λουμπούτιν, τα λένε, πώς τα λένε αυτά τα... Ναι. Και ήταν Μετάλλικα. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή... Εντάξει, δεν λέω, όλοι έχουμε δικαίωμα έτσι να πάμε όπου θέλουμε, αλλά ρε παιδί μου, τους Μετάλλικα που τους ήξερες, τα μόνα Μετάλλικα που ήξερες εσύ, τα τζερέντια, ξέρω εγώ, στο σπίτι, ας πούμε. Τι να πω τώρα, και Iron Maiden, γιατί όχι, ας πούμε. Το μεταξύ μετά έρχεται, ξέρεις, το ρίχνει λίγο, πέφτει λίγο το πράγμα, αρκετά δηλαδή, μπαίνουν Foreigner μετά, οι Foreigner είναι πιο εμπορικοί, αλλά είναι, και αυτοί έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αξία, έχουν γράψει ωραία τραγούδια, hard rock τραγούδια και εμπορικά, αλλά πολύ ωραία. Παραδείγματος χάρη το Double Vision είναι ένα από αυτά, ε, υπάρχει κι άλλο όμως, να το, καλά, του, το πιάνεις αμέσως. Λοιπόν, είναι... Εντάξει, είναι η χρονιά, θα έλεγα, πολύ σημαντική για η συναυλιακή χρονιά αυτή. Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι γεμίζουμε το στάδιο, ρε παιδί μου. Τα γεμίζουμε, δηλαδή ασφυκτικά, όχι απλά τα γεμίζουμε. Που σημαίνει ότι θέλουμε, διψάμε για μεγάλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και εντάξει, όταν έρχονται και τόσο εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα, την περιλαμβάνουν πλέον σε αυτό που λέμε tour και παγκόσμια. Έτσι, παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ πολύ σημαντικό. Του είδες, πήγα στο ξένο. Παγκόσμιες περιοδίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, τώρα έχουν περάσει, ας πούμε, σε χώρες οι οποίες είναι δευτερεύουσες. Εμείς είμαστε από τις παλαιές ευρωπαϊκές χώρες. Ας πω, άστο τώρα, μην το πιάσουμε και το πάμε και σε προεκτάσεις οικονομικού τύπου κτλ. Αλλά ναι, καλό είναι πάντως που έρχονται τέτοια μεγάλα και εμβληματικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και ισανότερα. Εν τω μεταξύ, το Double Vision είναι διπλοπία, έτσι, αυτό εννοεί, ε? Διπλή όψη, διπλοπία. Τι έχει, διπλοπία, τι είναι, σκλήρυνση έχει, τι έχει. Από πιελίνωση, διπλοπία, τα βλέπει διπλά. Ε, κάποια τα βλέπει διπλά, ε. Είναι σαν το Μητσοτάκι, και ο Μητσοτάκης βλέπει διπλό το μισθό μας. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, δεν γίνεται να το βλέπεις δύο φορές, αλλά επιμείον. Μπάς και δώσεις κανένα φράγκο παραπάνω, βλέπει, και τίποτα άλλο, Κυριάκο. Α, δεν φοβάμαι τώρα, γιατί έρχεται η Μαρία με φόρα. Μετά έχουμε και τον Αλέξη, 26 Πέμπτου έρχεται ο Αλέξης. Φοράει και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Με τη Ρεάλ θα παίξει ο Ολυμπιακός, βέβαια. Μπαρτσελώνα τώρα είναι, πώς το λένε, Βαρκελόνη είναι αλλιώς. Είναι πιο αντάρτικη ομάδα, έτσι. Η Ρεάλ είναι βασιλική, είναι άλλου είδους. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διαφορές, Δημήτρη μου. Είναι σημαντικά όλα αυτά, να τα επισημαίνουμε. Πάντως έρχεται και ο Αλέξης και δεν θα κρύβεται πίσω από τις λέξεις και από την Ιθάκη, από το βιβλίο του. Έτσι θα βγει, θα πει το μανιφέστο του, έτσι, με πολύ έτσι, καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, και ως Γαβρόλου, ας πούμε. Εντάξει. Λένε να πάμε στον Αλέξη, ξέρεις, παλιοί Σιριζέ και τα λοιπά, και τους κάνει δηλαδή, τους, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα τους απομακρύνει όλους αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους αγαπά και ιδιαίτερα, γιατί σου λέει, εδώ ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα. Μπορούμε να έχουμε τα βαρύδια του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πώς αισθάνεται. Αν αισθάνεται βαρύδι, αν έχει ελαφρύνει. Όπως και να έχει το πράγμα, έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Για τον Αντώνη το είπαμε. Τον Αντώνη, ο Αντώνης Σαμάρας, αυτές τις ώρες, ας πούμε, σκέφτεται το κόμμα του, γιατί είναι οι καλύτερες ώρες, οι σημαντικές, από το πρωί να ξυπνάς και να σκέφτεσαι πώς θα φτιάξεις νέο κόμμα.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ.
0: Πάρε με, Αντώνη, πάρε με. Εντάξει, ο Αντώνης έχει μια μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική, γιατί το 1993 που είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, δεν υπήρχαν στελέχη και αναδύθηκαν νέα στελέχη. Δηλαδή, τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου, ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, και δεν είχε. Και ανοίχτηκε στην κοινωνία και έβαλε μέσα γιατρούς, δικηγόρους, καινούριο αίμα. Κατάλαβες? Ναι. Και τους μίλησε αυτό που λέμε πολιτική, πολιτικό σαράκι. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έτσι απέτυχαν, ας πούμε, παταγωδός και εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή του τόπου.
3: Αντώνη, πρόσεξε.
0: Αντώνη!
3: Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
0: Ο εξουδετερωτής.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
5: love it. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
11: Μουνίρ, στο πλαίσιο το συνεχιζόμενο... Τι γελά. Προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Κατάρ, Μουνίρ, θα γίνει εκεί χαμός. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελώνη, αρέσει η Τζόρτζια. Καλή Τζόρτζια. Μινιό. Ναι, αλλά η Τζόρτζια εδώ κάτι κάνει όμως. Τι λέει, παρατείνει ως 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα, τη βγάλαμε με ένα τέτοιο, με ένα πενταρικάκι ας πούμε και τελειώσαμε. Δεν έχει καμία μέρημνα. Δηλαδή, πάμε διακοπές, θα δώσουμε σαν όσο γαϊδούρι ας πούμε για να πάμε. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, και έχουμε ξαναπεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται ξέρω εγώ, για τη δουλειά του, χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, τη μηχανή του, τέλος πάντων το μέσο του, το χρησιμοποιεί καθημερινά και κάνει χιλιόμετρα, δεν μπορεί να παίρνει τα ίδια την ώρα που αιμοδοτεί με περισσότερο φόρο, γιατί πληρώνοντας περισσότερη βενζίνη πληρώνεις και περισσότερο φόρο, έτσι δεν είναι? Άρα εσύ είσαι που αιμοδοτείς, που κάνεις συχνά δρομολόγια και έρχεσαι Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη στην Αθήνα και δίνεις 30 ευρώ βενζίνη κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά που το

Εσύ είσαι αυτός που ταλαιπωρείσαι οικονομικά και αιμοδοτείς περισσότερο. Τιμωρείσαι δηλαδή, είτε επειδή το αυτοκίνητό σου είναι παλιάς τεχνολογίας και δεν έχεις δυνατότητα να αγοράσεις καινούριο, γιατί η τράπεζα δεν θα σου εγκρίνει το δάνειο που πρέπει να πάρεις για καινούριο, και ας το εγκρίνει, εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να το πληρώνεις το δάνειο για να πάρεις ένα αυτοκίνητο καινούριας τεχνολογίας και να πληρώνεις λιγότερο. Άρα τι κάνεις, πληρώνεις και τέλη κυκλοφορίας, πληρώνεις και το ένα και το άλλο, πας και για συντήρηση περισσότερες φορές στο μάστορα γιατί τα αμάξι είναι παλιό και πληρώνεις. Άρα πάρε 8.000 εσύ ο οποίος έχει το ηλεκτρικό, έτσι, και περνάς μια χαρά εσύ που έχεις το ηλεκτρικό. Δηλαδή εσύ που έχεις, μπορείς να δώσεις 30, παίρνεις και τα 8 και παίρνεις το ηλεκτρικό. Ο άλλος που δεν έχει τον ήλιο μοίρα δεν παίρνει φράγκο και πληρώνει κιόλας. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη τώρα, για να καταλάβω δηλαδή πώς το αναφέρουμε. Γιατί κοιτάξτε να δείτε παιδιά, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ζητήματα που έχει πετύχει η κυβέρνηση και υπάρχουν ζητήματα που έχει αποτύχει. Να με συγχωρείτε δηλαδή, επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε εξαπτέρυγα κανενός και δεν είμαστε και γραφείο τύπου. Τα καλά τα λέμε, είναι αρκετά τα καλά που έχουν γίνει, αλλά και αυτά τα οποία υπάρχει αποτυχία, θα τα λέμε και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, τι να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και στο στόχαστρο και από τη μία και από την άλλη πάντα. Δεν μας πειράζει καθόλου όμως αυτό, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε να λέμε είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Και εμείς δεν είμαστε σε κάποιο γυάλινο πύργο, έτσι, περιχαρακωμένοι. Είμαστε καθημερινά στην κοινωνία, κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί ζούμε τη ζωή. Απλά, κάποιοι είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Τι, δηλαδή, και τα χρόνια της εξουσίας, τι σου κάνουν. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει εξουσία, ακόμα και όταν πηγαίνει καλά στα πρώτα της χρόνια, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πως σιγά σιγά αποξενώνεσαι από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας. Λοιπόν, και να εξοργίζεσαι. Εντάξει, και εγώ εξοργίζομαι. Δηλαδή, άμα εξοργίζεται ο Πρωθυπουργός, και εξοργίζομαι κι εγώ, έχει μια διαφορά. Ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι για να κόψει το καρπούζι. Εγώ τα σπόρια μόνο έχω. Δηλαδή δεν μπορώ να παρέμβω. Παρεμβαίνω μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για να παρέμβω όμως αποτελεσματικά, θα ήθελα και να πετυχαίνουν πολιτικοί πράγματα για να πετυχαίνει και δική μου ψήφος εκεί που τη ρίχνω καμιά φορά και να μην κάνω λάθη και μετά μου φωνάζουν και κοψοχέρι. Έτσι. Τους θυμάσαι παλιά, τους φωνάζουν κοψοχέρι, δες λέει. Ξεκινήσαμε από τη Μελώνη και το φόρο τον οποίο τον έριξε η κυρία Μελώνη στα καύσιμα και δεν αποκλείεται, λέει, να υπάρξει και νέα παράταση. Σε μια εβδομάδα θα δουν πάλι αν θα ρίξουν το φόρο. Εμείς εδώ δεν ρίχνουμε το φόρο, δεν ρίχνουμε τίποτα. Δεν δώσαμε ένα φιόλι πας και καθαρίσαμε για πάντα. Θα μου πεις, ρίξαμε το φόρο και στο πετρέλαιο. Πολύ καλά κάνατε, μπράβο. Αλλά γιατί όχι και στη βενζίνη? Γιατί όχι και στη βενζίνη? Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υποφεληθεί αυτός που κάνει πολλά χιλιόμετρα. Με ένα φιόλι πας. Δεν υποφελούνται. Υποφελούνται άπαντες ακόμη και αυτοί που δεν κάνουν χιλιόμετρα. Ή το βάζουν, το παίρνουν στην τράπεζα. Δηλαδή, έχει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, κάνει 1000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο και πήρε fuel pass. Ο άλλος που κάνει, το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του κάθε μέρα, δεν παίρνει φράγκο. Ρε παιδιά, καθίστε και σκεφτείτε λίγο. Στείλτε λίγο το μυαλό σας πώς θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή του Έλληνα πιο εύκολη. Μην έχετε το εύκολο, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Σκεφτείτε λίγο out of the box, λίγο, πώς το λένε οι Φράγκο Λεβαντίνοι. Σκεφτείτε λίγο έξω από το πλαίσιο. Μπας και μπορέσουμε, ας πούμε, σε αυτόν τον τόπο να ξεφύγουμε, λίγο, να πάμε λίγο πιο μπροστά. Να απαλυνθεί λίγο ο κόσμος από τα αυτά που τραβάει, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη βενζίνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έκατσα και υπολόγισα πόσο δίνω για βενζίνη το μήνα, Δημήτρη, 250 ευρώ. Τυχάνει να έχω και ένα αυτοκίνητο που να είναι σχετικά παλιά τεχνολογία του 2011 και αντιμετωπίζω και 7,5-8 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Μέσα στην πόλη δεν ξέρω πού το πάει. Λοιπόν, χρησιμοποιείς τη μηχανή, okay, θα χρησιμοποιείς τη μηχανή. Η μηχανή έχει πιο ακριβό σέρβις από το αυτοκίνητο. Φτάνεις εκεί μετά. Δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις. Ναι, πάρε, λέει, μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πάρω το μετρό, να το πάρω. Να πάρω και τον ηλεκτρικό πληροφορείο. Δύσκολο ρε παιδί μου, σαρδελοποιούμε και περιμένω ώρες. Άμα θέλω να πάω, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα για να πάρω το τοπικό λεωφορείο από το σταθμό της Κηφισιάς για να πάω κάπου, τι να το κάνω. Δηλαδή,

0: Κάποια πράγματα, παιδιά, πρέπει να τα ξαναδούμε σιγά σιγά, δηλαδή να τα βλέπουμε πάλι και να εκπονούνται πολιτικές. Εν τω μεταξύ, θέλω να ακούω, ρε παιδί μου, και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, η Μαρία της των Τεμπών τώρα θα βγει να μας πει τι ακριβώς θα κάνει. Περιμένουμε. Έτσι. Δηλαδή, το μανιφέστο. Ο Αλέξης, που έχει όμως έτσι αόριστα, θα, έτσι. Δηλαδή, να έχει μια ουσία, να είναι και κοστολογημένα όλα. Να ξέρουμε τι και πώς θα έρθουν όλα αυτά και θα γίνουν πράξη. Ο δε Αλέξης πρέπει να τα δύο και τρεις φορές να τα πιστοποιήσει αυτά και να τα επεξηγήσει και να αναφέρει επακριβώς και με λεπτομέρειες που θα βρει τα λεφτά, γιατί έχει και ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, εγώ δεν είμαι σύμβουλος του Αλέξη ούτε της Μαρίας ούτε κανένας άλλου. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι αν θέλουν, ας πούμε, να έχουν μια τύχη, για όλους μιλάω, βλέπεις, δεν είναι περίπτωση, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα επεξηγήσουν επαρκώς. Λοιπόν, αυτά μας λέει ο Captain Sensible. What? Say Captain, say what? Όλοι οι καπετανέοι θέλουν να γίνουν. Κανένας λοστρόμος. Όλοι θέλουν να γίνουν καπετανέοι, να κάνουν κόμμα, ρε εσύ. Και αν δεν θέλουν να κάνουν κόμμα, θέλουν να έχουν το καπετανάτο τους μες στα κόμματα. Να εισακούονται. Να είναι τα εξαπτέρυγα. Να είναι οι ιερές αγελάδες των κομμάτων. Οι ιερές αγελάδες, ε.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, εκείνο το ωραίο, το βάλες. Ποιο? Ένα ωραίο που σου είχα πει. Μάσε ένα ωραίο που σου είχα πει, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες. Ποιο? Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά κατοίκον.
0: Έτσι. Τα πολιτικά μαστόδοντα. Δημήτρη, τα πολιτικά μαστόδοντα. Μαστόδοντα. Κατέβουν οι τεριανός αυριρέξ της πολιτικής. Ο Κώστας που χάθηκε, ρε εσύ. Εσύ δεν το βλέπεις εκεί από, που κινείς εκεί στη Νέα Μάκρη, από εκεί δεν εμφανίζεται?
3: Τι θα πω άλλο τώρα.
0: Τι είπε? Χάθηκε ο Κώστας. Ανεβρέθη ο Αντώνης.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και ο Αλέξης. Τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, με παρασύρεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος με σπρώχνεις, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία εγώ θέλω να διαβάσω ειδήσεις, ας πούμε, τώρα. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά. Μα έχω εδώ πέρα τον μέγιστο, τον τρισμέγιστο, όχι τον Ερμή. Εντάξει, Ερμής είναι, ο Ερμής της κονσόλας. Όταν έχω τον Κύρκο εδώ πέρα, παρασύρομαι, γιατί έχει ένα κακό, σε εισαγωγικά πολλά, ο Κύρκος. Θυμάται. Δηλαδή, έχει μνήμη, ρε παιδί μου, έχει πολιτική μνήμη ο Κύρκος. Και θυμάται και ανασύρει εκεί από το χρονοτούπαλο, πώς το λέγει, το θυμάσαι? Λοιπόν, και ανασύρει από το χρονοτούλα, από της ιστορίας, άλλη πασοκική λέξη αυτή, όλα αυτά τα οποία υπομνημονίσκουν.
5: Και μόνο η λαϊκή απόφαση και να βάλει την αστική και
0: το μόνο που χρειάζεται. Τιτανομεγιστοτεράστιος.
5: Άμεν και παραποιώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ξύπνα! Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Ενώ παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μια χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ!

0: Μία από τις τρεις ζωές πρέπει να τη χαρίσεις στην πεθερά σου. Μία ακόμη στην εφορία.
1: Αλήθεια ρε παιδιά, η εφορία δεν είναι σαν την πεθερά. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή θα, αν το προσωποποιούσες, αυτό δεν θα της έδινες το πρόσωπο. Α, δε.
2: Μα να διώξε την ύφη.
0: Και το αντίθετο συμβαίνει. Όρη, διώξε το γαμπρό. Ναι. Ακαμάτης, αχαήρευτος. Θέμης Ανδρεάδης. Ή ο λογό ήτανε. Εγώ παντρεύτηκα σένανε και όχι την πεθερά μου, λέει, με πηλίκιο γελόγχι. Του θυμάσαι ρε Δημήτρη, ε? Φοβερό. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί έχει γίνει ένας καμός εδώ. Και ήρθε η ώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Τσίπρας έκανε, λέει, νέο κόμμα. Κόμμα επίσης και η Καριστινού και ο Σαμαράς το. Καριστιανού, ρε, σου, η Καριστινού. Και ο Σαμαράς το ετοιμάζει. Σωθήκαμε, λέει. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε και εμείς κόμμα εδώ στην πρωινή πτήση. Εμπρός, λέει, για κάτι νέο με το Σαντοριναίο. Ωραίο. Έκανε και ρήμα, ρε, εσύ, κερά του κλει, Παναγιώτη. Θα σας εξαφανίσουμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Λέει, πρόεδρε, πάμε γερά. Έχω να τα ακούσω το πρόεδρε από τότε που είχα σχολείο και ήμουν πρόεδρος στο 15 μελές. Ναι, από μικρός φαινόμουν θα μεγαλώσω. Έτσι, κάποια στιγμή είχα και ελπίδα όταν ήταν να γίνεται ο Αλέξης πρωθυπουργός. Λέω, αφού ήμουν πρόεδρος 15 μελές, όχι μία χρονιά όπως ήταν ο Αλέξης, αλλά τρεις, θα έπρεπε να έχω τρεις φορές πιθανότητα να γίνω πρωθυπουργός. Αλλά δεν έκατσε. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα. Αχρέση, ο πατρινός. Η ουσία είναι ότι οι τιμές των καυσίμων. Πες μας, λέει, πόσο είναι στην Ιταλία σήμερα, παρόλα αυτά τα μέτρα. 1,88 είναι. Τώρα μόλις το είδα. Είναι 1,88, φίλε μου, καλέ, στη Ρώμη. Ο μέσο όρο το λίτρο η βενζίνη. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι, ξέρεις, ο βασικός μισθός στην Ιταλία είναι 1.200 ευρώ. Όχι ο μεικτός. Έτσι, για να. Ναι, όχι ο μεικτός, ο καθαρός. Εδώ ο μεικτός είναι 900. Πόσα, 900, κάτι τέτοιο. Αγαπητέ φίλε πατρινέ. Παρακάτω. Ο Αλέξανδρος, ο Κόλλιας. 3.000 ευρώ δίνουν στα ηλεκτρικά, καλημέρα. Πώς κάνει την εντύπωση ότι είναι παραπάνω. Κάπως, ο Τάξης Σκροπολίθρας, το είπα επιτέλους, Ζετάκη, το σακάτευσα το όνομα. Τέλος πάντων, ο Τάκης, παιδιά, είναι, είπαμε, ο διαγαλαξιακός ασφαλιστής. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ιδίωμα περί των ασφαλιστικών και όχι μόνο. Πολύ δυνατός, σε λιτώνει από πολλά. Κουπόνι καυσίμων, λέει, να το λες, μάχο μου, ελληνικά. Θυμίζει λίγο Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι κουπόνι. Τώρα να πεις ότι είχε άδικο ο Τάκης. Δεν έχει. Ο Γιάννης. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς και σήμερα έχουμε κοπή χόρτων. Καλή είναι, αποψήλωση. Εμείς κάναμε στο στρατό αποψήλωση και αντιγόπινγκ. Ναι, μαζεύαμε τις γόπες. Ναι, γιατί τι γίνεται τώρα. Πρώτα κόβαμε τα χόρτα και μετά αποκαλυπτόντουσαν οι γόπες. Από τα τσιγάρα. Οπότε ναι. Ο Αλέξανδρος λέει, και εγώ, λέει, από την αρχή του έτους μέχρι χθες έχω δώσει 1090 ευρώ σε βενζίνη και δεν πήρα fuel pass. Προφανώς. Ναι, και ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Προφανώς ο Αλέξανδρος το έχει πάνω από 34.000, που είναι, νομίζω, το μπλοκ εκεί που μπαίνει και δεν παίρνει φράγκο. Άλλο αυτό τώρα. Δηλαδή, μέχρι 33.900 είσαι, πώς το λένε, επιλέξιμος. 34.01 δεν είσαι επιλέξιμος. Δηλαδή, ξαφνικά γίνεσαι πλούσιος. Και αυτό δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορείτε έτσι. Για όλα τα επιδόματα, για όλες τις παροχές, δεν μπορείτε λίγο να το. Να το περάσετε με μία μετάβαση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να παίρνει λιγότερα. Να είναι μια σταδιακότητα να υπάρχει. Δεν υπάρχει κόφτης. Μπαμ! Εκεί. Το εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Κόφτης. Μπαμ! Στο κεφάλι. Δηλαδή, ψάχτε το λίγο παραπάνω, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι κάνετε, ας πούμε, γιατί το κάνετε έτσι? Λέω, αναρωτιέμαι τώρα. Τι αναρωτιέμαι, κακός. Ο Κωστής. Το μοναδικό καλό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ξελαφρώνει τις οικογένειες από τις περιουσίες τους και να τις φορτώνει σε υπουργούς και μετά από αυτό οι κακομοίριδες να έχουν να πληρώνουν ένα σωρό δημοτικά αυτέλη, φόρους και επιστημιστικά έξοδα, ενώ ο πολίτης αλαφρωμένος ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο πάει στον άλλο κόσμο με ελαφρά την καρδία, την τσέπη, ήθελα να πω. Καλημέρα από την Κωνστάτζα, λέει ο Κωστής. Εντάξει, Κωστή, σε κάποια από αυτά έχει δίκιο. Αρκετά. Αλλά μην τα τσουβαλιάζεις ρε φίλε, δεν χρειάζεται τσουβαλιάσμα. Έτσι, κριτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί άμα λες, ξέρω εγώ, όλοι οι πολιτικοί είναι, όλοι οι γιατροί είναι, δεν είναι. Δεν είναι ούτε όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι γιατροί, ούτε όλοι εκεί έξω είμαστε χαμένοι στο διάστημα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα κύριε Τηλέμα, έχει καλή εκπομπή λέει ο Έλλης. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε λέει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά 50 Ρωμά μαζί με ντόπιους κατοίκους μάζεψαν 3 τόνους σκουπίδια στην Καρδίτσα. 17 Μαΐου έγινε, να λέμε και τα καλά γιατί εγώ τους κριτικάρω. Λέει ο Έλλης, πολύ καλά το σημειώνεις, είναι αυτό που λέγαμε, δεν πρέπει να τους βαλιάζουμε. Έτσι, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που μάζεψαν τα σκουπίδια, μπράβο. Ελπίζω μην πάνε αύριο να πετάξουν πάλι. Ναι, είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Αλλά μπράβο τους, ναι, είναι, αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως, να μην το αναφέρουμε, να μην το πούμε δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά Στέλιο, περαστικά. Καλημέρα στο Κώστα το Σμπαρούνι, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στο Στάθη. Να είστε καλά ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω στις 7:20 θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη και το Δημήτρη το Βενιέρη για να μιλήσουμε έτσι για τα θεσσαλονικά και όχι μόνο, να κάνουμε μια σύνδεση και μια κουβέντα. Εγώ να στείλω την καλημέρα μου επίσης στον Κωνσταντίνο που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ θερμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα

0: Που να τρώγαμε και κανονικά ρε φίλε. Πήγα να δοκιμάσω χθες στις τηλεοπτικές μου υποχρεώσεις ένα αγαπημένο μου σακάκι, το οποίο είχα να φορέσω από πέρυσι το καλοκαίρι. Και και λέω και δύσκολα που να τρώγαμε και 3-4 φορές την ημέρα. Αν και λένε οι επιστήμονες, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και άλλοι προοδευτικοί, ότι πολλά γεύματα την ημέρα είναι καλύτερα για τον οργανισμό. Εμείς που τρώμε μια φορά το πρωί και μια το βράδυ αργά, δεν το πάμε καλά. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Όπως υποσχεθήκαμε και ότι υποσχόμαστε εδώ στον Στάντους, φροντίζουμε ή προσπαθούμε να το τηρούμε. Εδώ είμαστε από νωρίς, από τις 6 παρά. Έχει γούστο ότι αρκετοί από εσάς τηλεφωνείτε από πολύ νωρίς. Έχετε διάθεση για κουτσομπολιό, για κουσκούς, για κουβέντα. Καλά κάνετε και στο πλαίσιο του εφικτού ανταποκρινόμαστε. Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα σε ένα υπέροχο τραγούδι να σας καλημερίσουμε.
1: Κοιτάζω, βλέπω,
0: με βιολάρι. Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να μοιραστούμε στην διάρκεια και της σημερινής μας ραδιοφωνικής διαδρομής. Στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένοι είμαστε εδώ με την καλύτερη διάθεση. Και εκεί το Viber, στο Viber περιμένουμε να αποδείξετε κι εσείς ότι είστε εκεί και έχετε καλή διάθεση. Στο 6908 357 800. Επαναλαμβάνω, στο 6908 357 800. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε με πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη περιέργεια και αγάπη.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
5: it, love it. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Εξαιρετικό αυτό το DNA μας. Νομίζω ότι θα συμφωνείτε.

να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Καταρχάς δεν έχουμε κίνηση. Δεν υπάρχουν πουθενά ζητήματα, προβλήματα. Βέβαια ταλαιπωρείται κόσμος χθες. Τρεις άνθρωποι μου το είπαν, οι οποίοι ήρθαν από Αθήνα. Ένας ο Μανώλης ο Κωτάκης, με τον οποίο το βράδυ βρεθήκαμε στα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ. Ταλαιπωρία, καθυστερήσεις, γιατί γίνονται εργασίες εκεί στα τούνελ, στα Τέμπη. Και λίγο αργότερα εργασίες στην Παθέ, στο ύψος λίγο μετά την Χαλάστρα, και εκεί καθυστερήσεις. Τούτη την ώρα πάντως τα πράγματα είναι μια χαρά. Δεν έχουμε πουθενά ζητηματάκια. Παράπονα μου έχουν κάνει. Παράπονα μου έχουν κάνει για... και έχω την απάντηση, την έψαξα δηλαδή, γιατί το μετρό θα διακόψει τα δρομολόγια του για ένα διάστημα από τις 29 και μετά, και συμπίπτει το διάστημα αυτό με τις ημέρες που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν από και προς πολλές κατευθύνσεις. Και είναι λογικό οι γονείς, τα παιδιά, να αναρωτιούνται: καλά ρε φίλε, δεν σκεφτήκατε να πάτε λίγο αργότερα τις εργασίες αυτές, οι οποίες είναι όντως απαραίτητες? Ρώτησα και έμαθα χθες ότι οι 5-6 οι οποίοι θα έρθουν εκεί, εδώ, ειδικοί εμπειρογνώμονες, κάνουν το γύρο του κόσμου, δηλαδή δεν έχουν ελεύθερα πολλά ραντεβού. Τότε υπήρχε και υπάρχει χρόνος ώστε να έρθουν εδώ να δούνε πώς θα συνδεθεί το υφιστάμενο δίκτυο του μετρό Θεσσαλονίκης με εκείνο της Καλαμαριάς. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε, λέει, να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι σε επικοινωνία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μου είπαν, για να διαμορφωθούν έτσι τα δρομολόγια, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος εκείνες τις μέρες. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Άγχος φίλε, άγχος. Πού να θέλαμε να περάσει και η ιατρική ο γιος. Τι αν γίνει γιατρός να παίρνει φακελάκια, άσε ρε. Πιο ψηλά, είναι από τον ήλιο πιο ψηλά. Αστειεύομαι, έτσι σε κάθε χώρο υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί και οι άλλοι. Σαν σήμερα 1911 ψηφίζεται το νέο σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Βενιζέλου.

Εξαιρετικό τραγούδι για εξαιρετικές ακροάτριες και ακροατές. Μη βιάζεστε, γιατί δεν έχουμε σήμερα και Αντώνη Σαμαρά, έχουμε και Καριστιανού, έχουμε και Τσίπρα, έχουμε και Ανδρουλάκη, έχουμε και Καυγά στη Βουλή, έχουμε και Βορύδη, έχουμε. Θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο πλακώθηκαν χθες στο κοινοβούλιο. Τι άλλο έχουμε? Και Τραμπ έχουμε, ο οποίος είπα όλα και όλα τελειώνει, λέει, είναι θέμα χρόνου. Έχεις γίνει γελίος, Ντόναλντ. Απορώ πώς είναι ερωτευμένο εκεί το κορίτσι μαζί σου, αντί να ερωτευτεί εμάς που είμαστε συνεπείς και σοβαροί. Και σοβαροφανείς, αν θέλετε. Πάντως, γελοί δεν έχουμε γίνει ακόμη, νομίζω. Φάμελο δεν έχουμε, μάλλον μας τελειώνει μες τη βδομάδα. Αφιερωμένο στους αριστερούς ακροατές μου, τους οποίους πολύ αγαπώ, γιατί βίωσα το τι σημαίνει αριστερός. Καλά ήταν, καλά ήταν, καλά ήταν. Απλά δεν εφάπτωται, δεν εφάπτεται η αριστερά με το μέλλον. Καταλάβατε, έχει αποκοπεί δηλαδή ένας κύκλος από μόνος του, εκείνος της αριστεράς, μακριά από την πραγματικότητα.

Καφεδάκι ετοίμασε, γιατί ξυπνάει η πριγκιπέσα σου, φίλε. Ξυπνάει το κορίτσι σου, μην είσαι παραδοσιακός. Ξυπνάει πρώτα η γυναίκα, κάνει καφέ, να σηκωθώ κι εγώ. Θα σηκωθείς πρώτος. Να ετοιμάσει καφεδάκι για το κορίτσι. Και δεν θα πας καφενεία και τέτοια, γιατί έξω σήμερα θα έχει λίγο ήλιο, σύννεφα, και αργότερα θα ρίξει πάρα πολύ νερό. Άσε αυτά που ξέρεις. Κάνε καμιά δουλειά στο σπίτι, αχαήρευτε. Μη γελάτε ρε, ξύνω πληγές. Και εγώ τα ακούω σπίτι. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε, από ό,τι βλέπω εδώ, 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε βροχούλα, μπόλικη βροχούλα και καταιγίδες λίγο αργότερα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα μποφοράκια θα είναι 2 το πολύ 3 και η υγρασία θα είναι κοντά στο 50-60%. Να πας, πέρασα κι εγώ. Μια τραγωδία είχαμε χθες στην αμαξοστοιχεία, στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχείας από Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κάποιος βρέθηκε πάνω στις γραμμές, με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο σε εκείνον. Ερευνώνται τα αίτια.

0: Ρε τον Αντώνη Σαμαρά, ρε φίλε, είπαμε ρε Αντώνη, έχεις προσωπικά με το Μητσοτάκι, αλλά το κόμμα τι φταίει. Δώσε την έδρα, παράδωσε την έδρα ρε Αντώνη, δώσε ένα καλό μάθημα στους νεότερους. Αλλά και εσύ εκεί κρατάς την έδρα σφιχτά, την πήρες με τη Νέα Δημοκρατία, είσαι στη Βουλή, πυροβολείς τη Νέα Δημοκρατία ρε Αντώνη. Μας βλέπουνε Αντώνη.
1: Τα μάτια σου τα μελαγχολικά.
0: Κάτσε να βάλω ένα ερωτικό τραγούδι.
1: Τη λύπη σου
0: για τους ερωτευμένους.

Γεια σου Τζιό, γεια σου Αναστασία, καλημέρα Μαρία και άλλη Μαρία. Μια σχέτη Μαρία, μια Χατζηγρηγορίου. Γεια σου Αθανάση, γεια σου Λάζαρε, γεια σου Γραμματική. Γραμματική, υπάρχει και άλλη πέρα από την Θεία και την Ανιψιά μου. Γεια σου Χρύσανθε. Χάρη καλημέρα και σε σένα και στην Χρυσούλα και στον κύριο Φασουλή. Όπου χαμός γίνεται. Γεια σου Σταμάτη. Γεια σου Ρούλα, Δέσποινα καλημέρα. Γιώργη καλημέρα και σε σένα και στον Κωνσταντίνο, τον Σιμόπουλο και στην Γιώτα τη φίλη. Γεια σου Δημήτρη Λιάση, τι μου στέλνεις από βιντεάκι πάλι, πού είσαι αδερφέ? Α, Μέτσοβο, καλά γίνεται χάμος. Εργασίες γίνονται κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και εκνευρισμός. Πώς ας πούμε για παράδειγμα είναι εκνευρισμένος ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης σήμερα? Φαντάζομαι τον έζωσαν τα φίδια το βράδυ, γιατί ο Ολυμπιακός χθες, άσε φίλε, ο Ολυμπιακός χθες ήταν βγαλμένος από το μέλλον. Συνέτριψε την Φενέρμπαχτσε. Ο Λετήρας προκαλεί όλεθρο σε αντίπαλες ομάδες. Η έκπληξη έγινε από την Ρεάλ, η οποία περιμέναμε ότι θα χάσει και θα περάσει Βαλένθια, αλλά τελικώς είναι όνομα βαρύς αναμαρτία αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης. Και έτσι ο τελικός της Κυριακής, από τη μία πλευρά έχει Ολυμπιακό, από την άλλη έχει Ρεάλ.

Γεια σου Θεανό μου, καλημέρα και σε εσένα. Γεια σου Τζον Πινδύ ή Πίνδυ, Πίνδυς μάλλον. Αντώνιε, Αντώνιε, Αλιτάκο. Τι δουλειά έχεις ρε τέτοια ώρα στους δρόμους? Το πω στη Δέσποινα. Σε έδιωξε? Άργησε. Μη βιάζεστε, τα έχουμε όλα. Σε λίγο συνδεόμαστε με παραπολιτικά για να μας ακούσουν στο λεκανοπέδιο και όπου εκπέμπουν τα παραπολιτικά. Γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, για την τηλεοπτική μου εμφάνιση. Καταλυτική.

Κοιτάξτε τα υπόλοιπα αυτά, πατριωτική δεξιά, αυτό, πράγματα καλά κάνει και τα λέει, αλλά Αντώνιο, αυτό που κάνεις δεν είναι έντιμο. Κρατάς την έδρα της Νέας Δημοκρατίας και την πολεμάς από μέσα με τρόπο πολύ πιο ακραίο από ό,τι άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να το κοιτάξεις αυτό. Βέβαια έχει βάλει και ένα ολόκληρο μηχανισμό, πρέπει να σας πω, ο Αντώνης Σαμαράς, διάφοροι ανά την επικράτεια, οι οποίοι αναζητούν και πολιτική στέχη. Έβαλε τους 10 μπροστά, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς φοβάται κάτι συγκεκριμένο. Δεν θέλει να το πάρει πάνω του και να βγει μπροστά εκείνος. Θα είναι μεγάλη ξεφτύλα για τον ίδιο να βγει μπροστά με τις δημοσκοπήσεις να τον έχουν στα ριχά προς ώρας, να πάρει μέρος στις εκλογές και να φάει τα μούτρα του. Ή να μπει στη Βουλή, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά να έχει ποσοστά χαμηλότερα και από τη φίλη μου την

πιο όμορφη προεδρίνα κόμματος στην Ευρώπη, ρε φίλε. Όχι, πες μου. Μην μου πεις για τη Μελώνη, σιγά. Ήταν μια υπουργός της Κροατίας, νομίζω. Υπουργός δεν ήταν μια έτσι... Κροατία, νομίζω. Σλοβενία, Κροατία, θα σε γελάσω. Αλλά πρόεδρο κόμματος τόσο όμορφη, ουδής.

0: Ωραίο τραγουδάκι, δεν έχεις να πεις. Μπερδεύουμε τις μουσικές, να κάτω. Στα παραπολιτικά παίζουν αυτό. Ωραίοι. Εμείς παίζουμε αυτό. Αυτοί παίζουν αυτό. Άρε, αλήτη τηλέμαχε.
1: Πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τζιμισκή.
2: Και στο Ολύμπιον κάναμε παρουσίαση κόμματος, Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα.
0: Καλά ρε, ήσουν εδώ με τον Ψωμιάδη και δεν μου είπες τίποτε.
2: Με πάνω ήμουνα. Όχι με τον Ψωμιάδη του Παναγιώτη, ήμουνα με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το συνάδελφό, το καλό.
0: Ναι.
2: Ο οποίος κάπου είδες ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε και πήρε δική του απάντηση αποκλειστική από την κυρία Καρισιάνου.
0: Ο Δημήτρης είναι φοβερή φυσιογνωμία.
2: Δημήτρης είναι απίστευτος. Είναι ορισμός του ρεπόρτερ, παιδί μου. Πώς
0: ναι,
2: να το κάνουμε.
0: Με τον μπλοκάκι παλιός.
2: Αυτό.
0: Παραδοσιακός.
2: Αυτό Δημήτρη μου. Ναι. Ο συνονόματός σου είναι, όπως είσαι εσύ, ας πούμε, το συνονόματο του ραδιοφωνικού δημοσιογράφου στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Αρχίζει να λες αλήθειες μετά από καιρό. Τι έγινε, μέσα τρελή χαρά είστε, έτσι. Είστε μέσα τρελή χαρά, λέω. Καλά κάνετε. Μεγάλο μπάσκετ.
2: Αυτό λέγαμε τώρα. Είναι εδώ και ο Στέλιος ο νομικός.
0: Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλιο.
3: Καλημέρα και από εμένα.
0: Καλημέρα.
2: Τον αποκάλυψα.
0: Καλά έκανες.
2: Είναι πραγματικά, παίξαμε, το ευχαριστηθήκαμε, ολοκληρωτικό μπάσκετ. Όμορφο παιχνίδι. Το είχα πει γιατί μου λέει ο Στέλιος, μου πήρε όταν μιλήσαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, αύριο. Του λέω, κοίταξε, αυτό που θα γίνει είναι δεδομένο. Και έχω το προαίσθημα ότι την Κυριακή θα το σηκώσουμε κιόλας. Έχει έρθει η κατάλληλη ώρα.
0: Νομίζω κατάλληλη. Ναι. Είναι τυχερή η Ρεάλ, γιατί έχασε τους δύο ψηλούς, οπότε θα έχει άλοθη για την ήττα της.
2: Και αυτό σωστό.
0: Θα πούνε, ξέρεις, μας λείπαν οι ψηλοί, γι' αυτό δεν μπορέσαμε.
2: Ναι, ναι. Η Ρεάλ, ναι, ναι.
0: Τι είπα εγώ.
2: Αυτό που είπες.
0: Ρεάλ, ναι, ρεάλ, ναι, ρεάλ. Νομίζω ότι φέτος δικαιούται, δηλαδή πώς θα ήταν έγκλημα σε βάρο, αυτοκτονία θα ήταν για τον Ολυμπιακό με τον μπάσκετ που έπαιξε όλη τη χρονιά να μην πάρει το κύπελο. Βέβαια, άμα συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, όλα ήταν ανοιχτά, γιατί εκεί είναι ντέρμπι, ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω όχι απλά το δικαιούται. Έχω την εντύπωση ότι το έχει πάρει κιόλας. Δεν ξέρω.
2: Πρέπει να εξορκίσουμε και το κακό όμως, γιατί έχουμε 9 παρουσίες σε Final Four, έτσι, και μόνο 3 έχουν στεφθεί από επιτυχία.
0: Τέτοιο ρόστερο όμως δεν είχατε ποτέ στον Ολυμπιακό.
2: Αυτό. Νομίζω και το λέγαμε και με το.
3: Σε κάθε, όπως είπες, θέση δύο παίχτες τουλάχιστον.
2: Σε κάθε θέση έχουμε δύο παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες κάποια στιγμή δεν έκανε αλλαγή. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε όλη την πεντάδα, έβαλε τη δεύτερη και παρόλα αυτά η δεύτερη πεντάδα του βγήκε, του βγάλε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, μπράβο του στον Ολυμπιακό, μπράβο και στον Μπαρτζόκα, μπράβο και στα παιδιά εκεί κάτω.
2: Είναι ότι και στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πάλι η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε. Ο Κάρης, η Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε και το. Δεν ξεχνάμε τώρα ότι από εκεί ξεκίνησε.
0: Να.
2: Αυτό που λέμε γέννηση ουσιαστικά, εντάξει, όχι αναγέννηση, γέννηση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Άρη, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να δίνει αυτό που λέμε το έναυσμα για να μπορέσει να.
0: Ο Γκάλης. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου, ο Λυπηρίδης τότε, εκείνη την εποχή. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή η ιστορία που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ θέλει λίγο χρόνο. Έτσι δεν περιμένει κάποιος του χρόνου να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ιδίως ο Μιστακίδης έχει. Δεν το ήξερα. Χθες μπήκα λίγο έτσι εκεί και έκανα κουβέντα με τον Γκροκ. Να μου πει λίγο ότι τα Ε9, τα αυτά και τα λοιπά, τις φορολογικές δηλώσεις των πλουσίων στην Ελλάδα. Ο Μιστακίδης έχει απίστευτη περιουσία. 3,6 δις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τόχος άνθρωπος είναι, μωρέ.
0: Όχι, έχει τεράστιο. Εγώ έλεγα, παιδί μου, ένας πλούσιος ακόμη. Αλλά είναι, νομίζω, μετά τον Μαρινάκη από τους αθλητικούς παράγοντες, πρέπει να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι απίστευτα πολλά τα χρήματα που έχει και έχει και τη διάθεση να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος, ο Ασιάτης, επίσης δίνει χρήματα. Όλα καλά πηγαίνουν από αθλητισμό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Θα ανέβει πάνω και ο Αντετοκούμπο εκεί. Θα πάει στον Άρη.
0: Τι εννοείς. Λέγεται ότι πίσω από την ιστορία εδώ πάνω είναι και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, αλλά δεν ξέρω τι να σου. Μακάρι.
2: Θα μπορούσε.
0: Μακάρι.
2: Και γιατί όχι δηλαδή.
0: Μακάρι, γιατί όχι.
2: Από τα Σεπόλια.
0: Εσείς βγάλετε άκρη με τα δικά σας εκεί, πλακώνεστε στη Βουλή, τσακώνεστε.
2: Πλακωνόμαστε. Τι, μια χαρά είναι, γιατί τι έγινε.
0: Έλεγα, τίποτα, όλα καλά. Ξέρετε, αν έκανε ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα με τον Ταλί.
2: Εγώ σε θαύμασα χθες στην R3 ήταν.
0: R3, ναι.
2: Ναι, νομίζω, στην R3.
0: Με τον Μανώλη, τον Κοντακή, ωραία.
2: Με τον Μανώλη ήταν εκεί, είχατε ένα πολύ ωραίο πάνελ και μια πολύ ωραία.
0: Ωραία κουβέντα έγινε.
2: Ναι, ναι, ωραία κουβέντα είχατε, την παρακολούθησα.
0: Σου ευχαριστώ, τηλεμαχή.
2: Και η αλήθεια είναι ότι. Ήταν σε ώρα που δεν ήταν και καλύτερη. Εγώ θα έλεγα στην ΕΡΤΡΙΑ να βγαίνεις, Δημήτρη, σε ώρα που να είναι ακροματικότητας, θεαματικότητας περισσότερες.
0: Που το είπε και ο Μανώλης χθες, μου λέει, φίλε, είσαι φοβερός, λέει, στην τηλεόραση. Αδικήσε, λέω, τι αδικούμε, έλα Αθήνα μου, λέει. Λέω, καλά, εντάξει, έχω δύο ανήλικα. Λοιπόν, πρόσεξε. Έλεγα
2: με... μαζί να πάνε και στις σωστές ομάδες.
0: Κοίταξε. Άσε και εδώ έχουμε κάτι ανακατατάξει. Άσε φίλε, τα ξέρεις τα δικά μου. Εδώ πάει να γίνει μια αγορά ενός μιας ακαδημίας η οποία είναι καλύτερη από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Είναι σε συζητήσεις μέσα Σαββατοκύριακο. Μάλλον θα κλείσει η ιστορία. Δεν ξέρω αν κλείσει θετικά ή αρνητικά. Και δεν ξέρω και τι είναι θετικό ή αρνητικό. Ο ΠΑΟΚ πάει να αγοράσει την Ακαδημία του Χατζιβρέτα και είναι λίγο, υπάρχει αναστάτωση στην πόλη. Τέλος πάντων, έλεγα πριν συνδεθούμε, επειδή σ' άκουγα και νωρίτερα, εγώ μιλούσα λίγο για το Σαμαρά. Θα κάνω ένα σχόλιο μόνο γι' αυτό και μετά, αν θες, μιλάμε. Επειδή μίλησε για την Ιταλία, για το πόσο κάνει βενζίνη και διάφορα, και ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω στην κουβέντα. Για το Σαμαρά, επειδή χθες τα έχω σε χοντρά στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχω την τύχη να γνωρίζομαι. Ξέρεις τι με ενοχλεί μόνο, και το λέω και μέσω εσού και στον κόσμο που μας ακούει. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Το να κρατήσει την έδρα ένας απλός βουλευτής γιατί την έχει ανάγκη και να κάνει και κριτική στο κόμμα από το οποίο προέρχεται, όπως έκαναν ή της Νέας Αριστεράς ή κάποιοι ανεξάρτητοι, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος κόμματος να κρατάει την έδρα με το κόμμα που εκλέχθηκε και να επιτίθεται και να κάνει αντιπολίτευση σε αυτό το κόμμα, δεν μου κάθεται καλά. Όχι το περιεχόμενο της αντιπολίτευσης και της κριτικής, για να μην παρεξηγηθώ. Καλά κάνει και έχει τις απόψεις ο Αντώνης Σαμαράς, καλά κάνει και λέει αυτά που λέει, αλλά είναι λίγο, νομίζω τον μειώνει να σέρνεται πίσω από μια έδρα που δεν είναι πλέον δική του.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή η θεώρηση που έχεις, Δημήτρη, είναι, πιστεύω ότι, εντάξει, και εμένα κάπως έτσι.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με την άποψή του, μπορεί να είναι έτσι, δηλαδή δικαίωμά του να πιστεύω ότι θέλει. Ρε φίλε, εντάξει, ήσουν πρώην πρωθυπουργός, το κόμμα αυτό σε έκανε πρωθυπουργό. Μέσα από παλινοδίες, μέσα από αναταράξεις, μέσα από κόντρες, 1992, συνθήκη, Σκοπιανό, μαλώσατε, θυμώσατε με το Μητσοτακέικο, το κρατάς μανιάτικο. Θα μου πεις και η Μεσσηνία, δεν έχει λίγη μάνη, έχει. Έχει, δεν έχει Μεσσηνία μάνη, έχει. Αλλά είναι η χαλαρή η μάνη, νομίζω. Η Βαρβάτη είναι πιο ψηλά, νομίζω, η μάνη. Κάνω λάθος.
2: Ξέρεις όμως ότι είχαν βεντέτα από την Κρήτη, φεύγανε στη μάνη για να σωθούν.
0: Και γιατί δεν έρχονταν εδώ, γιατί δεν έρχονταν εδώ στο Κορδελιό που είναι φιλόξενοι άνθρωποι.
2: Α, εκεί είστε πιο φιλόξενοι, Πάντως εγώ ήμουν στο Ολύμπιον, όπως σου είπα, δεν είχε ρε Δημήτρη, δεν είχε κόσμο.
0: Καθόλου κόσμο.
2: Δηλαδή δεν ήταν, εγώ περίμενα, ξέρεις, επειδή, εντάξει, ίσως είναι τηλεοπτικό το κόμμα, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία, και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αν πιστέψουμε και το πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι το 2027 εκλογές, βέβαια πότε το 27, 27 είναι και 1η Ιανουαρίου, ας πούμε, πρώτη δεν θα είναι, αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το αργότερο Απρίλιο θα τις κάνει.
2: Ναι, κοντοζυγώνουν. Το θέμα είναι, ξέρεις, να σου πω κάτι, Δημήτρη, δηλαδή, και να πάμε και στο θέμα της βενζίνης. Δεν ξέρω αν το θεωρείς παράλογο τώρα. Εντάξει, έχουμε πήξει στο κουπόνι και τα λοιπά. Αυτό το fuel pass έχει ανεμιστεί. Αν εγώ, ας πούμε, και ο Στέλιος, κάνουμε στην Αττική κάθε μήνα για τη δουλειά μας, κάνουμε 1500 χιλιόμετρα, 2000 χιλιόμετρα. Και υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος κάνει, πώς το λένε, 100 χιλιόμετρα. Παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Τη στιγμή που εγώ αιμοδοτώ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, πολλαπλάσια σε σχέση με τον άλλον. Γιατί να πάρουμε τα ίδια, γιατί πάμε στο εύκολο, γιατί δεν σκεφτόμαστε, και εδώ είναι και το θέμα της πολιτικής, να βγούμε λίγο από το πλαίσιο, ρε παιδί μου, out of the box που λένε και οι Φραγκολεβαντίνοι, ναι, και οι διάφοροι. Γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή πάμε στο εύκολο. Να στρίψουμε λίγο το μυαλό μας στο οικονομικό επιτελείο και να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε δικαιότερο, ρε παιδί. Παράλογο, ρε Δημήτρη.
0: Τελικά είμαστε πολύ φιλελεύθεροι. Πρόξε, αλλά στην Ελλάδα είμαστε μετακομμουνιστική χώρα. Ακόμη σκεφτόμαστε σοσιαλιστικά οριζόντια. Άκου να σου πω λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο στον τρόπο σκέψης σου. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ είχα την ίδια ένσταση γιατί είχα παλιά ένα θηρίο τζιπ. Το οποίο αναγκάστηκε και το πούλησα στο 1/20 της τιμής του, της τιμής αγοράς, γιατί κάθε χρόνο ήθελε για παράδειγμα 1.100 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του. Και έλεγα, ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ αυτό το αυτοκίνητο ξέρω, το πήρα 100.000 ευρώ. Άρα πλήρωσα εκεί δασμούς, φόρους, διάφορα πράγματα. Αυτό το αυτοκίνητο ξοδεύει ποσότητα συγκεκριμένη καυσίμου που έχει ειδικό φόρο και ΦΠΑ τα οποία πληρώνω από την τσέπη μου. Γιατί με τιμωρείς με οριζόντιο φόρο? Μπορεί να μην το χρησιμοποιώ καθόλου όπως και το χρησιμοποιούσα. Θυμήθηκα την Μπυρμπύλη, πώς τη λέγα, θυμάσαι μία που είχε βρει σε ένα γυμναστήριο Παπανδρέου?
2: Ναι.
0: Με ένα σακίδιο που μετά τη στείλαν κάπου στον ΟΣΑ και δεν ήθελε γιατί λέει 140.000 το χρόνο δεν μου φτάνουνε. Σοσιαλίστρια για αυτή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει αυτή όμως κάτι έξυπνο. Είχε πει τότε να βάλουμε κάτι παραπάνω στο λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή, αντί να βάζουμε οριζόντιους φόρους, το κυκλοφορείς, φίλε μου, πολύ. Θα πληρώσεις τόσο. Δεν το κυκλοφορείς πολύ, θα πληρώσεις τόσο. Και αυτό είχε μία.
2: Ναι. Αυτό που λες το έχει πει εδώ ο Στέλιος και πλέον υπάρχει και η τεχνολογία.
0: Θα ήταν στο ίδιο γυμναστήριο με την Πυρμπύλη αυτός, μα.
2: Λοιπόν, λέει τι λέει ο Στέλιος Νομικός, τι είχε πει. Λέει, με το χιλιόμετρο, παιδιά, έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Ναι. Και με το χιλιόμετρο βενζίνη και τα διόδια. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, ναι. Έτσι. Και εκεί θα μπορούσε να μπει και, και ο τρόπος, ας πούμε, πιο εύκολος να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, θέλει να καθίσει κάτω το οικονομικό επιτελείο, γιατί αν τα πράγματα κρατήσουν και πάρα πολύ, είναι κάτι που πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός. Αν δεν είναι μόνιμο όλο αυτό, για να είναι και δικαιότερο. Δηλαδή, μην είμαστε αρπακόλα, ρε παιδί μου. Τι είπα, fuel pass. Ωραία, fuel pass. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι έχουμε συχνά οικονομικές κρίσεις αυτού του είδους ενέργειας. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μας βγει καμιά δουλειά με περισσότερα χρήματα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ιστορίες. Γιατί ακούω για ακρίβεια, για τις μπάμιες, για τα κεράσια, για τα δαμάσκηνα, για αυτά. Αλλά μόνο με καλύτερους μισθούς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί έξω. Λέγατε νωρίτερα, τηλέμαχε, σ' άκουγα δηλαδή, γιατί απαντούσε και σε κάποια μηνύματα Κροατών σου, από ό,τι κατάλαβα, για τη βενζίνη. Και του είπε και εσύ, είναι άλλα οι μισθοί. Και μπήκα από περιέργεια. Από περιέργεια, τα έχω μπροστά μου. Μπήκα σε 3-4 site ιταλικά, γιατί δεν είναι τίποτα απόλυτο, γι' αυτό το θέτω. Όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, καμιά φορά κάνουμε συγκρίσεις, παίρνει ο καθένας ό,τι τον βολεύει από το, δεν αφορά σε σένα, από το εξωτερικό και το συγκρίνει με την Ελλάδα. Και βγάζει ένα συμπέρασμα. Άλλος παίρνει κάτι άλλο από το εξωτερικό, το συγκρίνει με την Ελλάδα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Στη Ρώμη, λοιπόν, επειδή λέγατε για το ότι η βενζίνη κάνει ένα 80, τι λέγατε, και ένα
2: 88.
0: 1,88, μπράβο. Είναι φθηνή συνεπώς η βενζίνη. Mm-hmm. Και έχεις δίκιο. Και ο μισθός τους είναι καλύτερος. Είναι περίπου 20-25% πάνω από τον ελληνικό. Μπήκα, λέω, πες ότι εγώ θέλω να νοικιάσω με την οικογένειά μου ένα διαμέρισμα στη Ρώμη.
2: Ναι.
0: Ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων στην Ρώμη, και όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, ξεκινά, τα έχω εδώ μπροστά μου, από 1.600 ευρώ το μήνα. Δεν μπορείς να βρεις 800, 900 και 1000 ευρώ.
2: Έχει όμως μέσα τους λογαριασμούς.
0: Δεν έχω τις λεπτομέρειες, αλλά βλέπω αυτό είναι η βάση, έτσι. Δηλαδή βλέπω 1800, 1900, 80 τετραγωνικά μέτρα 1800, 100 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα 1900, 80 τετραγωνικά 1500, 85 τετραγωνικά 2000. Δηλαδή τιμές που αντιλαμβάνεσαι.
2: Δεν διαφωνώ. Κοίταξε τώρα, είναι αυτό.
0: Τηλέμαχε, δικό μου το λάθος, αν μ' ακούνε τα παιδιά εκεί από την παραγωγή, ας μπουν στον κόπο να καλά. Εντάξει, ωραία, καλώς. Είσαι, Τηλέμαχε, εδώ.
2: Ότι...
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς κάνεις αυτή την... Πώς ας πούμε συγκρίνουμε, ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι... Η σύγκριση πρέπει να είναι απόλυτη. Δηλαδή, να είναι... Να συγκρίνουμε πορτοκάλια με πορτοκάλια. Δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε πορτοκάλια με σαγκουίνια.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό το έθεσα. Δηλαδή, γίνονται συγκρίσεις οι οποίες απλά εξυπηρετούν κάτι πολύ επιπόλαιο και ο άλλος βγάζει ένα συμπέρασμα. Κάτι, υπάρχουν χώρες.
2: Αν είσαι κακοπροαίρετος, Δημήτρη, μπορείς, η αλήθεια είναι να το κάνεις όπως θες.
0: Ή αν είσαι αδαής.
2: Ή αν είσαι
0: αδαής.
2: Ή αν δεν γουστάρεις να τσουβαλιάζεις. Γιατί έχουμε και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τσουβαλιάζουμε. Όλοι οι γιατροί είναι ευαγγελάκηδες. Όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι, ξέρω εγώ, σε πορεία τα παίρνουν.
0: Γιατί δεν μιλάς για τους δημοσιογράφους?
2: Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι
0: ουσιάζοι. Αυτό.
2: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι.
0: Ναι, αυτή η γενίκευση νομίζω όμως ότι έχει κάνει τεράστια ζημιά και φαίνεται και στο αποτύπωμα της κοινωνίας, στις δημοσκοπήσεις και αλλού. Δηλαδή δεν σέβεται και λένε, με παίρνουν καμιά φορά ακροατές, γιατί εγώ δεν μασάω, ξέρεις τα λόγια μου. Όταν από κάτι θα το πω και ας έχει ό,τι κόστος θέλει. Και λέω, άλλωστε εσείς οι δημοσιογράφοι είστε, ξέρω εγώ αυτά. Δεν σας εμπιστεύεται ο κόσμος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Παίρνω και εγώ τη δημοσκόπηση μπροστά. Λέει, το 80% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Το 85% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους. Το 75% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το 70% δεν εμπιστεύεται τους μηχανικούς. Το 80% δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς. Το είπα νωρίτερα. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται κανένας στη χώρα μας. Όταν λέω κανέναν, δεν έχει εμπιστοσύνη κανένα σε κανέναν. Τίποτα απολύτως. Πουθενά.
2: Είμαστε σε μία, θα έλεγα. Δεν ξέρω, σε βέρτιγκο είμαστε πολλές φορές. Όταν μπλέκουμε σε όλο αυτό, είναι πολύ δύσκολο πάντως και για τον πολίτη να αντιληφθεί μέσα αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης και του ψεκασμού και της χειραγωγούμενης ενημέρωσης. Είναι πολύ δύσκολο, Δημήτρη και Στέλιο Νομική, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν.
0: Ναι.
2: Τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται καθημερινά και έχει βάζει τη ζωή του τα προς το ζήν και τα λοιπά, να κάτσει, ας πούμε, να μπορέσει να ξεκαθαρίσει την ήρα από το στάρι. Με την πληροφόρησή του εννοώ.
0: Ναι.
2: Δύσκολο.
0: Τώρα, επειδή έρχεσαι για την Καριστιανού, άμα είχε κόσμο ή όχι, γιατί έχω πάλι 5-6 μηνύματα, για μένα δεν έχει σημασία αν είχε κόσμο ή όχι, έτσι. Έτερων εκάτερων. Πάντως δεν είχε κόσμο. Δηλαδή το να μπουν και να γεμίσουν μια αίθουσα 600 ανθρώπων και άλλους 200-300 έξω, ο οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, όχι βουλευτής εν ενεργεία, ο οποιοδήποτε υποψήφιος βουλευτής, αν έκανε μια εκδήλωση, θα είχε γεμίσει και την αίθουσα, θα έχει και 300 ανθρώπους έξω. Δεν

0: τηλέμαχοι είναι λίγο περίεργοι. Δηλαδή μετά, τα έλεγα στον Ζαχαρόπλο χθες, τον Σταμάτη το φίλο μας, μετά από την πτώση του τείχους και τις ανακατατάξεις, αναταράξεις και λοιπά στην Ανατολική Ευρώπη, ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες δικοί μας, οι οποίοι ζούσαν εκεί, πάρα πολλοί, και όχι μόνο Έλληνες, και καλά έκαναν οι άνθρωποι, και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ εύκολο στον λόγο των δημαγωγών και λαϊκιστών. Υπάρχουν στην Ελλάδα παπατζίδες, διαχρονικά πολύ περισσότερο στην εποχή μας, οι οποίοι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι εκεί κάτω υπάρχει κοινό που τα πιστεύει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάω εγώ στο κοινό, να λέω παπατζιλίκια, να ξέρω από μόνος μου ότι είναι παπατζιλίκια, να μην τα πιστεύω αυτά που λέω, αλλά ξέρω ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν εκεί κάτω στην πλατεία τα πιστεύουν. Και υπάρχει τέτοιο κοινό στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς. Εκεί πατάνε, γι' αυτό και υπάρχει διαφορά στις δημοσκοπήσεις, στα σχήματα αυτά τα πολιτικά, ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο.
1: Δημήτρης Μενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός μας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα ραδιοθάλαμο της οδού Λεωφόρου Συγκρού. Στο Δημήτρη και σε όλους τους συναδέλφους μας εκεί, τις ευχές μας για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.

0: πάει ο ήλιος.
1: Έλα στο μόλο που σφυρίζουν τα βαπόρια. Φέρε και κοντίτο προϊόντα, κοντίτο, εξαιρετικά προϊόντα, κοντίτο.
0: Το καλοκαίρι το
1: χορηγός μας εδώ στον Στάτους, όπως πολλές πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις.

Πολλές πολλοί έμαθαν να τον κόσμο να τον κοροϊδεύουν. Ευχαριστώ Ερμιόνη μου για το σχόλιο σου. Μου άρεσε πάρα πολύ κύριε Βενιέλη αυτό που είπατε. Το άκουσα και στον κύριο Ζαχαρό προχθές. Έτσι είναι αγαπητές φίλες και φίλοι. Έχεις παπατζίδες, δημαγωγούς και λαϊκιστές οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτά που λένε. Άλλωστε και η ίδια τους η ζωή είναι απέναντι σε αυτά που δήθεν υποστηρίζουν τα πατριωτικά. Αριστερά, κεντρό, δεξιά, δεν έχει σημασία. Δεν πιστεύουν σε αυτά που λένε παπατζίδες. Αλλά ξέρουν ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτά που οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα λένε στον κόσμο. Μεγάλη παγίδα, φίλε μου, μεγάλη παγίδα. Στους δρόμους τα πράγματα είναι μια χαρά.

Ωραία, Παύλο, πραγματικά δηλαδή μετά από τον καυγά που έγινε στη Βουλή, αυτό με ρωτάει, μάλλον το θέτει ο φίλος μας ο Παύλος εδώ. Κύριε Βενιέρη, πιστεύετε ότι κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς έγινε χθες στη Βουλή με τους 120 ή 150 οι οποίοι απαιτούνται για σύσταση εξεταστικής επιτροπής? Όχι, ρε Παύλο, στον καυγά έμεινε ο κόσμος. Γεια σου, Ευάγγελε. Καθοδόν, λέει, για εξετάσεις αίματος αν έπεσε η χοληστερίνη. Μια μεγάλη καλημέρα. Για να πέσει η χοληστερίνη θέλει χαπάκι. Εγώ παίρνω ένα ρουμπιστάιν, ρουμποστάιν. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το άλλαξα. Παίρνω πλατορέλ. Μια χαρά, 137 φίλε χοληστερίνη. Εφηβάκι έχω γίνει, εφηβάκι. Καλημέρα στο Σάκη και στην όμορφη Πολύχνη. Γεια σου, Νικόλα. Ο Αντώνης λέει, μια φορά προδότης πάντοτε προδότης. Αλλά την έδρα της Νέας Δημοκρατίας δεν την κρατάει. Έχει πλέον διαγραφή, όπως γνωρίζεις. Ρε Νικό, είναι στη Βουλή. Μένει στη Βουλή. Δεν είπα ότι κρατάει την έδρα ως Νέα Δημοκρατία. Βουλευτής παραμένει, αυτό είναι το μεμπτό. Ωραία, δεν καταλαβαινόμαστε με κάποιους από εσάς. Γεια σου, ρε Ερμιόνη. Κουκλάρα Σάβα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά στη Δομινίκη. Τι ωραίο όνομα η γυναίκα του Σάβα, Δομινίκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.

0: φύγει ξανά.
1: Να μωρέ, φαγώθηκες. Να άκου λίγο, Σαμαρά. Άκου λίγο.
2: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη, αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία και για την ποιότητά της. Και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επικαλείται την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, της ισονομίας και των δίθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στο γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να διαφορεί για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι η πρώτη φορά που δεν διαμαρτύρεται η Κωνσταντοπούλου. Τη βλέπω κάτω, τον παρακολουθεί, τον βλέπει στα μάτια τον Σαμαρά.
2: Ακούστε, είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της μεταπολίτευσης στην πτωχευμένη Ελλάδα του 12-15, την οποία με την θυσία του ελληνικού λαού κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Και πολύ καλά έκανα από την πλευρά του. Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας.
1: Αυτά μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά.

0: Έτσι είναι στην πολιτική τώρα. Οι αριστεροί, οποίοι θεωρούσαν ακροδεξιό τον Σαμαρά, συμφωνούν με τον Σαμαρά. Ναι ρε φίλε, ακροδεξιός ήταν. Πώς ήταν και ο Στεφανόπουλος, επειδή μιλούσε καλά ελληνικά, κάτι άπλητη, άχρηστη,
1: είμαι,
0: που είχαν βγάλει ψήρες στα μουσια τους, τον θεωρούσαν ακροδεξιό, γιατί ο Στεφανόπουλος μιλούσε καλά τα ελληνικά. Βέβαια η ελληνική κοινωνία, το εκλογικό σώμα τον είχε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, τον Στεφανόπουλο, όταν έκανε την Διανά. Και μετά λέγαμε, α, τι κρίμα που δεν τον είχαμε. Να ήταν η πρώτη φορά, αφού πάλι τους ίδιους θα ψηφίσετε. Έλα, έλα, σου κλείνω το μάτι, καταλαβαίνεις τι σου λέω.

Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αγριεύουμε, γιατί σε λίγο μπαίνουμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Πρωτοσέλιδα, πράγματα, θάματα, ρεπορτάζ, ηχητικά, καυγάδες, Βορύδη, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και τι δεν έχω. Άρα, πού σε, ό,τι άκουσες ήρεμα, το άκουσες. Ζωντανεύουμε.

0: θα κάνει αίσθητη την παρουσία της. Τουρνά μινι βόλεϊ και μπάσκετ στην Αριστοτέλους, αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride επίσης. Τι είσαι εσύ?
1: Καλή σας
0: μέρα. Τι είσαι, κορίτσι, είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι της μάνας μου.
0: Της μάνας σου.
1: Λοιπόν, δεν είναι το Pride το κανονικό.
0: Όχι, δεν είναι το
1: κανονικό
0: του, δεν είναι του, πώς, του Μακαρίτη, του,
1: το ορθόδοξο,
0: του Μπουτάρι. Ο Μπουτάρις ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Πράιντερ.
1: Είναι το αυτοοργανωμένο, γιατί όπως έχουμε στη Νέα Δημοκρατία αποσχίσεις, όπως έχουμε στην αριστερά αποσχίσεις, έχουμε και στα Pride αποσχίσεις. Αυτό είναι το Pride των εξωκοινοβουλευτικών αριστερών αναρχοαυτόνομων.
0: Υπάρχει δεξιό Pride, κεντρό Pride.
1: Όχι, υπάρχει το πιο ροζό σιριζό αυτό.
0: Ποια είναι η διαφορά τους? Δηλαδή στα καθημερινά τους.
1: Το ένα έχει οργανωμένες εκδηλώσεις συνεργασία με το Δήμο κτλ. Και το άλλο είναι ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και φεστιβάλ. Καταλαβαίνεις?
0: Όχι.
1: Ένα τώρα που δεν κατάλαβα.
0: Μωρέ, κατάλαβα, αλλά κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, δίνει τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ. Γιατί κοντά μου έλα. Γι' αυτό κοντά μου έλα. Ακόμη και στα Pride, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ενιαία γραμμή.

0: Το Κατερινιό είναι στην αίθουσα σύνταξης. Ο Παφίτης, Παπιδάκης, Παφίτου. Όλοι είμαστε εδώ στην υπηρεσία του λαού και του τόπου. Επιστρέφω.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση.
12: Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
20: Στον Status η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες γύρω στις 9.30 χτες το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδέλιο Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Τις ανησυχίες της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα εκφράζει με επιστολή της προς την Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση στη σκιά της τροπολογίας Φλωρίδη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού ποινικού κώδικα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Όπως επίσης γίνεται και αναφορά στην πρόσφατη άρνηση, όπως υπογραμμίζεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που είχε ληφθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια. Στο πλευρό της Ελλάδας, η Τουρκία στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών του Παρθενώνα από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιήσει το εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στην Αθήνα επέστρεψαν χτες βράδυ και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Tsumut που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κακομεταχείριση, άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές, ακόμα και βιασμούς. Κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης για 3 εβδομάδες από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τις δοκιμαστικές λειτουργίες για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ και ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Στη διεθνή επικαιρότητα στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει έως τις 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε 1 εβδομάδα. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Η Βασίλισσα με σκορ 105-90 νίκησε τη Βαλένθια στο Telecom Center.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Λίγες νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 25, στη Βέρεια τους 26, στις Έρες τους 27 και στα Γιαννίτσα τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

11 λεπτά μετά τις 8 δείχνουν οι δείκτες του ρολογιού, που δεν υπάρχουν δείκτες, δηλαδή ψηφιακό είναι το ρολόι, αλλά κακά τα ψέματα. Αλλιώς είναι τα, θυμάστε τα παλιά ρολόγια που έκαναν για τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Υπήρχε μία διαφήμιση, δεν θυμάμαι σε ποιο αυτοκίνητο ήταν, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ακριβό αυτοκίνητο, πριν από χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά μπορεί να έχει μια δεκαετία, ξέρω εγώ 15 χρόνια, που η διαφήμιση δεν έδειχνε τίποτα άλλο στο αυτοκίνητο εκτός από το ρολόι, το οποίο ήταν ένα αναλογικό ρολόι με δείκτες και λεπτοδείκτη και δείκτη δευτερολέπτων. Και για να δείξουν, γιατί θεωρούσαν οι άνθρωποι και έτσι ήταν της εταιρείας του αυτοκινήτου, ότι το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό, ήθελαν να εστιάσουν σε μία λεπτομέρεια του αυτοκίνητου, γιατί όλα τα άλλα ήταν καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Η λεπτομέρεια ήταν ότι δεν άκουγε θόρυβο μέσα στο αυτοκίνητο, και η διαφήμιση ήταν να ζουμάρει η κάμερα πάνω στο ρολόι και μέσα στην καμπίνα των επιβατών ακουγόταν μόνο το τικ-τακ του ρολογιού. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να λαθεύω, βοηθήστε στο Viber αν κάποιος το θυμάται, ήταν ένα μοντέλο Mercedes, αν θυμάμαι καλά. Το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε όλες τις ενέργειες για να επιστρέψουν στην Ελλάδα όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν στη Γάζα. Τους τσάκωσαν οι Ισραηλινοί, τους κακομεταχειρίστηκαν, όχι μόνο τους δικούς μας, καμιά τετρακοσαριά. Υπήρξε μια διεθνής έτσι αντίδραση και κατακραυγή, και παρακαλούσαν μετά αυτοί το ελληνικό κράτος να παρέμβει για να απελευθερωθούν. Επέστρεψαν χθες και στο αεροδρόμιο εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλου.

Εδώ είναι η ώρα της άφιξης εκείνων οι οποίοι είχαν πάρει μέρος σε αυτή την επιχείρηση και ζήτησαν, πίεσαν, παρακάλεσαν το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει τα πάντα ώστε να επιστρέψουν σόι και αυλαβή στη χώρα μας. Ωραίοι, μέσα στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο εδώ στην Ελλάδα βέβαια τα τσαμπουκαλίγια και οι μαγκιές περνάνε. Έξω δεν περνάνε.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μου γράφεται ότι ήταν η Rolls Royce. Εγώ νομίζω ότι ήταν η Mercedes. Αλλά εδώ μου γράφεται και μάλιστα για τη δεκαετία των 90, πιο πίσω με πάτε. Μπορεί, γι' αυτό είπα ενδεχομένως να λαθεύω. Και μου γράφουν 2-3 ακροατές, ήταν η διαφήμιση της Rolls Royce, η οποία έδειχνε το αναλογικό ρολόι και ακουγόταν μέσα στην καμπίνα μόνον το ρολόι. Τώρα δεν ακούγεται τίποτε, μπαίνει σε ένα απλό Tesla, Mesla, BYD, Geely, Mili, όλα αυτά τα ηλεκτροκίνητα, δεν ακούγεται τίποτε, ούτε μέσα ούτε έξω. Θα μας πατήσουν και δεν θα ξέρουμε από τι πήγαμε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη τη σελίδα μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ απεχώρησαν. Ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο, γίνεται της κακομήρας παντού στην Ευρώπη. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ από Βαρκελόνη, Ρώμη, Μαδρίτη και άλλους τουριστικούς προορισμούς. Βουλιάζουν οι τουριστικοί προορισμοί από κόσμο. Τι άλλο γράφει η Καθημερινή? Στον τελικό με επιβλητική εμφάνιση Ολυμπιακός, φωτογραφία, φουρνία, κόσμος, χαμός. Εξαιρετική ομάδα μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί κάποιος να πει το παραμικρό. Είναι μια υπερομάδα. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών και μία από τις καλύτερες ομάδες στα ευρωπαϊκά γήπεδα δεκαετίες.

Στα νέα, ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια ευρώ. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν? Κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες.

Δημογραφικό έως και μηδενικές οι γεννήσεις στα μικρά νησιά. 79-61 την Φενέρ Ολυμπιακός στο Τζάμπολ της Κυριακής. Εκλογές στην Κύπρο, γιατί μαζεύονται πολλοί φιδίες στη Λευκωσία. Καλά, είμαστε γεμείς να μας κλαίνει οι ρέγγες, αλλά οι Κύπροι να τους κλαίνε και οι σαρδέλες και οι γάβροι και οι ρέγγες.

Η απογευματινή τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Ποια κλειδιά ρε παιδιά, πολύ άγχος. Εξαρτώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα από την επιχείρηση ΔΕΟΣ. Μέσω του Kids Wall το stop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. Στον τελικό με διαστημικό μπάσκετ γράφει απογευματινή στην πρώτη σελίδα με φωτογραφία του Πίτερς, ο οποίος είχε 7 στα 7. Εξαιρετικός παίκτης, το κακό για εκείνον είναι ότι μπροστά του έχει τον Βεζένκοφ και δεν ξέρω αν θα παραμείνει, αν θα πάει αλλού, γιατί τον ζητούν πολλές ομάδες. Πρέπει να κάνω μια εκπομπή για τον μπάσκετ, γιατί μπάσκετ παρακολουθώ, ποδόσφαιρο δεν παρακολουθώ. Δόλιο φθορέας της παράταξης κατ' εξακολούθηση, ο Αντώνης Σαμαράς γράφει απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών σκοτώνοντας την γενιά Z. Νέοι που γεννήθηκαν από το 1996 έως το 2012. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Τούτη τη βδομάδα και αμέσως μετά θα έχουμε συνεδρία των οργάνων στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάει λέει για διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό σας είπαμε, γιατί έτσι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί και κάνουν ότι δεν το ξέρουν, ότι δεν το καταλαβαίνουν. Έχει διαλυθεί εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό, αφότου ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του κόμμα στην πηξίδα του. Το πανηγύρι τελείωσε. Η ξεφτύλα ολοκληρώθηκε. Η ξεδιαντροπιά πέρασε από την εφηβεία και ανδρώθηκε. Και έχουμε ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο προσβάλλει και μόνον τον χώρο αυτής της αριστεράς.

0: Καυγάς θες στη Βουλή, γιατί η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ότι αντί για 120 βουλευτές οι οποίοι απαιτούνταν για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, εφ' εξής θα πρέπει να είναι 150 πλάς. Ενώ με την αναθεώρηση του 19, με την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, είχαμε πάει στους 120. Τώρα η κυβέρνηση τους κάνει 150 με αφορμή τη συζήτηση για υποκλοπές και λοιπά, γιατί ο Βορύδης λέει ότι εθνικοί λόγοι επιβάλλουν αυτή την αλλαγή. Ο Βορύδης θες, ο οποίος προσπάθησε να κάνει μάθημα στους βουλευτές. Το όχι, είναι το παράστημα, τα ελληνικά, ο τρόπος σκέψης, οι κινήσεις, η γλώσσα του σώματος. Τον παρακολουθούσαν όλοι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Αφήστε να ακούσω.
2: Κύριε συνάδελφε, αφήστε να μιλήσει.
1: Αφήστε να ακούσω. Διότι τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Ακούστε τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα, το οποίο κατά την άποψή τους θέλουν να διαιωνίζουν. Έχουμε κάνει την εξεταστική του 22. Την κάνουμε. Έχουν γίνει 3 συνεδριάσεις Επιτροπής Θεσμών την προηγούμενη Βουλή με αυτό το αντικείμενο. Έχουν επιληθεί τα όργανα της δικαιοσύνης. Έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη που κρίνει το ζήτημα και εκτιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό. Εκκρεμεί η έφεση στο δικαστήριο. Έχουν υπάρξει 2 διατάξεις, ακούστε τώρα, γιατί δεν θα καθόμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς. Δύο διατάξεις εισαγγελέων ανωτάτων δικαστικών λειτουργού του Αρείου Πάγου, που λένε οι δύο διατάξεις ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού και των επισυνδέσεων αυτών με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Δύο διατάξεις. Χτες έγινε η εξέταση στη Θεσμών ξανά του διοικητή της ΕΕΠ και εκλήθη ξανά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας, ο οποίος δεν τα είπε στο προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Τώρα είναι προφανές ότι εδώ γίνεται κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος. Τελειώνω με μισή κουβέντα.
2: Κύριε Φάμελε, μη και μη διακόπτετε.
1: Τελειώνω με μισή κουβέντα για κάτι που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας.
0: Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο Βορύδης απαντώντας στον Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν θυμωμένος.
3: Εμείς λοιπόν, επειδή εκπροσωπούμε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, θα δώσουμε ένα καθαρό αγώνα. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας αιμονής. Είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας, ένας πατριωτικός αγώνας. Ένας αγώνας που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς είμαστε πατριώτες. Πατριώτες είναι αυτοί που θέλουν να πάνε στη δικαιοσύνη, αυτοί που τόλμησαν να παρακολουθούν τη μισή κυβέρνηση και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Αυτοί που σιωπούν δεν είναι πατριώτες. Αυτοί που σιωπούν είναι ανθρωπάκια και αυτούς εκπροσωπείτε.
0: Θυμωμένος ο σύντροφος ο Νικόλας. Α, όλα και όλα. Εμείς είμαστε, λέει, πατριώτες. Εμείς, ναι Νικόλα, μαζί σου. Εσείς είστε πατριώτες. Φέρτε και τα λεφτά οι πατριώτες στην Ελλάδα να το αποδείξετε τη σπράγμαση. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, που χτυπάει το σύντροφο?
4: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Άλλος πατριώτης αυτός. Ναι, καλησπέρα. Για πες.
4: Μεγάλος κιόλας, με μεγάλα γράμματα.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
4: Όχι έκτακτο.
0: Θα πάρεις μετά, ευχαριστώ Δημητρό. Τώρα έχουμε τα επίγοντα. Έχουμε πρωτοσέλιδα. Μετά θα πάρεις, πολύ ευχαρίστω. Πατριωτικά, αριστερά, εμπροστοβαρός, οπισθοβαρός, όπως θες. Αναγέννηση με έκπτωση φόρου, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup, αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για στεγαστικό. Στήριξη πολιτών και παραδοτέα έργα στην κυβερνητική ατζέντα, με πάθος για την κούπα ο θρύλος. Επανεξέταση της αποφυλάκης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Αλλά εκεί υπάρχει νταβαντούρη. Η κυρία Δηλίνη παρενέβη, λέει πρέπει να αποφυλακιστεί. Αλλά μετά του λένε οι άλλοι, όχι, γιατί να αποφυλακιστεί. Ο Γιωτόπουλος ήταν ο ηθικός αυτουργός. Δεν πήρε μέρος σε... Δεν αποδείχθηκε η συμμετοχή του σε δολοφονία. Αλλά ήταν ο θεωρητικός, ρε παιδί μου. Ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε, πώς το λένε. Ήτανε ο ηθήνο νους. Ο ηθήνο νους της 17 Νοέμβρη. Άλλα ήταν τα πιστόλια. Η Κόντρα γράφει πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα, απασφάλισε από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα έναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Ο αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει τη μεταφορά από την Κάρπαθο. Τι συμβαίνει τελικά με τους Patriots? Έλα μωρέ Κόντρα, έγραψες μια ηλιθιότητα πριν από τρεις μέρες. Τα είπα εγώ από εδώ. Σκεφτείτε λίγο, είπαμε ότι είστε οι απόγονοι της αυριανής. Σβήστε λίγο αυτή τη ρετσινιά, δεν σας κάνει καλό. Δηλαδή δεν υπάρχει αξιοπιστία, κατάλαβες. Δεν υπάρχει. Όταν γράφεις τέτοιες αχλαμάρες, γιατί έλεγε προχθές, κάναμε πίσω και πιστοχωρήσαμε και κάναμε και ράναμε για τους Patriot σε Κάρπαθο και Εύρο. Από την πρώτη στιγμή όταν έμαθα, έκανα κάτι πάρα πολύ απλό. Έψαξα να μιλήσω με κάποιον υψηλά ιστάμενο και έφτασα πάρα πολύ ψηλά, όχι κυβερνητικό παράγοντα, επιχειρησιακό παράγοντα, υπηρεσιακό, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και μου είπε 2-3 πράγματα, τα οποία διασταύρωσα μετά, επιβεβαιώθηκαν και σας τα είπα. Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα στη χώρα μας σημαντικό είναι ότι τελικώς σε τούτην εδώ τη χώρα είμαστε στη φάση όπου διαπιστώσεις κάνουν οι πολιτικοί και πολιτικοί ασκούν οι δημοσιογράφοι. Έχουμε, αντε να βάλω και τον εαυτό μου, λύνουμε εθνικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα, τα πάντα οι δημοσιογράφοι, ενώ οι πολιτικοί κάνουν διαπιστώσεις. Ωρε φίλε, τι γράφει το καρφί? Πράσινο κύμα αντεπίθεση από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Χαλαρώστε, συντρόφια, βάζετε πολύ ψηλά τον πύχη. Και οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν τριτοτέταρτους. Με τοπική για τις υποκλοπές, γράφει ο Λόγος στην πρώτη σελίδα. Έρχεται πολυνομοσχέδιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τι φέρνει για ενοικιαστές, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες? Τα κίτρινα, φθηνότερα τιμολόγια στην διετία 24-25. Ο Μόρφου, κάτσε λίγο γιατί έχει ενδιαφέρον, είμαστε στην ελεύθερη ώρα.
5: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Ομόρφου λέει στη φυλακή και ο τυχικός στην εξορία. Ξαναδικάζουν τον Μητροπολίτη Νεόφυτο γιατί δεν πειθάρχησε στα διατάγματα για τον κορονοϊό και τέλεσε αγιασμό των Θεοφανίων. Άλλο ζόρι δεν έχουμε, ελεύθερη ώρα. Με τις ακακίες σας θα ασχολούμαστε. Τέλος πάντων, είπαμε, υπάρχει κοινό. Να το πω για ακόμη μια φορά, γιατί άρεσε αυτό που είπα προχθές στο One Channel, στο Ζαχαρό. Υπάρχουν ποικιλώνυμοι, ποικιλότροποι, ποικιλόχρωμοι παπατζίδες δημαγωγοί στην Ελλάδα. Άκουσε το και σκέψου το. Μετά βρήσε με. Πάταξον, άκουσον και πάει λέγοντα. Υπάρχουν λοιπόν ποικιλόχρωμοι δημαγωγοί, λαϊκιστές, απατεωνίσχοι στη χώρα μας, οι οποίοι λένε στον κόσμο, σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο απευθύνονται, γιατί δεν μπορούν να απευθύνονται στους λογικούς, λένε λοιπόν σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Και είμαι σε θέση κάποιους να τους γνωρίζω, δεν τα πιστεύουν. Λένε λοιπόν τέτοια πράγματα γιατί γνωρίζουν ότι εκεί κάτω, στο εκλογικό σώμα, υπάρχει κόσμος ο οποίος τα πιστεύει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει αυτά που του λένε κάποιοι και οι οποίοι κάποιοι δεν τα πιστεύουν. Τροφή για σκέψη είναι. Τροφή για σκέψη. Η εφημερίδα Παραπολιτικά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προκαταβολή φόρου τέλος, αλλά σταδιακά. Είναι μια άδικη φορολόγηση η προκαταβολή. Μπορεί να γίνεται μία φορά στην αρχή της δραστηριότητας, έναρξης κλπ. Αλλά είναι άδικο. Μετά ισορροπεί το πράγμα, αν ισορροπεί, αλλά είναι άδικο, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, πώς ζητάς από κάποιον να σου προκαταβάλει φόρο για του χρόνου? Με την ίδια λογική πρέπει πριν ξεκινήσει, στο ενδεχόμενο να είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση, πρέπει να του... Μάλλον μια ζημιογόνος επιχείρηση, συγγνώμη, θα πρέπει να του επιστρέψει προκαταβολικά τη ζημία που θα πάθει του χρόνου. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει εκλογές στο τέλος της θητείας?

Άρα τα μάθατε, ο Σταμάτης Καρονάκης γράφει τραγούδι. Τραγούδι για το κόμμα του Τσίπρα. Αν λέγεται Πηξίδα, φαντάζομαι θα φέρει κάποιον τίτλο παρεμφέρει. Ποιος είναι ο Καρονάκης, λέει ο άλλος. Αυτός με το κομπινεζόν που πήγε στην Βουλή, δεν θυμάσαι. Με ένα διάφανο. Με παντόφλες και τσόκαρα. Dean Martin.

Αφού το λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Στεφανίδης, του οποίου την άποψη εκτιμώ, πολύ το γράψατε στο Viber, ότι ήμουνα πολύ καλός χθες στην παρουσία εκεί στην R3, πάει να πει ότι δεν μπορεί ρε φίλε, ο Γιώργος όταν κάτι δεν κάνω καλά μου λέει ξέρεις εκεί αυτό και τα λοιπά. Έτσι είναι οι φίλοι, γεια σου ρε Γιώργη, χαθήκαμε, μας αγοράζουνε. Γιατί η Τουρκία ταράζει τώρα τα ήρεμα νερά. Εκεί έχουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο Δένδιας διαφοροποιείται από τον Γεραπετρίτη στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν ξέρω, έχω πει και άλλη φορά να το είπα και νωρίτερα. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε σε μια φάση που οι πολιτικοί κάνουν διαπιστώσεις και οι δημοσιογράφοι κάνουν, ασκούν πολιτική. Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό το κόμπλεξ. Η δουλειά μου είναι εγώ να κάνω διαπιστώσεις και κριτική. Και πολιτικοί να ασκούν εκείνοι οι οποίοι ετάχθησαν για το σκοπό αυτό. Έκαστος εφό ετάχθη.

0: Η Καρδίτσα γράφει δισεκατομμύρια για όπλα, αγωνία για τα στελέχη. Τι εννοεί ο ποιητής, δεν ξέρω. Η Καριστιανού κατεβαίνει στην αρένα, φωτογραφία της εδώ από την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία μεταξύ άλλων παρίστατο παρευρέθηκε ο Παναγιώτης, ο οποίος μετά κλήθηκε από τον μεγάλο δημοσιογράφο, γιατί άμα δεν έχει σκάφος και πολλά λεφτά δεν είσαι μεγάλο δημοσιογράφος. Αυτός έχει σκάφος και πολλά λεφτά, Γιώργος Λιάγκας, και εξηγεί ο Ψωμιάδης γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Γιατί είπες, τι δουλειά είχε τώρα και Ψωμιάδης εκεί με τον Ψωμιάδη.
2: Τι δουλειά
1: είχες. Εγώ πήγα όπως έχω πάει στην Παπαρή.

0: 35 μαζί σου. Επειδή είσαι φιέστατος, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θα μπορούσες να τα ακούσεις από το σπίτι σου και όχι να πας εκεί. Και δεύτερον, επειδή δεν είσαι ένας no name που λέει και στο χωριό μου τα Γυροπούλη, δεν είσαι ένας άγνωστος. Η παρουσία σου εκεί και συμβολικά και μόνο είναι ότι στηρίζω, όχι έρχομαι να ακούσω, αλλά έρχομαι για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Ήταν κατόπιν συνεννόησης με την κυρία Καριστιανού ή ήταν αυθόρμητη η προσέλευσή σου εκεί?
1: Ούτε έχω βρεθεί, ούτε έχω μιλήσει. Ήταν μια επιθυμία και κάποιων φίλων μας. Πήγαμε εκεί, καθίσαμε όσο έπρεπε να καθίσουμε. Είδα την εικόνα η οποία και εμένα δεν μου άρεσε.
0: Α,
1: και δεν μου άρεσε γιατί δεν είδα νεολαία.
2: Γι' αυτό φύγατε.
1: Δεν είδα ενθουσιασμό.
2: Και, γι' αυτό φύγατε, κύριε Ψωμιάδη. Γι' αυτό φύγατε, δεν σας άρεσε το περιβάλλον?
1: Το τι θα κάνω, δεν θα απολογηθώ σε κανένα.
3: Θέλω να μας πείτε τι δεν σας άρεσε εκτός από το ότι δεν υπήρχε νεολαία.
1: Δεν υπήρχε νεολαία, δεν υπήρχε ενθουσιασμός. Υπήρχαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και δεν μ' άρεσε και εμένα η εικόνα ότι λείπανε πάρα πολύ, όχι λείπανε, το σύνολο σχεδόν των γονέων από τα Τέμπη.
4: Κοίταξε να δεις τώρα, δύο-τρεις αλήθειες είπε ο Παναγιώτης, με κορυφαία την τελευταία. Γιατί τούτο το κόμμα, η Καριστιανού, το στήριξε πάνω στο σύλλογο των θυμάτων στα Τέμπη. Εκεί πάνω στηρίχθηκε, πορεύτηκε, εκεί πάνω πάτησε και ικανοποίησε την φιλοδοξία. Δεν ξέρω αν είναι ματαιοδοξία, το αφήνω στην κρίση σου. Και στην εκδήλωση δεν ήταν αυτοί στους οποίους πάτησε, στηρίχθηκε. Για σκέψου το και έτσι. Δεν ήταν και ο Κούτσι, ο Ρούτσι, συγγνώμη. Δεν ξέρω, μήπως ήταν στη Βανδύ, στη Βύση. Οι political γράφει, οι Τούρκοι καλλιεργούν κλίμα μπλοκής, ψάχνονται για θερμό επεισόδιο. Παραλήρημα Ερντογάν βάφτισε ειρηνευτική επιχείρηση την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Εντάξει παιδιά, συντρόφια, ας χαλαρώσουμε λίγο κι εμείς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ο Ερντογάν λέει. Αυτό είναι η θέση της, αυτή είναι η θέση της Τουρκίας από τότε. Ότι το 1974 εισέβαλαν γιατί ΕΟΚΑΒΟΥ, μακάρι και άλλες δυνάμεις σε συνεργασία με τους χουντέους τους δικούς μας, επιχείρησαν να κάνουν πράγματα. Αυτή είναι η θέση της Τουρκίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο για την Κύπρο. Δεν προσπαθούν τώρα να εξοραίσουν την εισβολή που έκαναν στο νησί οι Τούρκοι με τον Ερντογάν. Αυτά είναι τα επιχειρήματά τους. Δηλαδή στη χώρα μας υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Όχι για να δικαιολογήσει κάποιος, να αιτιολογήσει, μάλλον μπορεί να αιτιολογήσει, όχι για να δικαιολογήσει πράγματα. Για ποιο λόγο οι Τούρκοι έχουν αυτή τη θέση στην Κύπρο? Για ποιο λόγο οι Τούρκοι έχουν την θέση που έχουν για την γενοκτονία των ποντίων? Δεν είναι κακό να ξέρεις και τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, γιατί έτσι μπορείς και τα αντικρούεις πολύ πιο εύκολα.

η λογική του να κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί και στην καθημερινότητά σου και στον επαγγελματικό σου χώρο και στις προσωπικές σου σχέσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο έχω μπροστά μου είναι η δημοκρατία απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλής τον Σουλτάνο. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του.

οι τέσσερις σωματοφύλακες της Καριστιανού. Χθες, για την Καριστιανού, είπε κάτι ο Άδωνης. Ο Άδωνης το είπε, νομίζω, κάτσε να δω, γιατί το σημείωσα.

Η εφημερίδα Star, εφοπλιστικός γάμος εκατομμυρίων. Δεν τα παρακολουθώ αυτά.

0: ναι, ο Άδωνης το είπε, αλλά θα κάνετε υπομονή δύο λεπτουδάκια. Είναι σημαντικό ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπήκα στην διαδικασία να το διατυπώσω. Ο Άδωνης το διατύπωσε. Οπότε εκείνος θα κριθεί μόλις τον ακούσετε.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
15: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες?
16: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
17: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτη Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
18: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ρε, αυτό το τεμού θέλω να το τσαλαπατήσω. Αλλά είναι πολύ ευγενικό. Όσο και να το βρίζεις εκεί, είναι σαν κάτι εταιρείες που παίρνεις τηλέφωνο και θες με την τεχνική υποστήριξη, κάτι θέλεις και τα λοιπά και λέει περιμένετε στη γραμμή σας, πάτα το ένα, πάτα το δύο, θέλεις αυτό, θέλεις εκείνο. Τρελαίνεσαι, είσαι κανένα μισάωρο στην αναμονή, αρχίζεις, βρίζεις. Αυτό όμως είναι ευγενικό. Παρακαλώ, αν θέλετε, πατήστε το 1, το 2. Αν παρακαλώ, αν θέλετε. Φοβερή υπομονή κάνει. Πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά υπομονητικό το τηλεφωνικό. Έτσι είναι και το τεμού. Μου έχεις πάσει τα νεύρα, ρε φίλε. Ευχαριστούμε και έχετε και δώρο και πάρετε και το δώρο. Και μπράβο, συγχαρητήρια, πρωί-πρωί, μπροστά, έχετε 100 ευρώ, δώστα, ρε. Πας να πάρεις τα 100 ευρώ και λέει, α, 100 ευρώ, αν θα κάνετε αγορές 500 ευρώ, βρε, χάσου, διαολάκι. Αλλά, ευγενέστατο. Είναι πολύ γελίες οι διαφημίσεις, ωστόσο. Όλες είναι με AI. Αυτό το τάμπλετ, το θες 0 ευρώ, ω, γιούπου. Ρε, θα τρελαθούμε, ρε, τον καπιταλισμό μου μέσα. Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει ο Άδωνης. Τα συμπεράσματα δικά σου. Μου το είπαν και οι ακροάτρες, αλλά εγώ δεν το αναπαρήγαγα. Δεν θέλω να το χρεωθώ. Δεν κατάλαβα. Έχει τόσους βουλευτάδες και υποψήφιους. Μόνο κάρτες να μοιράζετε στους διαδρόμους και να υπόσχεστε στον κόσμο ότι αν έχουν τίποτα θέματα θα τους τακτοποιήσετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάρεις θέση στα μείζωνα. Ο Άδωνης δεν μασάει να είπε αυτά.
25: Η έναρξη που έκανε χθες
1: σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και εξηγούμε γιατί.
2: Α.
1: Εξηγούμε. Ο χώρος του Ολυμπίου είναι πάρα πολύ μικρός χώρος. Εγώ για να καταλάβετε κατά την παρουσίαση του βιβλίου μου για τη Ρώμη, είχα εξετάσει να νοικιάσω το Ολυμπίο, αλλά κρίθηκε πάρα πολύ μικρό για το βιβλίο μου. Στο βιβλίο μου στη Ρώμη είχα τουλάχιστον τον τετραπλάσιο κόσμο από όσο χωράει το Ολύμπιο. Το Ολύμπιο χωράει 600 άτομα. Εγώ πήγα και έκανα την ομιλία μου στο Βελίδιο για να καταλάβετε, γιατί δεν χώραγα στο Ολύμπιο. Μετά, και αυτό το μικρό χώρο δυσκολεύτηκε να το γεμίσει. Έπρεπε να περάσει μια ώρα. Και για να το δείχνω απ' έξω, γιατί περιμέναν προφανώς οι οργανωτές και απ' έξω κόσμο, δεν είχαν κανένα να τις παρακολουθεί, ήταν σχεδόν άδειες. Άρα, ως προς την προσέλευση του κόσμου, ήταν. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία και δεν ξέραμε η κυρία Μαρία Χριστιανού και λέγαμε κάποια κυρία έκανε κόμμα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, θα λέγαμε αυτό το κόμμα να πάρει 0,1%. Δεν είχε καμία ορμή και καμία ενέργεια και καμία γαλά.
2: Στην ουσία, αυτό που είπε η κυρία Γεωργιάδη, τώρα μην σχετίζουμε τώρα τη δική σας παρουσίαση με την παρουσία της κυρίας
1: Χριστιανού.
2: Στην ουσία,
1: αυτό που είπε ήταν ξαναζεσταμένα φαγητά που τα έχουν 300 φορές. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Μας έχει η κυρία Χριστιανού πει ότι αυτό που θέλει να φέρει στην πολιτική ζωή είναι η διαφάνεια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε διαφανείς. Κανονικά θα πρέπει με το που τελείωσε η εκδήλωση να έχει πει Ολυμπίων, ενίκιο τόσο. Τα βρήκα από αυτόν. Μάψα τόσα λεφτά, τόσα δώσω στον ηχολήπτη, τόσα δώσω στα φώτα.
2: Γιατί,
1: τόσα
2: δώσω τώρα, αγαπητέ μου Άδωνη, ποιος το κάνει αυτό τώρα, με δουλεύεις μεσημεριάτικα?
1: Α, η κυρία Χριστιανού λέει διαφάνεια. Με
2: λεπτό.
1: Η κυρία Χριστιανού είπε, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται από τους άλλους. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτό δεν λέει.
2: Αυτό λέει, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το κάνει το παράδειγμά σου.
2: Δηλαδή,
1: το να το πεις δεν λέει τίποτα.
2: Να δείτε τα τιμολόγια στον αέρα, δηλαδή αυτό μου λες.
1: Πρέπει να έχουμε εμείς, κάνουμε εκδηλώσεις, είμαστε κόμμα. Έχουμε κρατική επιχορήγηση, θα πληρώνουμε από εκεί. Ναι. Η κυρία Καρισιάνου πώς τα πλήρωσε?
2: Καλά, βέβαια έχετε, έχετε και κάτι δάνεια απλήρωτα, έτσι. Κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Δεν τα καθόλου τα πλήρωτα, δεν τα δάνεια. Τα δάνεια μας εξυπηρετούν στο μέτρο που είναι εφικτό.
2: Μην
1: ανοίξουμε αυτό το κομμάτι τώρα.
2: Ναι. Μην το ανοίξουμε, δεν σε συμφέρει.
1: Θα εξηγήσει 200 φορές.
2: Όχι,
1: δεν έχω αντίθεση, να τα άμα θέλετε, ευχαρίστω. Ξαναλέω. Το να πει θέλω διαφάνεια και ταυτόχρονα να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι χρηματοδότες δεν είναι διαφάνεια. Η διαφάνεια δεν είναι λέξη. Δεν είναι σύνθημα. Είναι πράξη.

0: Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μεταξύ μας και δημοσίως, ένα δίκιο στο πρώτο σκέλος, στο μεσαίο σκέλος μάλλον, γιατί είχε τρία σκέλη. Στο πρώτο ότι δεν είχε κόσμο και είχε κάτι μεγάλου σε ηλικία τύπου στο Ολύμπιον και έξω, αυτό είναι αλήθεια, έτσι ήταν, ό,τι και να λέτε, ό,τι και να υποστηρίζει κανείς, θα πει ψέματα. Ελάχιστος κόσμος, δηλαδή τώρα 1000 άτομα τα μαζεύει ο τελευταίος υποψήφιος βουλευτής ενός μεσαίου κόμματος. Χωρίς να σημαίνει κάτι το αν θα είχε ή δεν είχε κόσμο, έτσι, έτερων εκάτερων. Ούτε παλμό, ούτε τίποτε φοβερό και τρομερό συνέβη, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε με την καριστιά μου, επαναλαμβάνω, αν ήμουν ψηφοφόρος που να ανήκω σε αυτό το κοινό στο οποίο απευθύνονται, ξέρω εγώ, ο Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, ο Βελόπουλος, οι Καριστιανού, και ήταν να ψηφίσω κάτι από αυτούς, Καριστιανού θα ψήφιζα, σας το λέω με την καρδιά, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί δεν πιστεύω κανέναν από όλους δηλαδή, τους άλλους δοκιμάσαμε. Και λίγο Νατσιό ενδέχομαι, σε καλό παιδί ο Νατσιός. Πολύ συντηρητικός για μένα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Στο κομμάτι αυτό έχει δίκιο. Στο μεσαίο κομμάτι επίσης έχει δίκιο. Ότι δηλαδή η Καριστιανού λέει για τα λοιπά, χρήματα, διαχείριση, οικονομικά. Είχε κάτι περιπέτειες με τα δικά της ταμεία εκεί, με τα λεφτά που μάζεψε από τις συναυλίες και δεν ήταν και λίγα. Τσακώθηκαν, πλακώθηκαν εκεί για το ποιος θα κάνει κουμάντο στο ταμείο. Και τώρα κάνει μια συναυλία, αλλά δεν μάθαμε ποιος πλήρωσε το κόστος αυτής της συναυλίας, εκδήλωση. Ποιος πλήρωσε το κόστος αυτής της εκδήλωσης. Πληρώθηκε σε δολάρια, σε ευρώ, σε dirhams, σε lei, σε leva, σε ρούβλια. Μπορεί να μας πει ο Αυγερινός, αλλά δεν βγαίνει στα κανάλια. Κανείς τους δεν βγαίνει στα κανάλια. Δεν βγαίνουν γιατί πηγαίνουν μόνο σε στημένα αυτά που είναι, ξέρεις, σε στημένα, συστημένα. Σε στημένα, συστημένα, για να πούν τα δικά τους. Αλλά ακόμη και εκεί κάνουν πατάτες. Να, μία βγαίνει, η Φουκαριάρα, συγγνώμη για το πολιτικά μιλώντας, η κυρία Δελιβάνη, την είχαμε βγάλει και εμείς εδώ. Και είχε πει η Καημενούλα κάτι ασυναρτησίες, είχε γίνει viral εκείνο το βίντεο, παίξαμε παντού, διαφήμιση μας έκανε. Κάτσε, επανήλθε όμως, κάτι είπε, κάτσε να τη βρω. Με γρεμπότη, Δελιβάνη. Πού είναι, μωρέ, Καλούλα. Εδώ είναι, περίμενε. Έλα μωρέ Καλούλα, πες.
1: Βλέπω από αυτές τις εικόνες. Είναι τα πρώτα μέλη του κόμματος που είδαμε στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι ίδιοι άνθρωποι θέλησαν να τα δημοσιεύσουν, οπότε και εμείς τους καλωσορίζουμε.
2: Μια ανάρτηση. Στη δημόσια
1: θέση, μια ανάρτηση. Έχετε υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη?
2: Βεβαίως.
1: Την έχετε διαβάσει?
2: Πείτε... Όχι, δεν τη διάβασα.
0: Και αυτή είναι στελεχάρα πρώτης γραμμής, ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός πρώην. Έχετε υπογράψει, βεβαίως. Πώς έλεγε εκεί το τραγούδι, είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε υπογράψει, βεβαίως. Τη διαβάσατε, όχι. Δεν θα πει ο άλλος καλά, ο Χρυσοκοίδης που δεν διάβασε το μνημόνιο, γιατί το υπέγραψε. Ωραία, δώστε άλλο θι παντού. Τώρα για τον Άδωνη νωρίτερα, είπαμε στα δύο πρώτα σκέλη, έχει δίκιο. Στο τρίτο τώρα, καλά του πήγε αυτός ο κουσουλός, πως το λένε. Ναι ρε φίλε, εντάξει, καλά τα λέτε, αλλά και εσείς τα δικά σας ρε φίλε, κάθε χρόνο τα χρέη σας του κόμματός σας όλο και μεγαλύτερα. Βέβαια προς τις τράπεζες, έτσι, γιατί υπάρχει ένας λαϊκισμός και εδώ. Στις τράπεζες χρωστούν τα κόμματα, όχι στο δημόσιο και στην εφορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν, δεν αποπληρώνονται. Μας το έχει εξηγήσει εδώ κάποια στιγμή ο Άδωνης, ότι είναι λιγότερα, είναι τα πανωτόκια, τα κατωτόκια, τα ματωτόκια, κάτι έτσι, και φτάσαν στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βαριέσαι βρε αδερφ, καλά σου έχω στοιχεία, θα τρίβεις τα μάτια σου. Θα σου εξηγήσω μετά το δελτίο ειδήσεων για ποιον λόγο τρελαίνονται όλοι, σκοτώνονται. Σκοτώνονται, τρελαίνονται, κάποιοι ξεφτιλίζονται για να μπουν στο κοινοβούλιο. Όχι, όχι, δεν τα ξέρεις καλά, θα στα πω εγώ με ακριβή.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο από τρένο που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Σέρες χθες στις 9.30 περίπου το βράδυ στην περιοχή διαλογής στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Συμπλοκή με σεσημασμένο κακοποιό είχε τα ξημερώματα η αστυνομία στο Μικρολίμανο στην Αττική. Ο άνδρας τραυματίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν πολλά όπλα. Ήταν γνωστός των αρχών, ενώ στο παρελθόν φέρεται να είχε κρατήσει ως όμηρο και αστυνομικό. Η Τουρκία άδειασε τη Βρετανία στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο του Παρθενώνα και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιήσει το εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τις ανησυχίες της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα εκφράζει με επιστολή της προς την Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση. Μετά την τροπολογία Φλωρίδη που ψηφίστηκε στη Βουλή και θεσπίζει επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικομονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επίσης, γίνεται αναφορά και στην άρνηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 χρόνια. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας από τις Ισραηλινές αρχές. Κλείνει την Παρασκευή 29 Μαΐου για 20 μέρες το μετρό της Θεσσαλονίκης έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για τις δοκιμαστικές λειτουργίες προς την επέκταση για Καλαμαριά. Επιστρέφει η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ ενώ ενισχύονται και οι γραμμές 3K, 31 και 39. Στη διεθνή επικαιρότητα, έως τις 8 Ιουνίου παρατείνει η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση. Στα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση της Ρώμης συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Η Βασίλισσα με σκορ 105-90 νίκησε τη Βαλένθια στο Telecom Center.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στη Κιλκής και την Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 26, στα Γιαννιτσά τους 28 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον στάτους της 9 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: À Paris.
6: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 13-14 λεπτά μετά τις 9. Σε ένα ωραίο πρωινό, αλλά προϊονίζεται. Κλάμα, θα δακρύσει ο ουρανός και από ό,τι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προγνώσει θα έχουμε κλάμα γοερό. Θα έχουμε καταιγίδες αργότερα στην διάρκεια της ημέρας. Πού είχαμε μείνει? Α ναι, σας έλεγα για όλη αυτή την πρεμούρα διαφόρων. Οι οποίοι φτιάχνουν μικρά, μεγαλύτερα κόμματα. Λέει ο καθένας ό,τι φανφάρα του κατέβει, πείθει ένα κομμάτι της κοινωνίας και πορεύεται. Μέρος κοινωνίας θεωρεί ότι αυτά που λένε οι πολιτικάντιδες, οι δημαγωγοί και οι απαταιώνες λαϊκιστές τα πιστεύουν. Αυτοί οι οποίοι τα λένε δεν τα πιστεύουν, αλλά ξέρουν ότι τα πιστεύει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος. Και έτσι μέλι γάλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο και βγάζετε τα συμπεράσματα.

πολύ πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, κομπάρσι. Καταφέρονται εναντίον του συστήματος στη χώρα μας, των στρεβλώσεων, παθογενειών και πάει λέγοντας. Μάλιστα πολλές πολλοί εξ αυτών δηλώνουν περίπου αντισυστημικοί. Ότι είναι εκτός συστήματος και πολεμούν το σύστημα. Έχω εδώ μπροστά μου τα στοιχεία, τα ζήτησα, τα έχω. Της κρατικής ενίσχυσης 2024, αυτά έχω. Των χρημάτων δηλαδή που δίνει το ελληνικό δημόσιο οι φορολογούμενοι πολίτες για την λειτουργία των μικροτέρων κομμάτων. Δεν αναφέρομαι στα μεγάλα γιατί θα σταθώ σε αυτά που δηλώνουν αντισυστημικά και καλά ότι νοσεί το σύστημα και είναι έξω από το σύστημα εκείνα τα κόμματα και λειτουργούν με τρόπο τέτοιο ώστε να διορθώσουν τις παθογένειες. Και είναι αντισυστημικά κόμματα. Πλεύση ελευθερίας με ποσοστό 3,16% ετησίως χρηματοδότηση 1,82 εκατομμύρια ευρώ. Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Μάλιστα τα κόμματα αυτά έχουν πλεύση ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Είναι προσωπικά, προσωποπαγή. Με ποσοστό 3,7% 1,99 εκατομμύρια ευρώ. Ελληνική λύση Κυριάκος Βελόπουλος. Με ποσοστό 4,45% 2,22 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τώρα πόσο αντισυστημικά είναι πολιτικά κόμματα σχήματα τα οποία ζουν από το σύστημα είναι μεγάλη κουβέντα. Θα το βάλω και σε επίπεδο προσώπων επαναστατών του γλυκού νερού. Τους χαρακτηρίζω βολεμένους επαναστάτες.

από τον Πέτρο Κωνσταντίνου του σχήματος Ανταρσία μέχρι τα κορυφαία κομματικά στελέχη κομμάτων μικρών της αριστεράς, κεντροαριστεράς, δεξιότερα της δεξιάς σχηματισμών. Βλέπετε, δεν βάζω μέσα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι αυτά είναι συστημικά κόμματα. Το ΚΚΕ το βάζω μερικώς, γιατί εκεί με εξαίρεση κανένα 2-3 πρόσωπα, οι υπόλοιποι δίνουν τα χρήματα στο κόμμα και το κόμμα τους πληρώνει. Δηλαδή είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί λοιπόν τα, οι επώνυμοι ρε παιδί μου, αυτοί όλοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, λαφαζάνιδες, μαφαζάνιδες, λεουτσάκι, μεουτσάκι, τσίπρες, μίπρες, που δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους, δεν έχουν βιογραφικό, δεν έχουν εργαστεί, δεν έκαναν κάτι παράνομο, απλά δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους. Εδώ και δεκαετίες δηλαδή περιφέρονται σε κομματικούς διαδρόμους, συνδικαλιστικούς διαδρόμους.

και αποκτούν μικρή, μεγάλη και μεγαλύτερη περιουσία. Όλοι αυτοί οι αχρίαστοι, οι άχρηστοι για μια οικονομία. Σε ποια χώρα του κόσμου ή σε πόσες χώρες του κόσμου πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βολευθούν, να τα οικονομήσουν χωρίς να εργαστούν ποτέ, να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία? Σε πόσες χώρες σοβαρές του κόσμου ένας καταληψίας, δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα, ο οποίος από τα 14-15 του χρόνια το μόνο που έκανε είναι να ασχολείται με τα κινήματα, με τις δράσεις, με τα κόμματα. Θα μπορούσε να περάσει ζωή χαρισάμενη. Τι αντισυστημισμός είναι αυτός? Πόσο αντισυστημικός είναι εκείνος ο οποίος έχει γίνει 60-70 χρόνων, 80 χρόνων και δεν έχει εργαστεί ποτέ στη χώρα του, δεν έχει προσφέρει ποτέ το παραμικρό, αλλά τα έχει οικονομήσει από το ίδιο το σύστημα, από τα ταμεία του κράτους, από τους φορολογούμενους πολίτες. Δεν βάζω τις φωνές, γιατί είναι ένα συνέστημα χαρμολύπης. Από τη μία γελώ γιατί παίζω μαζί τους, από την άλλη λυπάμαι γιατί τους πληρώνω, όχι προσωπικά εγώ, ως πολίτης. Με την καραμέλα θα δώσουμε τη μάχη, αγωνίστηκα, δίνουμε αγώνες. Αγώνας και μάχη σημαίνει παίρνω και ρίσκο. Δηλαδή ο ταξιτζής που θα φύγει τώρα από το σπίτι και θα πάει στο δρόμο έχει πολλούς κινδύνους μπροστά, από το να έχει ένα ατύχημα, να πέσει ένα στραβό πελάτη, να μην βγει το μεροκάματο στη διάρκεια της μέρας, να πάθει μια ζημιά το όχημά του. Έχει ένα ρίσκο η δουλειά του. Ο μαγαζάτορος πάει και ανοίγει το κατάστημα το πρωί, μπορεί το βράδυ να χτυπήσει ζήτα που δεν καλύπτει ούτε το ρεύμα της ημέρας. Ο επιχειρηματίας ο οποίος κάνει μια επένδυση, ένα άνοιγμα, μπορεί να πέσει έξω. Αυτός είναι αγωνιστής, μαχητής, παλεύει, μάχεται. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει, έχει ένα ρίσκο. Ο υπάλληλος πάει στη δουλειά του, είναι μαχητής, αγωνίζεται να πείσει το αφεντικό, τον εργοδότη, ότι κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο για να αντεπεξέλθει. Αυτός δικαιούται να μιλάει για αγώνες και να δηλώνει μαχητής. Όλοι εκείνοι οι καρεκλοκένταυροι, τα κομματικά στελέχη, τι στο καλό μαχητές και αγωνιστές και αγώνες έχουν δώσει ή δίνουν?

Και απευθύνομαι σε σένα που μπορεί να είσαι αριστερός, μπορεί να είσαι κεντρός, μπορεί να είσαι δεξιός, μπορεί να είσαι ό,τι θες. Να είσαι ΠΑΟΚ, να είσαι Άρης, να είσαι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει. Έχω άπειρες φορές πει ότι με τον κόσμο της καθημερινότητας, του μόχθου, της προσπάθειας, της δημιουργικότητας, είμαι δίπλα. Είμαι δίπλα γιατί εγώ παλεύω να είμαι κάτι τέτοιο προσωπικά. Δεν μπορώ την υποκρισία, τους παπατζίδες, τους ψεύτες, τους θεατρίνους. Και προχθές να γυρίσω εν παρόδο εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, σε μία εκδήλωση. Είχαμε μία θεατρική παράσταση. Μάλιστα δεν το ολοκληρώσα το σχήμα. Έμεινα στο The Oscar Goes to... Are you ready? Is it time? Θα μου πει κάποιος, καλά ρε Βενιέρη, τι είναι αυτά που λες, δεν κατέβηκες εκλογές? Ναι, συνεργάστηκα. Γιατί οι απόψεις χρόνων και η προσπάθεια χρόνων, η προσωπική μου πορεία και διαδρομή ήταν τέτοια και τέτοιες, που είδα ότι αυτά που πιστεύω, που πίστευα, πολλά από αυτά θεωρητικά τα υποστήριζε ή υποστηρίζει ένα πολιτικό σχήμα με το οποίο ούτε ταυτίστηκα ούτε ταυτίζομαι. Αλλά επειδή στη ζωή δεν υπάρχει κάτι απόλυτο και τα πάντα είναι σχετικά, ζυγίζεις τα δεδομένα και λες, θες να είσαι χρήσιμος ή μόνο αρεστός? Όταν το επάγγελμα είναι δημόσιο, πρέπει να τα ζυγίσεις. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις το κόστος των επιλογών σου. Θες να είσαι αρεστός, να υποκρίνεσαι και να φωνάζεις από μικροφόνου και από τηλεοράσεως ή να αρθογραφείς λαϊκίζοντας και δημαγωγώντας, χαϊδεύοντας αυτιά, ή επειδή έχεις πέντε ορόσημα στη ζωή σου, πέντε στάτους στη ζωή σου, λες εγώ θα πω αυτά που έχω στο μυαλό μου, δεν θα υποστηρίξω ότι έχω δίκιο, αλλά θα τα πω δημόσια, φωναχτά, και θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω και στην καθημερινότητά μου. Θα μπορούσες ρε Βενιέρη να έχεις τα χρήματά στο εξωτερικό και να δηλώνεις πατριώτης? Δεν θα μπορούσα.

και θα τυραννούσες τους εργαζόμενους σου. Όχι, δεν θα μπορούσα. Να, εκεί στην αίθουσα σύνταξη αυτήν ώρα ένα κορίτσι το οποίο γνωρίζω 10 χρόνια, με την οποία τσακωνόμαστε, πολλές φορές μου κάνει μούτρα, άλλες φορές μου λέει κακίες, αλλά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτά συζητούσαμε έξω. Μπορεί να στα πει εκείνη, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Αν και ποια είναι η καθημερινή μου τριβή με τους

Γιατί κουράστηκα στη χώρα να βλέπω ένα κομμάτι της κοινωνίας να θυματοποιείται μόνο του. Αυτοθυματοποιείται. Κουράστηκα και επειδή διαβάζω, ιστορικός δεν είμαι, αλλά μου αρέσει να διαβάζω πράγματα, πολιτική ιστορία. Βλέπω ρε παιδί μου ότι υπάρχει πάντα μια κρίσιμη μάζα, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ποτίζει την φιλοδοξία, ματαιοδοξία, τη στεροβουλία διαφόρων μικρών και μεγάλων εθνοσωτήρων. Να σου και ένα τραγούδι από την νιώτη μου, αγαπημένο. Don't cry, sister. Gigi Kale.

Γεια σου Νικόλε, όχι Νικόλε, θα ταλαιπωρηθείς και θα ταλαιπωρηθείτε για πάρα πολύ μεγάλο, για αρκετό διάστημα όλοι όσοι κινείστε προς τα δυτικά στη χώρα μας, γιατί γίνονται εργασίες στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Εργασίες γίνονται και στα τούνελ της, των Τεμπών. Υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις. Εργασίες μικρότερης κλίμακας στο ύψος εδώ της Σύνδου, ερχόμενη από Κατερίνη, μικροκαθυστερήσεις και εκεί. Να τις υπολογίζετε.

Να πω για ακόμη μια φορά, σήμερα έχουμε εκδηλώσεις μπάσκετ, βόλεϊ στην πλατεία Αριστοτέλους. Αυτά τα τουρνουά, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μακάρι ο καιρός να μην τα χαλάσει. Να μην τα χαλάσει δηλαδή για τους διοργανωτές, το λέω αυτό, και να περάσετε όλοι όμορφα, είτε συμμετέχετε, είτε απλά θέλετε να παρακολουθήσετε. Και έχουμε και κάτι, πώς το λένε, κάτι Pride έχουμε, αλλά έχουμε ένα επαναστατικό Pride, δηλαδή είναι μια, πώς το πω, σέχτα. Δεν είναι το κανονικό Pride εκεί το μεγάλο, είναι ένα, πώς το λένε, επαναστατικό Pride, δηλαδή έχουν και αυτά δικά τους τα διχαστικά.

Ο Νικόλαος μου λέει, Νίκο μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ότι σήμερα τα Τέμπη είναι ανοιχτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, Νικόλα. Γιατί μέχρι και χθες μου λέει ο Μανώλης ο Κοτάκης, μου λέει έκανε 6,5 ώρες, 7 να έρθει από Αθήνα. Με πολλές καθυστερήσεις λόγω αυτών των εργασιών. Αφού είναι ανοιχτά. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Άντε πάμε στο Βόλο για τσίπουρα στο...

0: Εδώ τι λέει η Αφροδίτη, ρωτήθηκε για τον Σαμαρά.
1: Μια ερώτηση με ένα υποερώτημα. Έχει γίνει πολύ τη μόδα η συζήτηση στον απόϊχο της φράσης, της χρήσης φράσης Χίλαρη Κλίντον με το τηλέφωνο συστλής. Εσείς είστε πολιτική αρχηγός. Εσείς ποιο τηλέφωνο θα μπορούσατε να σηκώσετε, ένα και δύο. Επειδή αυτή η κριτική που κάνετε ιδιαίτερα για τα εθνικά έχει κοινά σημεία, και τι, σίγουρα το αναγνωρίζετε αυτό, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, με πράγματα που έχει πει και ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα μπορούσατε να συνομιλήσετε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά, όσον αφορά τη φωνή λογικής, το έχω δηλώσει ότι και την εκτίμησή μου στον κύριο Σαμαρά την έχω εκφράσει στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πει αρκετές φορές. Από εκεί και πέρα, η φωνή λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο, ο οποίος μας ψήφισε και για την Ευρωβουλή και στις εθνικές εκλογές θα μας ψηφίσει πρώτο Θεός για να είμαστε στο επόμενο ελληνικό κοινοβούλιο.
3: Δεν θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί του, αν κάνει κόμμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέω ότι η φωνή λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία και μια πορεία η οποία συνεχίζεται έτσι και θα συνεχιστεί έτσι, δυναμώνοντας, γιατί αυτό έχουμε δεσμευτεί στον κόσμο και αυτό θέλει και ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Και τα πέρα δόθε, και τα από εδώ και από εκεί, και τα λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Ο κόσμος πλέον θέλει ξεκάθαρες κουβέντες. Θέλει καθαρές καταστάσεις, θέλει να ξέρει ότι εμπιστεύεται ένα κόμμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα που εκφράζουν και εκπροσωπούν το κόμμα. Αυτές είναι οι προτάσεις του κόμματος, αυτές είναι οι λύσεις που προτείνει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ό,τι πιο καθαρό μπορούμε σε μια εποχή που το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ ρευστό και που βλέπετε ότι, όπως είπατε κι εσείς, καινούργια κόμματα, ο ένας πάει από εδώ, άλλος φεύγει από εκεί, άλλος έχει γυρίσει 44 κόμματα, άλλος φεύγει, άλλος γυρίζει, ό,τι να είναι γίνεται. Σε μια λοιπόν τέτοια εποχή ρευστότητας, καλό θα ήταν και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και υπηρετούμε είναι το να είμαστε σταθεροί και με συνέπεια σε αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν, για μένα προτεραιότητα λοιπόν έχει από το να αναλωνόμαστε στις συζητήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποιος έκανε κόμμα, ποιος θα κάνει, τι έγινε, τι δεν έγινε και όλα αυτά. Να πάμε λίγο στα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν ακούγονται όπως θα έπρεπε να ακούγονται. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα που έχει να κάνει.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Αστέρι, γεια σου ρε Ντίνα. Τι ωραίο μηνυματάκι εδώ η Ντίνα, η φίλη μου γράφει. Με νευριάζεται που καυτηριάζεται μόνο τα άλλα κόμματα και όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά

του μπάχαλου στα πανεπιστήμια και αλλού, στο ότι επιτρέπει οι συνδικαλιστές να κάνουν πάρτι και να ξεφτιλίζουν κάθε έννοια δημοκρατικών διαδικασιών. Τέτοια θα πω. Α, στον Τίνα μου.

0: Όταν για παράδειγμα Ντίνα μου λέει ότι υπάρχει μια αφωνία εδώ στην Βόρεια Ελλάδα από τους κυβερνητικούς, τι ακριβώς εννοώ? Για πες μου. Όταν μιλώ για επετηρίδα, τι ακριβώς εννοώ?
1: Ένα παράπονο.
0: Φιλούδια πολλά. Τι γίνεται στους δρόμους? Δεν γίνεται τίποτε φοβερό και τρομερό. Από ό,τι βλέπω, μια χαρά είμαι.

0: Άντε, δεν έχει ο καιρός. Μου έλεγε νωρίτερα, μου θύμισε η Κατερίνα ότι πέρσι, προπέρσι, πριν δύο, πριν τρία χρόνια τις βγήκε σε αναμνήσεις. Τέτοιες μέρες τις αλαβουτούσε στα παραλιακά θέρετρα. Ναι ρε φίλε, 23 του μήνα, πότε θα πιάσουν οι ζέστες? Πάμε να ανοίξουμε τα εξοχικά, και φέτος το βλέπω να καθυστερεί. Άμα δεν τελειώσουν οι Πανελλήνιες,
1: για εκείνη, για να μιλάμε φιλικά.
0: Αν δεν τελειώσουν οι Πανελλήνιες,
1: ό,τι σβήνει, σβήνεται και
0: γεια σου ρε Μινά, τι γράφεις? Βλέπω, πληκτρολογείς, άκου, τραγουδά.

Καλό μεσημέρι Μιχάλη, γεια σου ρε Στέλλα μου. Ελένη καλημέρα. Γεια σου ρε Σίλια. Στέλιο, τι ωραία ροδάκι είναι αυτά που μου στέλνεις.

0: Όχι ρε Μινά, μπερδεύεσαι, εκείνος είναι της Αλεξανδρούπολης. Γεια σου Δημήτριε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να είστε αισιόδοξοι, να διώχνετε από κοντά σας τοξικούς, χυδαίους. Μόνο κακό.
1: Υπήρξε ο Θεός μου το νόημα του κόσμου να το μάθε.
0: Λες να μην είδα. Βέβαια δεν το είδα όλο, γιατί ήμουνα χθες και στη V100 και στην R3, οπότε έβλεπα διάφορα έτσι αποσπάσματα, τμήματα του παιχνιδιού. Ναι, ήταν

διαστημικός, γιατί μου το γράφει εδώ ο Χρήστος, διαστημικός χθες Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Εξαιρετική ομάδα, φοβερή ομάδα. Μπράβο τους. Ξένη ομάδα, δηλαδή ξένα παιδιά, ξένα παλικάρια, τα οποία φέτος μπορεί να είναι εκεί, του χρόνου κάπου αλλού, αλλά αν και ο Ολυμπιακός έχει πετύχει και έχει έναν κορμό βασικό, άστο και με ξένους.

0: Ελευθέριε, καλημέρα λέει, καλή επιτυχία να έχουμε σπανελλήνες. Εγώ έχω δίδυμες που δίνουν. Ωραία φίλε, διπλό άγχος.
1: Μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω.
0: Γεια σου Κωστή Σπυρογιάννη. Γεια σου Κατερίνα μου, μοναδικός σταθμός, ο στάτους μου γράφει. Από την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου ξεκινάμε και την εκπομπή της επιστροφής. Οπότε τα πρωινά του Σαββάτου μάλλον με τον Μπαρμπαγιάννη θα τα μοιράζεστε. Γιατί δεν γίνεται να έρχομαι και πρωί Σαββάτου και απόγευμα Κυριακής. Πληρώνουμε ακριβά και η επιχείρηση δεν θέλει. Μινά μου, το ψάχνω τρελά και παλαβάλα, δεν έχει μείνει τίποτε. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Θα έχουμε τις επιστροφές της Κυριακής με τον Skype Ιερίας. Και μου ζήτησε συνεργασία ο Αντένα της Κρήτης. Μου ζήτησε η εκπομπή 8 με 11, δεν το ξέρω, πήρε ο ιδιοκτήτης. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, μου συστήθηκε και μου λέει: σας ακούω καθημερινά, είμαι φανατικός ακροατής σας και θα ήθελα να ζητήσω αν γίνεται να μου δώσει το δικαίωμα να κάνουμε τα τυπικά ώστε να μεταδίδετε η εκπομπή σας στην Κρήτη. Πολύ ευχαρίστως του λέω ρε φίλε.

0: Αλέξης Τσίπρας δήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Το ραντεβού, λέει, με την ιστορία. Ας είμαστε όλοι εκεί. Ρε μάγκες, ρε παπατζίδες, με αυτή την ιστορία όλοι πήγατε. Όλοι πήγατε στο ραντεβού με την ιστορία, με τα πολιτευτικά, όποιον και να θυμάμαι, ραντεβού με την ιστορία είχε. Η ιστορία ήρθε ποτέ στο ραντεβού.
1: Σε βλέπα στα μάτια κι ήσουν.
0: Έχω την εντύπωση ότι αντί για την ιστορία ήρθε η ξαδέρφη της, η μυθολογία. Μας έχει τρελάνει στο παραμύθι.

Ντάμπα ντουμπα ντάμπα, Άρη μου. Άκου τι τραγούδια έχω επιλέξει, γιατί φίλες φίλε εδώ, ακροάτριες ακροατές, λένε θέλουμε και ελληνικά διαμάντια, μαργαριτάρια και λοιπά, όχι μόνο ο Παπιδάκης μου λέει. Λέω εντάξει, ό,τι θέλετε. Ωραία, το θυμάσαι, άκου.

0: Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν στο φεστιβάλ. Ήταν έτσι, καλά θυμάμαι.
1: Χίλιες φορές θυμάμαι αυτό. Το βλέμμα σου το γελαστό. Παντοτινά θα σε κρατώ. Στη σκέψη μου σαν φυλαχτό.
0: Εμείς ήμασταν άνδρες ρε φίλε. Ρομαντικοί αγαπούσαμε.
1: Γιατί να ξέρεις καλά.
0: Αγαπούσαμε και αγαπιόμασταν πραγματικά. Τώρα είναι στο chatting. Insta έχεις.

0: Τι ατάκα είπα και του άρεσε. Α, αυτό με την ιστορία. Ωραίο ήταν. Πρώτη φορά το έχω πει άρι μου να σου πει. Ωραίο ήταν, το ξαναπώ.
1: Από το πρωί σε ακούω σήμερα, έχει έτσι.
0: Έκανα εντυπωσιακή εμφάνιση χθε.
1: Έχει μιλήσει ο λόγο, ο ήρεμο.
0: Έκανα εντυπωσιακή εμφάνιση χθε στην ΕΡΤΡΙΑ, φίλε, με τον Μανώλη τον Κοτάκη. Εσύ έβλεπε μπάσκετ, είμαι σίγουρο.
1: Όχι, έβλεπε.
0: Με πρόδωσε. Έβλεπε...
1: Όχι, δεν σε πρόδωσε.
0: Με πρόδωσε.
1: Κάνει λάθο.
0: Με πρόδωσε.
1: Κάνει λάθο.
0: Τι έκανα στο 9:45.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, αλλά. Και το τέτοιο.
0: Ήταν ωραία κουβέντα. Ήταν ωραία κουβέντα. Γεια σου, Σοφία Κουσίδο. Ελένη Αβανίδου, κοίταξε πόσα κορίτσια σου έχω έτοιμα για μετά τις 10. Μενέλαος. Όχι, δεν είναι κορίτσι ο Μενέλαος. Η Άννη εδώ, η Ελένη, η Παυλίδου. Θα το γράψω αυτό όμως. Και στο Facebook θα το πατρονάρω, δηλαδή.
1: Πρέπει να γράψω όλη την εκπομπή.
0: Όχι, ρε παιδί, με αυτό με την ιστορία που είπα. Δηλαδή ότι και ο Τσίπρας λέει: έχουμε ραντεβού με την ιστορία και θα γράψω. Όλοι είχατε ραντεβού στην ιστορία. Μήπως έστειλε την αδερφή της στην μυθολογία. Ήταν δίδυμα αδερφή της, λέει.
1: Κοίταξε, τώρα που ξεκινάνε εξετάσεις,
0: ναι.
1: Θα παραδώσουν λίγο ιστορία. Να δούμε τι ξέρουνε.
0: Για πάντα μαζί. Τι έρευνε, τι ήταν αυτό χθες ο Ολυμπιακός, διαστημικός.
1: Ήταν συνδυασμός, νομίζω.
0: Τι εννοείς?
1: Φοβερή άμυνα.
0: Ναι.
1: Κακή επίθεση από την Βαλένθια. Από την Φενέρ. Κακή, που η Φενέρ έχει καλούς παίχτες. Δεν, ο Ολυμπιακός ήταν να πάει, τελείωσε. Έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός, πολύ έξυπνα. Μπράβο στον Μπαρτζόκα. Η Φενέρ φημίζεται για την άμυνα της, έτσι, την πιο σκληρή άμυνα.
0: Ναι.
1: Την κλείδωσε. Αφού την κλείδωσε, τελείωσε. Όπως και η Ρεάλ κλείδωσε τη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, έκπληξη. Ήταν έκπληξη. Ρεάλ είναι μεγάλο όνομα.
1: Ναι. Η Βαλένθια. Βέβαια, αυτό είναι και από την πιστική άμυνα.
0: Κάτσε να αφήσω λίγο εδώ αυτόν να αγαπάει, γιατί αγαπάει, κάνει ράνι. Περίμενε λίγο. Να αφήσω λίγο τους ερωτήλους και τους ερωτευμένους παραπέρα. Σου βάλω αυτά που χρειάζεσαι.
1: Πέμπτη φορά συναντιόνται.
0: Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Ναι. Πολυνίκη η Ρεάλ, να πούμε. 12.
0: Ναι, όχι με τον Ολυμπιακό, ξέρεις τι.
1: Πέμπτη φορά.
0: Ναι, ο πέμπτη, αλλά πόσες φορές κέρδισε η Ρεάλ, δεν το έχεις.
1: Στους τελικούς Ολυμπιακό, ο Ρεάλ.
0: Όχι πάντα.
1: Πάντα η Ρεάλ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Σε έπιασα διάβαστο. Είμαι διακοπές στην Ιταλία και θέλω να δω
1: τελικό.
0: Το παιχνίδι. Για τελικό. Είμαι διακοπές στην Ιταλία και θέλω τρελά να δω το παιχνίδι. Είχαμε νοικιάσει ένα μικρό το Σοδούλη, αυτά τα Fiat που ήταν τα μικρούλια. Ο Άγγελος ήταν το Σοδούλης, μικρούλης. Το μεγάλο, τον μικρό τον αφήσαμε σπίτι. Και γυρίζουμε. Η Μαρία μου σπάει τα νεύρα. Ρε, η Μαρία, θέλω να πάμε στο ξενοδοχείο να δούμε το παιχνίδι. Θα πάμε.
1: Προλάβουμε.
0: Στο δρόμο της έρχεται η όρεξη να πάμε να φάμε ντόνερ. Παίρνω τον κουμπάρο μου, λέω πώς πάει το παιχνίδι. Μείον 19, λέει ο Ολυμπιακός, μου φύγει. Διάθεση, εντάξει, το κέρδισε η Ρεάλ. Παίρνει τον ντόνερ εκεί και τα λοιπά. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο και βλέπουμε πρίντεζ εκεί, τζούκου, τζούκου, τζούκου και σπανούλι. Και είναι η φάση που ο πρίντεζ με εκεί το πεταχτάρι πήρανε την κούπα.
1: Με τη Ρεάλ έπαιζε.
0: Με τη Ρεάλ έπαιζε, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Στην Κωνσταντινούπολη με τη Ρεάλ. Δεν μπορεί να ήταν ο ημιτελικός, ήταν ο τελικός. Λοιπόν, τι έχεις για σήμερα, ας αυτά τα πεις μετά.
1: Έχουμε ηρεμία στην πόλη, βασικά.
0: Ηρεμία, ε.
1: Έχει ηρεμία στην πόλη. Βέβαια, ο καιρός είναι λίγο άστατος.
0: Ναι.
1: Και θα είναι άστατος μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, όσοι βγαίνετε έξω, πάρετε και μια πλελίτσα.
0: Ρε φίλε, χτύπησα 4, ξύπνησα 4 και 4. Παρακαλώ, είναι κάτι επίγον.
2: Όχι, Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Αυτό που αναφέρεις είναι με την Τζεσεκά, ρε φίλε. Όχι, με την Τζεσεκά κέρδισε με το πεταχτάρι. Τζεσεκά Μόσχας.
0: Όχι, ρε, με τη Ρεάλ δεν ήτανε.
2: Όχι, στην Κωνσταντινούπολη ήταν με την Τζεσεκά Μόσχας.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν.
2: Με Ίβκοβιτς προπονητή.
0: Ναι, με τον Ίβκοβιτς προπονητή.
2: Ναι, ναι, με την Τζεσεκά Μόσχας.
0: Εντάξει, πάω πάσο.
2: Έγινε.
0: Όχι, να είσαι καλά. Πάντω την άλλη ήταν Ολυμπιακό σίγουρα.
1: Σίγουρα, 1100.
0: 4 και 4 ξύπνησε.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Τι λογικό. Ξύπνησε.
1: Όταν έχει εκπομπήσει, σηκώνεται 5 ώρες νωρίτερα.
0: Όχι, παιδί μου, περίμενα να χτυπήσει το τριψήφιο.
1: Για το σηκώνει.
0: Δεν είπαμε Μητσοτάκη, άμα χτυπήσει το τριψήφιο. Ποιο θα το σηκώσει. Να και ο Χρήστος λέει τη Τζεσεκά ήταν. Εντάξει, παιδιά, παραδίδομαι. Ο Λευτέριος τι λέει, σας έβλεπα στην ΕΡΤΡΙΑ, πολύ ωραία συζήτηση και δημιουργική, αλλά στο TV100 ήταν το ολόγραμμά σας. Χθες υπήρχε το εξής παράδοξο. Στην TV100 αναγκαστικά έγραψα την εκπομπή λίγο νωρίτερα για να πάω ζωντανά στην ΕΡΤΡΙΑ. Οπότε όποιος έκανε τηλεκοντρόλ, πώς λένε, ζάπινγκ, με τα ίδια ρούχα όμως. Απλά στο ένα φορούσα γυαλιά, στα άλλο.
1: Δεν θα μιλήσω.
0: Τι θα πεις?
1: Δεν θα
0: μιλήσω. Μην μιλάς. Έχεις να πεις κάτι?
1: Έχω να πω για την εικόνα, αλλά δεν θα πω.
0: Επειδή δεν ξέρω τι θα πει. Α, εικόνα που άλλο πράγμα η R3, άλλο η TV100. Όχι, στα ζωντανά της και η TV100 έχει πολύ καλή εικόνα. Αυτό είναι μαγνητοσκοπημένο. Απλά ενδεχομένως χρειάζεται καλύτερα μηχανήματα στις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές. Τι θα κάνουμε, κύριε? Να πληρώσετε περισσότερα δημοτικά τέλη. Βάζω σε σκέψη στον δημαρχαίο μας. Και μπαρτζόκα μου, λέει ο άλλος προπονητή. Μήπως ο Εύβικοβιτς ήταν στις ΣΕΚΑ? Μήπως αυτό εννοούσε ο προηγούμενος? Δεν ξέρω, παιδιά, μην μπερδεύετε. Εγώ θυμάμαι. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε. Παρακαλώ, τι είναι εδώ?
3: Για να διορθώσω το ρέκορ. Το Ολυμπιακός κέρδισε στη Ρεάλ στο Λονδίνο. Με το Σπανούλι στα τελευταία λεπτά. Στο Λονδίνο κέρδισε τη μόνη νίκη από τα 4 μάτς που έχουν μεταξύ τους στο Λονδίνο.
0: Α, μάλιστα. Άρα στην Κωνσταντινούπολη ήταν της ΕΣΕΚΑ, όντως.
3: Κωνσταντινούπολη της ΕΣΕΚΑ, ναι, αλλά στο Λονδίνο ήταν ΡΕΑΛ.
0: Να, τώρα θα ξανακερδίσει ο Ολυμπιακός.
3: Μάλλον.
0: Νομίζω πως ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Χωρίς είναι η ΡΕΑΛ, έτσι.
0: Ε?
1: Χωρίς έντερ είναι η ΡΕΑΛ.
0: Αυτό είναι καλό για τη ΡΕΑΛ, γιατί θα έχει άλλο, γιατί έχασε. Παρακαλώ. Θα πει χάσαμε γιατί δεν είχασε.
1: Είδε την καρτούκα, τα καρτούκα.
0: Ναι, ρε φίλε, ποιο είναι εδώ?
4: Την πρώτη χρονιά της ΕΣΕΚΑ με Ιβκοβιτς και τη δεύτερη με Μπαρτζόκα στο Λονδίνο τη ΡΕΑΛ.
0: Όλοι τα ξέρετε καλά, για άλλα τα κάνετε μια μπασκετική εκπομπή εδώ. Μάλιστα, Άρη μου, σε περιμένουμε 10 με 12 να μας τα πεις. Μετά θα έρθει και το εφάκι.
1: Ναι,
0: 12
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο διάστημα κάνει γλέντι, κάνει κέφι, πώς το λένε.
1: Δεν θα κάνει.
0: Δεν θα κάνει, νέο κορίτσι.
1: Σάββατο είναι, όλοι.
0: Άμα δεν κάνει σε αυτή την ηλικία, ποιος θα κάνει?
1: Πέστατε, όλη την ομάδα είμαστε τόσο πιεσμένοι. Τόσο ναι. Πιεσμένοι. Θέλει μια εξόρμηση να κάνουμε στη χαρά λίγο.
0: Μόνο αγάπη.

0: σ' αγαπώ.
1: Να ρε στο κλείσιμο, επειδή η Κατερίνα θα πει το δελτίο ειδήσεων.
0: Είναι που οι χορδές παίζουνε στη ψυχή.
1: Μόνο αγάπη λέει.
0: Και τραγουδούν

0: ζωή μας.
1: Και λεφτά. Όποιος λέει ότι δεν χρειάζονται λεφτά, σας λέει ψέματα. Επειδή δεν μπόρεσε να βγάλει εκείνος, το λέει για σας. Ρώτα το Γιαννακόπουλο, ό,τι θέλει αγοράζει εκτός από κούπα. Λοιπόν, άντε καλή συνέχεια.
0: Εμείς μονάχα, εμείς κρατάμε στη ζωή τη μοίρα μας στα χέρια.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η διπλωματία του Ιράν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το βράδυ ένας άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες γύρω στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, οδηγούν με ταχύτητα 221 χιλιόμετρων ανά ώρα, αντί για 120 χιλιόμετρα την ώρα που είναι το όριο στην περιοχή, πραγματοποιώντας σταγόνες ταχύτητας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, μάλιστα, ο ένας από αυτούς, ένας 25χρονος, οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης, μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο ραντεβού με την ιστορία είμαστε όλοι εμείς, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα του ανάρτηση για το νέο του κόμμα στο Facebook. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα σε πανηγυρικό κλίμα την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο γκλώμα Τσούμουτ στη Γάζα που αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις. Φτάνοντας νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, είχαν καταγγείλει κακομεταχείριση και άσκηση βίας από τις Ισραηλινές αρχές. Κλείνει από την Παρασκευή 29 Μαΐου το μετρό της Θεσσαλονίκης έως και τις 19 Ιουνίου προκειμένου να γίνουν οι δοκιμαστικές λειτουργίες για την επέκταση προς Καλαμαριά. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ενεργοποιούνται οι γραμμές Μ1 του ΟΑΣΤ και τα δρομολόγια 3K, 31 και 39 ενισχύονται. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη βορειοανατολική Κίνα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε ανθρακορυχείο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Πίσω στα δικά μας, τουρνάβινη βόλεϊ διεξάγεται σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 25, στη Βέρεια τους 26, στις Σέρες τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος θα δείξει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω, ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα! Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα!
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

κοριτσάκι. Καλό πρωί, ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Μετά το Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα, Σάββατο, μήνας έχει 23. Με τον καιρό να μας κάνει τσικλίκια. Μια βρέχει, μια σταματάει, λίγο μπόρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλή διάθεση. Και κανένα χαμόγελο, παιδιά.

0: Ήρθαν ήδη πρώτες καλημέρες. 23 10 513 23 11 82 10 50, και το Viber 69 08 3 57 800. Επειδή δεν βάζω μουτσάτσου, γιατί ένα τραγούδι έχει στην ουσία με τον Κοριαλά αυτό που έγινε γνωστό, η οποία ήρθε από το Las Vegas να μας σώσει. Γεια σου Δημήτρη. Εμείς πιάσαμε το νήμα από εκεί που τάφησε ο Δημήτρης ο Βενιέρης.
1: Είναι το παλιό παιδό.
0: Διαμάντια στο τέλος, το λέτε και εσείς τώρα εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον Θοδωρή, στην Άννη, στον Γιώργη, στον Λεωνίδα. Άντε να κινήσουμε, γιατί θα μας τρελάνουνε παιδιά. Θα μας τρελάνουν στην κυριολεξία. Πάει Καριστιανού, είμαστε ok. Δεν είχε τον κόσμο που θέλαμε. Τώρα θα έχουμε Αλέξη Τσίπρα σε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως, μες τη βδομάδα. Και μετά τι έμεινε, τίποτα. Να, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, και θα δούμε πού θα πάνε. Πού θα κάτσει μπίλια μάλλον. Γιατί κάποιοι ανησυχούν, κάποιοι δρώνουνε.

0: να θυμίσω.
1: Και φυσικά έχετε δίκιο. Κυφίνες και γκρούεζες υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα κόμματα. Με φυτώριο φυσικά τα πανεπιστήμια, έτσι. Είτε είναι πασπουδαστική, είτε είναι ΔΑΠ, εκεί είναι τα φυτώρια. Κάποιοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ είτε στην αριστερά, είτε στη δεξιά, είτε στο ΠΑΣΟΚ, στο κέντρο δηλαδή, λέμε τώρα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς οι απλοί πολίτες κάθε μέρα, εδώ και καιρό, ζούμε στα χρόνια της υπομονής. Καλημέρα, καλημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλές οι καλημέρες σας. Για τον καιρό θα πούμε μετά, παιδιά. Πάντως έχει μπουρινάκια, έχει μπορίτσες, να ξέρετε.

Και ένα γρήγορο quiz 69-08-357-800. Ποια είναι η γυναικεία φωνή στο συγκεκριμένο τραγούδι? 69-08-357-800. Γρήγορα, έχουμε 1,5 λεπτό για την απάντηση. Ποια είναι η γυναικεία φωνή που ακούγεται?

Προφανώς, Γιώργη, κάνεις πλάκα, έτσι, δεν μπορεί να είναι Θεοδωρίδου, ούτως ή άλλως, πολύ παλιό τραγούδι. Τσακάλια, ακροατές μου, το βρήκατε. Και φυσικά είναι η Αναβίση, ο Γιώργος, ο Μάκης, η Αδριάννα λέει η απόλυτη. Η Λένα, λάθος Λένα μου. Η Άννη λέει Βύση, Βύση είναι παιδιά, η Βύση είναι. Γεια σου Ελένη μου και σένα. Όντως είναι η Βύση. Για πες μου το ερώτημά σου, βρεμάκι μου. Και ο Γιώργος. Άρε, τσακαλάκια είστε, ε.

0: καρδιά.
1: Χαμός, χαμός, παιδιά. Μία είναι η Ανούλα, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Λένα, Λένα. Μεγαλώσαμε, λέει ο Μενέλος, με τον Άι Ευκαιρία. Γεια σου, Αντρίκο. Το τραγούδι. Ποιο λες, το πιο τραγούδι, ο τίτλος που έπαιξε ο Βενιερής. Κατέβας. Αχ, και να γινόταν, του Κατέβα ήτανε. Φοβερό τραγούδι. Λοιπόν, οποία τιμή και χαρά.
2: Σιγά ρε.
1: Πώς γίνεται να μην πηγαίνεις στην εκπομπή σου και να πηγαίνεις σε εκπομπές άλλων?
2: Θα κάνω guest εμφανίσεις πια σε εκπομπές άλλων. Το προετοιμάζω λίγο για το Σεπτέμβριο. Δεν θα ξεκινήσει.
1: Εγκινήσει θα το κάνεις ή...
2: Εγκινήσει, γιατί θα λείπω.
1: Αχα, μάλιστα.
2: Δεν θα ξεκινήσει η τριήμερη απασχόληση, τετραήμερη, θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο.
1: Τετραήμερη.
2: Ποιος
1: ναι.
2: θα την εφαρμόσει πρώτος?
1: Εσύ.
2: Έτσι. Καλημέρα, άλλη καλημέρα και στο κροατέ.
1: Δεν πιστεύω να μην. Δεν βάζω quiz για το ποιος είναι, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
2: Οπότε θα κάνω guest εμφανίσεις και προετοιμάζομαι σιγά-σιγά.
1: Πόσα από τα μέρη μας?
2: Έχω μια δουλίτσα εδώ στο κέντρο και λέω κάτσε να πω από μια καλημέρα στα παιδιά.
1: Λοιπόν,
2: ομόρφινες από την τελευταία φορά είδες, που σε είδα.
1: Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά είναι πρωί και δεν κάνει.
2: Γι' αυτό το είπα, λοιπόν, και να μην μπορείς να απαντήσεις.
1: Τον κύριο που ακούτε, δεν θα τον ταυτίσετε ποτέ με ένα αυτοκίνητο. Γιατί άμα τα μπάρετε το αυτοκίνητο που οδηγάει, την άλλη μέρα θα οδηγάει άλλο.
2: Μα δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
1: Έτσι.
2: Έτσι. Ούτε fuel pass δεν πήραμε.
1: Έτσι.
2: Ούτε fuel pass, τίποτα.
1: Άμα έχεις άκρες, παίρνεις αλωνών.
2: Ποιο είναι, λέει, το καλύτερο αυτοκίνητο?
1: Του άλλου.
2: Το ξένο.
1: Ναι, του άλλου. Να σε καλά, γορίνα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κύριος Βουτσέλας, έτσι. Μεγάλη μορφή στην κοινωνία.

0: Ρεχμπερκάκι μου.
1: Βρε η Μαρία, τι όνομα είναι αυτό για πόλη? Ρεχμπερχάουζεν, τι είναι αυτό? Το Μιχάουζεν μου θυμίζει. Παρακαλώ, κυρία Νικολάου.
2: Χαίρετε, τι κάνετε, είστε
1: καλά? Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε.
2: Λοιπόν, ήρθε για μια εξέλιξη που έχουμε σε μια είδηση που μας απασχόλησε αυτήν την εβδομάδα και έχει να κάνει με την ένοπλη επίθεση σε ένα ψιλικατζίδικο πριν από λίγες ημέρες, αν θυμάσαι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Μπήκανε τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή όπλου άρπαξαν περίπου 700 ευρώ από το ταμείο ενός ψιλικατζίδικου, καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, είχαν άλλους 4 συνεργούς και το καλύτερο από όλα είναι ότι οι 3 αυτοί δράστες ήταν 15, 17 και 17 ετών. 2 17χρονοι και ένας 15χρονος.
1: Ένας ανήλικος, έτσι.
2: 3 ανήλικοι.
1: 17. Α, 17χρονοι, σωστά.
2: Λοιπόν, ταυτόχρονα διάβαζα χθες και σε θυμήθηκα κιόλας για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε μαζί με άλλους 20 ανθρώπους να στα δικαστήρια σέρνονταν επί 5 χρόνια για μια υπόθεση με σπασμένα αυτοκίνητα κοντά σε νεκροταφείο στην Αθήνα.
1: Κλασικά.
2: Και σέρνονταν 5 χρόνια στα δικαστήρια, που αν δεν πας μπορεί να έχεις και εσύ ο ίδιος κυρώσεις.
1: Επιβάλλεται να πας, είναι υποχρεωτικό.
2: Λοιπόν, όπου μετά από 5 χρόνια που σέρνονταν στα δικαστήρια, επειδή ήταν ανήλικοι πάλι καλή ώρα οι δράστες, κρίθηκαν αθώοι, αφού οι άνθρωποι αυτοί επί 5 χρόνια ξόδευαν βενζίνες, εισιτήρια, ερχόταν από άλλες πόλεις, από εξωτερικό, έδιναν χρήματα σε δικηγόρους για παραστάσεις κτλ. Για να κριθούν αυτοί ως ανήλικοι, αθώοι.
1: Και εμένα που κρίθηκαν ένοχοι, τι πήρα? Να μην σου πω τι πήρα.
2: Μετά λέμε γιατί ο κόσμος έχει αμφιβολίες για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Από τη μια πόρτα μπαίνω, από την άλλη βγαίνω. Τα ξέρουμε αυτά.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Επιστρέφουμε. Να τώρα μια φεύγει ο ήλιος, μια έρχεται. Μας μπερδεύει και ο καιρός μας μπερδεύει.
1: Και κρύφα, και κρύφα, και κρύφα σου σίγω κλένα.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
10: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Είχαμε λοιπόν ξεκίνημα του κόμματος της κυρίας Χριστιανού εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει λέει εκδήλωση και στην Αθήνα. Περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κάτσει λίγο το πολιτικό πεδίο, να αρχίζουν να γίνονται οι μετρήσεις επί πραγματικών κομμάτων και όχι υποθετικών, και να δούμε και πού θα πάει η μπίλια, γιατί ξέρετε, αυτοί από κάπου πρέπει να πάρουν. Μπορεί να πάρουν από την δεξαμενή των αναποφάσεων, μπορεί να πάρουν από άλλα κόμματα. Να δούμε, να πάρουμε μια εικόνα. Βέβαια, δεν ξεκίνησε και με τους καλύτερους ιονούς στο κόμμα της κ. Χριστιανού. Σαφώς και περιμένανε περισσότερο κόσμο, σαφέστατα. Αλλά αυτό που με

0: Στο 30, όχι, το άκουγα πρώτα. Συγγνώμη, καμία σχέση. Συγγνώμη, αν θεωρούν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, νομίζω ότι κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια. Τα αλότρια, αυτοί που το λένε αυτό. Νομίζω ότι η επιρροή έρχεται από αλλού.
1: Ουδέν σχόλιο.
0: Ουδέν σχόλιο. Λοιπόν.
2: Δύο τα τίνα τώρα. Αν κατάλαβε κανένας τι είπε. Και δεύτερον, αυτό το κρίνουν εξιδίων τα αλόθρια. Γιατί βάραν παλάμακι από κάτω. Τα πορεία το είχα. Αυτό μη Σαρδάμ μπορεί να κάνει και εγώ. Τα παλαμάκια που κολλάνε. Όσο για τις εξαγωγές, λίγο εντάξει. Χαμός θα γίνει.

0: πάλι.
1: Γεια σου ρε Γιώργη. Έπαθε δεσαϊκό, έπαθε πολλά πράγματα. Και στον άλλο τον Γιώργο, Λεοντάκο, και εμένα ακριβώς εκεί πήγε το μυαλό μου. Ακριβώς τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται. Πήγε το μυαλό μας. Μου το έστειλες κιόλας. Άρε τσακάλι, άρε τσακάλι, να μην το ψάχνω.
2: Θαύματα γίνονται θαύματα. Αυτό που ζούμε σήμερα, εδώ και τώρα, είναι ένα θαύμα. Την άλλη Κυριακή θα βιώσουμε ακόμα ένα θαύμα. Όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσους τάξης. 1, 2, 3, 4.
1: Για κλάματα είμαστε. Και για γέλια.

Ας αφήσουμε λίγο την πολιτική, ας πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας ρωτούσατε στην εκπομπή με την Έφη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια για σποράδες. Λοιπόν, το πρώτο βήμα έγινε και το πιο σημαντικό βήμα. Είχαμε τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ενώ έχει προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τη γραμμή Θεσσαλονίκης Κάθος Σκόπελος Αλόνισος, για σποράδες δηλαδή. Αν όλα πάνε καλά, το πρώτο δρομολόγιο αναμένεται στα μέσα Ιουλίου. Γιατί άλλες χρονίες είχαμε και Ιούλιο και μετά τις 15 Ιουλίου. Οπότε όσοι είναι να πάνε για σποράδες μπορούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Δύο δρομολόγια τη βδομάδα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου. Αν όλα πάνε καλά, έτσι. 22 με 28 θα έχουμε δύο δρομολόγια και πέντε δρομολόγια τη βδομάδα από 29 Ιουνίου έως 6 Σεπτεμβρίου. Οπότε δύο δρομολόγια τον Ιούνιο και Ιούλιο, Αύγουστο μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου, πέντε δρομολόγια. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό προβλέπεται να δρομολογηθεί όχι με το αγωγό επιβατικό, με δυνατότητα μεταφοράς 700 επιβατών. Και φυσικά θα έχει και χώρο για φόρτωση οχημάτων, έτσι. Οπότε το πρώτο βήμα έγινε και επαναλαμβάνουμε, αν όλα πάνε καλά, από μέσα περίπου Ιουνίου η γραμμή Θεσσαλονίκη Σποράδες, δηλαδή Θεσσαλονίκη Σκιάθος Σκόπελος και Αλόνισος, θα πάρει σάρκα και οστά.

Και φυσικά, όπως ακούσατε και από την Κατερίνα Νικολάου, οι τρεις που κλειστέψανε το ψιλικατζίδικο ήταν ανήλικοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Έχει ξεφύγει, δεν ξέρω αν έχει επιστροφή βασικά. Θα μου πείτε όλα τα παιδιά είναι ίδια. Όχι βέβαια. Αλλά έχουμε μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας σε ανήλικους, σε όλους τους τομείς, σε παραβάσεις από πολύ μικρές μέχρι πολύ σοβαρές. Πολλά παίζουν ρόλο, πάρα πολλά. Μην τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν ξέρω αν αλλάζει το πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Η κατάσταση είναι κυριολεκτικά τραγική. Ήσουν πουλί, στη Ρόδο ήσουν παγόνι, στη Σαντορή. Προσέξτε τα παιδιά. Ασπροσκαλή. Έχετε τον νου σας στο παιδί. Γιατί αν σωθεί το παιδί, θα σωθούμε και εμείς.

Πάμε λίγο στους δρόμους, διότι έχουμε θεματάκια, μικρά βέβαια, αλλά θεματάκια. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Να πούμε ότι στο μέτωπο προς τα ανατολικά, μετά την κατηφόρα του Αγίου Παύλου, εκεί στην Τριανδρία δηλαδή, και μετά την Πηλαία μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, έχουμε στρίμωγμα. Δεν έχουμε σταμάτημα, έχουμε στρίμωγμα και χαμηλές ταχύτητες. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι. Έχουμε μεγάλο όγκο αυτοκινήτων προφανώς. Επαναλαμβάνω, από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι περίπου και τον ΚΑΠΑ 12 είναι ένα πράγμα το οποίο άλλοτε ανεβαίνουν λίγο οι ταχύτητες, άλλοτε οι ταχύτητες πέφτουνε. Έχουμε ένα τροχαίο και στην Μίκη Θεοδωράκη ανάμεσα σε πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και 12 όροφες, μέτωπο προς το Βαρδάρι. Και φυσικά όσοι έρχεστε από Παθένα, ξέρετε ότι μετά τη Χαλάστρα γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης και λίγο θα καθυστερήσετε.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Στάτους 107.7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Και Iron Maiden σήμερα στην Αθήνα, πόρε φίλε. Έχουμε γίνει κόμβος. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με αθλητικά, καιρό κλπ. Έχουμε πολλά ακόμα.
1: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, όπου επέκρινε τις επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Βαρύ ποινικό μητρό έχει ο δράστης που σήκωσε όπλο τα ξημερώματα σε αστυνομικούς στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με το Sky, πρόκειται για αλλοδαπό που απέδρασε με 3 ακόμα άτομα το 2019 από τις φυλακές, από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλι, έχοντας πάρει ομήρους αστυνομικούς. Είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Κεσαριανή το 2013. Το 2012 είχε ανοίξει πύρ στον αέρα και δεν δίστασε να πετάξει χειροβομβίδα κατά αστυνομικών, ενώ εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας χθες το βράδυ, καθώς παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, μάλιστα ένας από αυτούς, ένας 25χρονος, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά την απόρριψη της ολομέλειας της Βουλής του αιτήματος του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ραντεβού με την ιστορία, είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα σε πανηγυρικό κλίμα την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα. 90 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί έως τώρα. Γεγονός που καθιστά το περιστατικό την πιο θανατηφόρα καταστροφή σε ορυχείο της χώρας την τελευταία δεκαετία. 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Πίσω στα δικά μας, τουρνουά μινι βόλεϊ διεξάγεται σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους έως τη 1:30 το μεσημέρι με συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις προοδευτικά αυξημένες, τοπικές βροχές και παροδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 26, στις Αίρες τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει και τους 23 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Electronica ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronica ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και μετά στο μικρόφωνο ο Άρης Παπιδάκης. Και είναι η εποχή που δεν μπορείς να βρεις κανέναν τεχνίτη, διότι όλοι είναι σε παραθαλάσσια μέρη και φτιάχνουν, συντηρούν, αλλάζουν. Χαμός γίνεται. Σου λέει, ρε φίλε, δεν μπορώ. Έχω χαλκιδική, έχω πιερία, έχω θερμαϊκό να πάω να φτιάξω αυτό, να φτιάξω εκείνο. Αλλά δεν είναι μόνο στα παραθαλάσσια, είναι και στα βουνά, γιατί και στα βουνά έχουμε τουρισμό πλέον. Την καλημέρα μας, Ελάτο Village, ψηλά στο Ελατοχώρι. Γεια σου Κώστα Μπαρέκα και εσύ δουλειές ρε Κώστα, τι γίνεται εκεί? Χαμός γίνεται, τι κάνετε, τι εργοτάξιο το κάνεις στο Ελάτο Village? Άμα πάρετε τηλέφωνο και βρείτε είτε ηλεκτρολόγο, είτε υδραυλικό, είτε μπογιατζή, πείτε και εμένα. Καίγονται τα μπατζάκια τους, μην πω τίποτα άλλο.

0: αγαπώ.
1: Δεν θα συμφωνούσαμε, ρε παιδιά. Πού να βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Και όταν βρίσκεις, λέει, επειδή είναι προσφορά και ζήτηση, υπάρχει και το ανάλογο γδάρσιμο. Και ύστερα μου λέτε εσείς για να πάνε τα παιδιά και να διαβάσουν και να πάνε πολυτεχνείο και να πάνε πανεπιστήμιο και να γίνουν γιατροί. Βρε, γίνε υδραυλικός, γίνε ηλεκτρολόγος, γίνε μπογιάτζης, γίνε ηλεκτροσυγκολητής να δεις τι λεφτά έχει. Τι ζήτηση έχει εκεί έξω. Γι' αυτό μην ζαλίζετε τα παιδιά. Περάσανε καλώς. Δεν περάσανε. Τι να κάνουμε. Θα κάνουν μια άλλη δουλειά. Θα βρούνε το δρόμο τους. Μη στεναχωριές. Ας γίνουν, ας κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα. Δεν υπάρχει λόγος να τα ζορίζουμε και να τα πιέζουμε και να φτάνουμε σε αποτελέσματα τα οποία ούτε εμείς θέλουμε, ούτε τα παιδιά, και μετά τραβάμε τα μαλλιά μας. Γιατί ξεκινάνε εξετάσεις, τα λέω. Καλό κουράγιο στα παιδιά.

Και ο τελικός είναι Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή. Χρονικά πρώτο Ολυμπιακός με εκπληκτικό παιχνίδι και εκπληκτικό κοουτσάρισμα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα επικράτησε 79-61 της Φενέρ, η οποία θεωρείται η πιο καλή ομάδα στην άμυνα, αλλά δεν το έδειξε διότι ο Ολυμπιακός έπαιξε υπέροχα. Γι' αυτό είναι το μυστικό του προπονητή να κρατάει την ομάδα εκεί που πρέπει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στον δεύτερο ημιτελικό έπαιξε ρόλο η φανέλα, διότι blackout η Βαλένθια, τεράστια ποσοστά αστοχίας από τη Βαλένθια, πάρα πολλά rebound επιθετικά από τη Real και κάπως έτσι ήρθε το 105-90 και τελικός είναι την Κυριακή στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Real Μαδρίτης.

Πάμε στο ποδόσφαιρο και ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αποδέσμευσε τον προπονητή του. Τον αποδέσμευσε είναι μια κουβέντα βέβαια, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όταν υπάρχει συμβόλαιο. Ο Μπενίτεθ λοιπόν, μετά από 7 μήνες παρακαλώ στον Παναθηναϊκό, 7 μήνες κράτησε η θητεία του στον Παναθηναϊκό, απολύθηκε. Θα μου πείτε, συγκινήθηκε, εντάξει. Το συμβόλαιό του ήταν 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όπερ σημαίνει η αποζημίωση θα είναι 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Ρεκόρ αποζημίωση για προπονητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήρθε ο Μπενίτεθ, πήρε τον Παναθηναϊκό 7 μήνες, τον πήγε χειρότερα από ό,τι πήγαινε πριν. Πληρώθηκε κανονικά τα μηνιάτικά του. Θα πάρει και 5,7 εκατομμύρια. Δεν με κάνετε και εμένα έτσι. Αλλά αν και είναι πολύ καλός προπονητής, είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια δεν τα πάει τόσο καλά. Να θυμηθούμε ότι το 2010-2011 η θητεία του στην Ίντερ ήταν 5 μήνες. 12-13 στην Τζέλσι 7. 15-16 στη Ρεάλ 6 μήνες. 21-22 στην Everton επίσης 6 μήνες. 23-24 στη Θέλτα 9 μήνες και φέτος 7 μήνες. Αλλά αποζημιώσεις, οπότε σιγά μην κάτσει να σκάσει. Δεν αγχώνεται καθόλου. Και πάμε στην Αγγλία, όπου ο Γουαρδιόλα είπε θα σταματήσω την προπονητική για αρκετό καιρό, δεν θα προπονήσω για πάρα πολύ καιρό. Ενώ είπε ότι ο κύκλος του στην City έχει κλείσει και χρειάζεται νέο προπονητή. Τελευταίος αγώνας πριν αποχωρήσει με την Aston Villa, παραδέχτηκε ότι χρειάζεται αλλαγή στην άκρη του πάγκου για να φρεσκαριστεί η ομάδα.

0: Αυτά τα ολίγα με τα αθλητικά μας.
1: Σε παίζουνε στα ζάρια και σε κάνουν κάθε μέρα εδώ πέρα.
0: Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω.

0: Τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, διότι βλέπω θεματάκια. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στους δρόμους, διότι έχουμε θέμα στην περιφερειακή. Δύο συμβάντα, ένα ανατολικά, ένα δυτικά. Να ξεκινήσουμε προς τα ανατολικά. Μετά την έξοδο των Σικιών στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου έχουμε ένα συμβάν το οποίο αρχίζει και μαζεύει από πίσω. Έχει φτάσει μέχρι την Νεάπολη το πρόβλημα. Ενώ και μετά τις Σικιές έχουμε θεματάκι. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Βέβαια αυτό το συμβάν τώρα θα περιορίσει την κίνηση μπροστά από τις Σικιές και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12. Πολύ, και 23 10 500 13 000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800, για να μας πείτε λίγο τι γίνεται στον περιφερειακό. Το δεύτερο συμβάν είναι προς τα δυτικά, λίγο πριν την έξοδο για Πηλαία, και το πρόβλημα έχει φτάσει μέχρι τον ΚΑΠΑ 12. Δύο λοιπόν οι πονοκέφαλοι στον περιφερειακό, ένας στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά, και ένας πριν την έξοδο Πηλαίας με μέτωπο προς τα δυτικά. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, όποιος βρίσκεται στο σημείο μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται. Επαναλαμβάνουμε, κατηφόρα Αγίου Παύλου μέτωπο ανατολικά και πριν την Πηλαία μέτωπο προς τα δυτικά. Τα πράγματα

δύο τα σημεία, εκεί λόγω έργων βέβαια. Έχουμε σε δύο σημεία έργα, ένα μετά τη Χαλάστρα προς Θεσσαλονίκη. Μετά τη Χαλάστρα λοιπόν έχουμε εργασίες, οπότε έχουμε καθυστερήσεις, και επίσης έργα έχουμε πριν τα διόδια των Μαλγάρων, όπου και εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Άντε να δούμε λοιπόν, και οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, κυρίως για τον περιφερειακό, για τα δύο συμβάτα που έχουμε, ένα σκετιφόρο του Αγίου Παύλου προς τα ανατολικά και ένα πριν την Πηλαία προς τα δυτικά, και στο Viber 69 08 357 800.

Μανώλη, πολύ φαντασία έχεις. Λοιπόν, στον περιφερειακό, τι λέει ο Πάνος? Προς τα πού είστε πάνω, προς τα ανατολικά ή προς τα δυτικά? Στα δεξιά είναι το πρόβλημα.

0: Έχουμε δύο συμβάντα στον περιφερειακό. Έχουμε και ένα κλαδί στην Τζιμισκή.
1: Νωρίτερα είχαμε ένα περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή. Κλαδί έπεσε μέσα στη μέση του δρόμου. Ευτυχώς από θαύμα δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει. Το κλαδί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έπεσε ανάμεσα σε δύο ταξί που ήταν σταθμευμένα στην πιάτσα στα Λαδάδικα, εδώ δίπλα. Και άμα δεις και το βίντεο, πραγματικά λες από θαύμα, γιατί από εκεί περνάει και πολλοί κόσμος και νέα παιδιά και λοιπά, πάνε στην πιάτσα να πάρουν ταξί ή κατεβαίνουν από την παρακείμενη στάση. Το κλαδί, όπως βλέπω τις εικόνες από το βίντεο, ήταν σάπιο από μέσα, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, δεν πέφτει μόνο του.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι απ' έξω τα βλέπεις είναι μια χαρά.
0: Από μέσα
1: όμως.
0: Απ' έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, προς τα ανατολικά έχουμε τρία αυτοκίνητα. Είναι στην άκρη βέβαια, αλλά η περιέργεια που σκότωσε τη γάτα δημιουργεί και πρόβλημα. Και μετά την έξοδο λέει Τούμπας προς ανατολικά, άρε έφυσα, αφήνω ένα περιφερειακό. Μπιμπελό, μπιμπελό, και μακελιό γίνεται. Μακελιό. Εδώ έχει τρία αυτοκίνητα να ξεσπάνω, είναι στην άκρη. Έχουμε και δύο σημεία στην Παθέ που γίνονται έργα. Λοιπόν, τρία τα αυτοκίνητα στο συμβάν προς τα ανατολικά, αλλά είναι στην άκρη βέβαια.

Επαναλαμβάνω και προς τα ανατολικά, πριν από την έξοδο Πηλαίας έχει φύγει στον ΚΑΠΑ 12 το θέμα. Παιδιά, πάντα από το κέντρο όσοι έρχεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ή πάρτε το πλοίο. Ή πάρτε κανένα καπετάνιο φίλο σας.

0: Καλημέρα, για το περιφερειακό είμαστε.
1: Εγώ είμαι, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για το περιφερειακό. Ρέπει μόνο περιφερειακό.
0: Ορίστε.
1: Μόνο περιφερειακό, λέω.
0: Πείτε μου, όχι, εννοείται, εννοείται.
1: Γιάννης από Κρήτη, τι κάνει.
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Τι λέει στην Κρήτη, τι καιρό έχουμε.
1: Θερμοκηπείο μου είσαι, δεν είσαι εκείνη.
0: Τι καιρό έχουμε κάτω.
1: Μας έβρεξε λίγο, ζεστό καιρό, ζεστό.
0: Ζεστό έχει, Τι βγάζει το θερμοκήπιο, τι βγάζει.
1: Είχαμε καρπούζια, τελειώσαμε αγκούρια πριν, καρπούζια τελειώσαμε, τώρα ξεκούρασε, αγρανάπα.
0: Τα έδωσε όλα.
1: Όλα, βέβαια.
0: Ωραία, μάνα μου, καλά καρπούζια, εντάξει, ωραία.
1: Πολύ καλά. Δεν βγήκαν και πολύ νόση με αυτό το λόγο του καιρού λίγο ανάποδο.
0: Ναι.
1: Κάπως επηρέασε, βέβαια.
0: Δεν πειράζει, θα τα φάμε.
1: Λοιπόν, έπρεπε που λες να βλέπει να δει τα ξενισμένα μούτρα του Χαριτάου του προχθές.
0: Α, τα είδε, το είπε και ο Δημήτρης, ναι, και το έριξαν.
1: Αλλά
0: τι να κάνει.
1: Ήταν λάθος. Για μένα έπρεπε να πάει, επειδή δεν μπαίνει στο Άγιο Όρος, στην Ουρανούπολη. Έτσι, να σημώσει από κοντά κοντά από τα μοναστήρια και ξαπλωθεί καλόγεροι όλοι. Μα αυτοί επηρεάζουν όλα, όλοι οι τρομακτικοί να πάνε. Αυτοί επηρεάζουν εκεί, παίζουν πολύ παράξενα παιχνίδια εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
1: Καλόγεροι θα αναμέρθουν.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Να σε καλά, χαιρετήματα στην πανέμορφη Κρήτη. Το φέρνει η ώρα του καλή. Να τον εφέρει. Ωραία, και εκεί στην Κρήτη τι έγινε. Δύο οικογένειες, λέει. Είχαν πάρει όλα τα χωράφια. Στο οποίο μιλούσε τον πλακώνα στο ξύλο. Το πεκεπέ. Τους εκβιάζανε, λέει, πηγαίνανε εκεί, τους δέρνανε. Άμα λέγανε και τίποτα. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα, ρε.

Χρωστάω καιρό και χρωστάω καιρό από την προηγούμενη ώρα, οπότε ήρθε η ώρα να ξοφλήσουμε τα χρέη μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Τρελός ο καιρός, παιδιά, να ξέρετε, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε καταιγίδες, βροχές, λίγο ήλιο, ξανακαταιγίδες, ξαναβροχές μέχρι αύριο. Ξανά ήλιο, ξανακαταιγίδες, ξαναβροχές. Έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα και αύριο. Τρελοκομείο δηλαδή στην κυριολεξία. Οπότε όπου και αν πάτε, ομπρέλα οπωσδήποτε. Από το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες, θα σταματήσουν για λίγο, θα ψυχαλύσει, θα βγει λίγο ήλιος, ξανά καταιγίδες το απόγευμα, μετά ξανά το βράδυ. Αύριο μια ίδια κατάσταση με έναν τρελό καιρό. Τη Δευτέρα φαίνεται λίγο να ηρεμούν τα πράγματα. Θα έχουμε φυσικά νεφώσεις με ήλιο, αλλά δεν δίνει καταιγίδες. Θερμοκρασία σε καλά επίπεδα. 27 θα έχουμε σήμερα, 29 αύριο, 29 και τη Δευτέρα.

καρδιά. Δευτέρη είπαμε. Προσδυτικά έχουμε συμβάν πριν την Πηλαία, οπότε όσοι έρχεστε από Μουδανιών προς τα δυτικά είστε σταματημένοι. Μέχρι και την Πηλαία ψημιωτών.

0: πιστέψουν.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλίωση πριν παραδώσουμε σκυτάλη στην Έφη Παφίτου, η οποία θα κρατήσει τροφιά από τις 12 και ως τις 2. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι στον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Από έξοδο Νεάπολης, από ανηφόρα μάλλον Νεάπολης, μέχρι και Σικές είναι το ένα θέμα, στο οποίο πέφτουν πολλοί ταχύτητες. Μέτωπο προς τα ανατολικά. Επίσης, στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου πριν την Τριανδρία και μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε θέματα. Δηλαδή, σταματάτε μέχρι περίπου και την Τούμπα και μετά την Τούμπα μέχρι την Πηλαία ξανασταματάτε και πάμε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον ΚΑΠΑ 12. Οπότε το μέτωπο προς τα ανατολικά είναι σχεδόν όλο προβληματικό. Τώρα, στο μέτωπο προς τα δυτικά, έχουμε στην Πηλαία συμβάν. Πριν την έξοδο της Πηλαίας, έχει τραβήξει μέχρι το ΚΑΠΑ 12, μέχρι την Μουδανιών δηλαδή. Πάρτε το κέντρο, διότι το μέτωπο προς τα δυτικά είναι λίγο ζόρικο, έως πολύ. Πρόβλημα έχουμε και στη Μικη Θεοδωράκη, από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες. Έξοδο Καραμαλή, στη Βούλγαρη δηλαδή από Θεσσαλονίκη, και στην Παθέ σε δύο σημεία γίνονται έργα. Το πρώτο είναι στη Χαλάστρα, εκεί που γίνονταν και χθες δηλαδή, μετά τη Χαλάστρα. Και το δεύτερο είναι πριν τα Μάλγαρα, εκεί γίνονται έργα και στα δύο σημεία έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα, κυρία Παφίτου μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
2: Τι έχει στον περιφερειακό?
1: Έχουμε πρόβλημα από την ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τις Σικές. Είχαμε ένα σταματημένο. Μετά όμως κολλάει, γιατί έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα από την Τριανδρία μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Ενώ προς τα δυτικά το πρόβλημα είναι από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την Πηλαία που έχουμε και εκεί συμβάν. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Σ' αφήνω δρόμους κατακόκκινους.
2: Θα τα στρώσουμε όλα.
1: Θα τα στρώσει κατά τα δυτικά. Βάλει μια φωνή, τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Παρέμασταν από τις 10 στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης, σκυτάλη με πολύ καλή διάθεση στην Έφη Παφίτου, η οποία θα τα κάνει όλα νοκατό μέχρι και τις 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να έχετε ένα υπόλοιπο Σαββάτο υπέροχο, μια ακόμη πιο όμορφη Κυριακή. Να προσέχετε, διότι έχουμε καταιγίδες από σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Ο καιρός είναι τουρλουμπούκι. Να πάρουν ομπρέλα. Εμείς με την επαφή του πρώτο Θεό στη Δευτέρα στις 11 τα ΔΕΦΙΑΡΙΣ καθημερινά 11 με 2 με 1. Πώς λες? Τζάντζαλος, άψολο, πώς λες? Πώς το λες?
2: Τζάντζαλος.
1: Τα σέβη μου.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. 100 νέες θέσεις προστέθηκαν στη δικαστική αίθουσα όπου πραγματοποιείται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της αίθουσας στο συγκρότημα Αγιώπολης. Τη Δευτέρα, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έχει συνέντευξη τύπου εν ώψη της επανέναρξης της δίκης. Βαρύ ποινικό μητρό φαίνεται να έχει ο δράστης της συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο Αττικής. Πρόκειται για αλλοδαπό που είχε αποδράσει μαζί με 3 ακόμα άτομα τον Ιούνιο του 19 από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, έχοντας πάρει μάλιστα ομήρους αστυνομικούς. Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Κεσαριανή το 13, ενώ το 12 είχε ανοίξει πυρ στον αέρα και δεν δίστασε να πετάξει χειροβομβίδα σε αστυνομικούς όταν επιχείρησε να κλέψει ποδήλατο. Μάλιστα εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και άλλες 18 σε καταστήματα. Ο δράστης του σκηνικού νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κλαδί έπεσε σήμερα στην οδό Τσιμισκή κοντά στα Λαδάδικα στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε 2 ταξί που περίμεναν στην πιάτσα, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή του. 2 οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα να οδηγούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με ταχύτητα 221 χιλιόμετρων την ώρα αντί για τα 120 που είναι το όριο ταχύτητας, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο ένας μάλιστα από αυτούς, ένας 25χρονος, ήταν και μεθυσμένος. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα την 3η, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit στη Γάζα που αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απελασή τους, κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά την κράτησή τους από τις Ισραηλινές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 90 άνθρωποι, καθιστώντας την πιο θανατηφόρα καταστροφή σε ορυχείο της χώρας την τελευταία δεκαετία. 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο στην πόλη Λιούσενγιού όταν συνέβη το δυστύχημα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προστίκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις προοδευτικά αυξημένες, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 25, στη Βέρεια τους 26, στις Σέρες τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα δείξει τους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλό μεσημεράκι σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες. Στους μικρούς μας αγαπημένους ζουζουνοφίλους. Γιατί έμαθα ότι κυρίως τα Σάββατα έχω και πάρα πολύ μικρό κοινό, νεανικό κοινό. 13 λεπτάκια μετά τις 12, είμαι η Έφη Παφίτου και θα είμαι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε Σάββατο, δόξα τω Θεώ. Μέχρι και τις 2, σε αυτό το ζεστό Σάββατο, αλλά αν δεν βγεις έξω και μόνο το κοιτάξεις, νιώθεις ότι είναι φθινόπωρο.
1: Ξέρω τι κάνω και τι θα απογίνω.
0: Στη Θεσσαλονίκη που ακόμη βροχούλα δεν είδε, αλλά όπως λένε οι μετεωρολόγοι, όσο νου που θα αρχίσει να βρέχει, οπότε έχετε το νου σας. Με τουρνουά μίνι βόλεϊ και μπάσκετ σήμερα και αύριο στην πλατεία Αριστοτέλους. Για όλους όσοι περνάτε από την πλατεία θα δείτε νέους και νέες να παίζουν βόλεϊ και μπάσκετ, μίνι βόλεϊ και μπάσκετ.
1: Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα γιατί ήταν μοιραίο.
0: Και έχουμε σήμερα αλίμονο, άλλη μια πορεία, όχι όμως από αντιεξουσιαστές. Τουλάχιστον δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο στην ώρα της εκπομπής μου, γιατί κάθε Σάββατο κλείνει η Τσιμισκή. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωστόσο, έχουμε σήμερα το αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο κλείνει τα 10 χρόνια παρουσίας του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θέλω να έρθεις λίγο, Κατερίνα, στα γρήγορα, να μας πεις, μου είπες δεν είναι το επίσημο Pride αυτό. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7, στις 5 θα έχουν προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το, τέλος πάντων, αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride, και στις 7 έχουν προγραμματίσει να κάνουν αυτή την πορεία. Για πάμε να μας πεις εντάχει τι σημαίνει δηλαδή το κανονικό Pride.
2: Το κανονικό Pride γίνεται τον Ιούνιο συνήθως στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εδώ επανάσταση δηλαδή.
2: Υπό την αιγίδα του Δήμου και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στην παραλία και τα λοιπά, πιο οργανωμένες. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο Pride έχει γίνει από μία ομάδα ανθρώπων που είναι λίγο πιο πολιτικοποιημένη σε άλλη πλευρά. Και είναι
0: προς τα αριστερά να φανταστώ.
2: Ναι, και είναι αυτοοργανωμένο.
0: Το οργανώνουν μόνοι τους, δηλαδή δεν είναι δήμος μέσα από πίσω, δεν είναι καμία άλλη επίσημη οργάνωση του Pride, ας πούμε.
2: Το επίσημο Θεσσαλονίκη Pride θα γίνει 15 με 20 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Καταρίνα.

Ήδη έχετε ξεκινήσει και μου στέλνετε πολλά πολλά και ωραία μηνύματα. Γι' αυτό το μεσημεράκι Σαββάτου που θα περάσουμε παρέα μέχρι και τις 2, στον στάτους 107 και 7 εφηπαφή του, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Πάνο. Γεια σου Μαρία, πολλά φιλάκια και στο Γιώργο από την Πηλαία. Πάμε λίγο στον περιφερειακό να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό αυτή την ώρα, στα περίπου 18 λεπτάκια μετά τις 12. Αρκετά αυξημένη κίνηση σε όλο το κομμάτι μετά το Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχει σημεία που είστε τελείως σταματημένοι, σημεία που πηγαίνετε πολύ σιγά, σιγότερα, γιατί είχαμε νωρίτερα, όπως με ενημέρωσε και ο Άρης ο Παπηδάκης, ότι είχαμε σταματημένο αυτοκίνητο. Όμως όσοι έρχεστε από τη Μουδανιών αυτή την ώρα, δηλαδή έρχεστε από τη Θέρμη και θέλετε να μπείτε στον περιφερειακό, δηλαδή στο μέτωπο προς τα δυτικά, και εκεί έχουμε αυξημένη κίνηση στο πρώτο κομμάτι όμως, διότι εκεί μου δίνει τουλάχιστον ο χάρτης αυτή την ώρα δύο ατυχήματα. Ένα με το που μπαίνει στη Μουδανιών, και νομίζω ότι και τα δύο, αν βλέπω καλά, πρέπει να είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε μάλλον σταματάτε και κοιτάτε τι γίνεται. Δώστε μου λίγο εικόνα, γιατί αλλάζουν οι πληροφορίες κάθε δεκάλεπτο, τέταρτο. Όσοι λοιπόν μας ακούτε εκεί στο περιφερειακό και θέλετε να κάνετε τον κόπο και μπορείτε με ασφάλεια να τηλεφωνήσετε, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, ανοίγω τις γραμμές, και φυσικά 6-9-08-3-57-800 το Viber της εκπομπής του σταθμού. Σας περιμένω. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Γιώργο από την Βέρεια.

στο μεταξύ να σας θυμίσω ότι όσοι είστε σε τηλεόραση, έχετε τηλεόραση στο χώρο που ακούτε Στάτους 107 και 7, κάντε τον κόπο να βάλετε ΕΡΤ 3, διότι πριν από περίπου 20 λεπτάκια ξεκίνησε μία ακόμη εκπομπή, Project Περιφέρεια. Ναι ρε φίλε, να μην διαφημίσουμε λίγο και την άλλη. Σήμερα ένα επεισόδιο πραγματικά συγκλονιστικό για την Δαδιά, όταν κάηκε αυτός ο παράδεισος. Ο αγώνας και η αγωνία μιας ολόκληρης κοινωνίας την επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023 στη Δαδιά. Και κάθε μέρα. Οπότε θα ακούτε Στάτους, θα βλέπετε R3 ή και παράλληλα μπορείτε να ακούτε και R3 βεβαίως, γιατί θα ακούσετε τη φωνή μου και εκεί.

Νομίζω ότι χθες ήταν μάλλον χθες ή προχθές, χθες. Δεν ξέρω πώς είδατε, παιδιά, τον ήλιο όταν έδυσε. Έδυε ο ήλιος στη γύρω στις 7.30, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είδα τον πιο ωραίο ουρανό που είχα να δω τον τελευταίο χρόνο, ίσως θα έλεγα. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς σηκώσατε το βλέμμα σας ψηλά, σταθήκατε έτσι μια στιγμή να ξεκουράσετε τη ματιά σας από τον γκρίζο. Αν πήρατε μια βαθιά, ρε παιδί μου, μια ωραία αναζωογονητική ανάσα, αν κάτσατε κάτω, όπου κι αν ήσασταν, στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, ρε αδερφέ, παρατηρώντας έτσι αυτόν τον υπέροχο ουρανό και παρατηρώντας και τις σκέψεις σας. Δεν ξέρω πώς το κάνατε, πώς το είδατε. Αποτοξίνωση θα κάνουμε σήμερα. Από Βαρουφάκη, Καριστιανού, Τσίπρα, φυσικά Ανδρουλάκη και πρώτος και καλύτερος, θέλουμε να αποτοξινωθούμε από αυτόν, Μητσοτάκης. Για να μην βάλω στο πλάνο και την Κωνσταντοπούλου, που είναι αρχηγίνα.

Για να δούμε συννεφιασμένες εικόνες, γιατί εδώ μου στείλε ο φίλος ο Χρήστος από την Πιερία. Πολύ ωραία συννεφιασμένη εικόνα, πολυτόχωρο. Φανταστική εικόνα. Λιτόχωρο τώρα, τι μου θύμισες. Πολύ ωραία. Φαράγγι ενιπέα. Κάτι πολύ ωραίες εξορμήσεις που κάναμε κάποτε στη φύση. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, γιατί δεν τις κάνουμε πια. Πόσο βαριεστημένοι έχουμε γίνει όλοι, ε? Και μην μου πείτε δεν έχω χρόνο. Μια χαρά χρόνο έχουμε όλοι μας. Άμα θέλουμε να βρούμε χρόνο, βρίσκουμε. Αν βαριόμαστε και είμαστε κολλημένοι με το κινητό και σκρολάρουμε στον καναπέ, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Λοιπόν, και είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στην κατηγορία που μόλις περιέγραψα και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα σε κάποιες περιόδους της ζωής μου. Που είμαι πολύ κουρασμένη, πολύ βαριεστημένη, πολύ εθισμένη στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι το πετάνε στην άκρη το κινητό, αφήνουν στην άκρη την ψυχική κυρίως κούραση που έχουμε. Και τα Σαββατοκύριακα κανονίζουν να κάνουν τέτοιες εξορμήσεις. Και πολύ θα ήθελα λοιπόν εσείς, γιατί εγώ είμαι κάπου στη μέση τώρα, δηλαδή έχω αφήσει λίγο αυτό το Χριστέ μου δεν αντέχω άλλο, θέλω να πάω να φυτευτώ στον καναπέ. Και είμαι, αρχίζω σιγά σιγά και παίρνω μπρος. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μαζί μας και άλλους ανθρώπους. Εσείς οι οποίοι έχετε λοιπόν ενέργεια και είστε πιο αποφασιστικοί, γυναίκες και άντρες, θέλω να κάνετε ένα τηλέφωνο εδώ και να μας πείτε τι προτείνετε, έστω κι αν είναι βροχερό το Σαββατοκύριακο, πού μπορούμε να πάμε. Κοντινή ή μακρινή προορισμή, να κάνουμε restart στην ενέργειά μας. Να έρθουμε πιο κοντά στη φύση. Θάλασσα είναι, βουνό είναι, ποτάμια είναι, δεν ξέρω. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Και οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά το Viber το 6908-357-800. Ετοιμάζομαι να σας πω την τελευταία εξόρμηση που έκανα πολύ κοντά στο σπίτι μου και ήταν σαν να έφυγα πολύ μακρινό ταξίδι.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ λέει, ελάτε στην Πρέβεζα, Πρεβεζάρα μου το γράφει. 2,5 ώρες από Βέρεια. Βάλε και 1 ώρα, ίσως και 1,5, άμα πηγαίνεις και πιο αργά από Θεσσαλονίκη. Να μας το κάνεις κανένα 4 ώρο, ε. Εδώ λέμε λίγο πιο κοντινούς προορισμούς, ρε Γιωργάκη μου, αλλά... Το καλοκαίρι και... Στην Πρέβεζα, να θυμηθώ, δεν έχω πάει νομίζω ποτέ. Έχω πάει Πρέβεζα. Δεν έχω πάει, όχι. Για δώσε μας λίγο tips. Η Κατερίνα λέει, σου προτείνω να ξυπνήσεις αύριο 7.30, να έρθω να σε πάρω με ανθοδέσμη και κουτιά με φαγητό. Θα πάμε, λέει, στην εξωτική Βαλμάδα. Ωραία. Θα φάμε παραδοσιακό αρχαιοελληνικό γλύκισμα με στάρι, ρόδι και ξηρούς καρπούς. Α, μάλιστα, θες να με πας σε μνημόσυνο. Συγγνώμη, Κατερίνα, αλλά δεν έρχομαι στο μνημόσυνο. Έχετε να μου προτείνετε τίποτα καλύτερο?

Λοιπόν, τι έχω να σας προτείνω εγώ. Πριν από καμιά εβδομάδα, δεν ξέρω, είχα φύγει από τη δουλειά, πήγα σπίτι, δεν ήμουν πάρα πολύ καλά. Ήταν λίγο βαρύ το κλίμα στο σπίτι. Μαλώναν τα κορίτσια, μια τρέλα. Μας βγήκαν και τα δικά μας τα γυναικεία. Και μπαίνω, παιδιά, στο αυτοκίνητο και φεύγω σφεράτη, χωρίς να ξέρω που πηγαίνω. Μέσα λοιπόν από τους μπαξέδες της Μαγνησίας και μέσα από τους δρόμους τους κακοτράχαλους, που είναι γεμάτοι με λακκούβες, έκανα το αυτοκίνητό μου τρακτέρ και έφτασα σγά-σγά στο Καλοχώρι. Από εκεί θυμήθηκα το Τσαλίκοβο, όπως το λέμε εμείς. Πήγα λοιπόν με το αυτοκίνητό μου και έφτασα μέχρι μέσα στο δέλτα του Αξιού. Σε ούτε 10 λεπτά ήτανε ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου. Τέτοιες εξορμήσεις θέλω. Δώστε μου λίγο tips, κάτι λίμνες έχουμε προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Κάτι φράγματα έχουμε. Που έχει ποτάμια που δεν τα έχουμε επισκεφθεί. Λιμνούλα.

0: Α, εδώ φίλος ο Νίκος λέει: Έφη, σου προτείνω να πας μια βόλτα στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Πω, τι μου θύμισες ρε φίλε τώρα, αλήθεια. Πω. Έχω να πάω στο σπήλαιο των Πετραλώνων που είναι πάρα πολύ κοντά και είναι φανταστικό σπήλαιο. Από τότε που ήμουνα, τι να σου πω, δημοτικό, γυμνάσιο. Δεν θυμάμαι. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έφη μου, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η Λίνα, είμαι από Σέρες και ακροάτριά σου.
0: Γεια σου, Λίνα μου.
1: Δεν άκουσα τι λες, γιατί πήρα τώρα μπήκα στη συχνότητα.
0: Ψάχνουμε ωραίους κοντινούς.
1: Θα πάρω το κορίτσι μου. Ναι.
0: Ψάχνουμε ωραίους κοντινούς προορισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Αλλά και οι Σέρες δεν είναι μακριά. Για να κάνουμε αυθημερών ταξίδια στη φύση, γιατί έχουμε συχαθεί μέσα στην πόλη.
1: Ωραία, δεν θα σου προτείνω τότε δύο. Εγώ πήρα απλά για καλημέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Μπράβο, αλλά τώρα που το λες, έχω δύο προορισμούς. Λοιπόν, ο ένας είναι ένα χωριό που λέγεται Πετροκέρασα.
0: Α, ναι,
1: το ξέρεις, είναι κάτι γνωστό.
0: Το έχω ακούσει, δεν έχω πάει όμως.
1: Εκεί λοιπόν, λένε ότι είναι πάρα πολύ όμορφα, ένα παραδόσιο. Αλλά είναι μία ώρα από εκεί, δηλαδή 50 λεπτά.
0: Μία ώρα είναι τίποτα, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραίο,
1: νομίζω,
0: ωραίο.
1: Κάτι... Λοιπόν, ένα είναι αυτό το Πετροκέρασα και ένα είναι η λίμνη στο Κιλκής Σκρά, αν κάνω αντιλώ καλά.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά ξέρεις τι, αυτά είναι πολύ γνωστά και έχουν και κόσμο.
1: Α, εγώ ξέρεις τι... δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει. Στο Πετροκέρασα δεν έχω πάει, αλήθεια είναι. Στη λίμνη έχω πάει. Αλλά ψάχνω ρε, να βρω ένα μέρος να μην έχει πολύ κόσμο. Μην το ξέρει ο πολύς ο κόσμος.
1: Ναι,
0: για βοηθήστε με λίγο. Σ' αγαπώ, πολλά φιλάκια. Φιλάκια.
1: Γεια
0: σου, γλυκιά μου, πολλά φιλιά. Ναι, παιδί μου, κάτι, καμιά τρύπα σε κάνα βουνό, κάνα ξοκλήσι, ας πούμε, που δεν πάει πολλοί κόσμος, κάνα μονοπάτι που μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, να περπατήσουμε πεζοπορία. Βέβαια, αυτό το σουκού δεν ενδείκνεται, αλλά δεν έχει σημασία, μπορώ να το κάνουμε το επόμενο. Μικρό διάλειμμα, ψάχνουμε και επιστρέφω, μην μου φύγετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: είσαι.
1: Γεια σου Ρίτα Ριτάκη. Γεια σου Ριτάκη μου.
0: Τίποτα δεν θυμ...
1: Πολλά φιλιά σου στέλνω.
0: Ρίτα, Ρίτα.
1: Να που έχουμε και μια Ρίτα στην παρέα, ε. Καλώς ήρθατε στάτους 107 και 7 σου μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ευπαφή του μαζί σας. Εντάξει, βροχούλες είναι, θα το ξεπεράσουμε. Πάμε περιφερειακό γιατί σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ναι, ένα σταματημένο αυτοκίνητο έχει στο τελείωμα του περιφερειακού. Όσοι δηλαδή έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, λίγο πριν κάνετε τη στροφούλα για να βγείτε στην Μουδανιών, έχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο, αλλά it's okay. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά, μόνο εκεί στον κόμβο Τριανδρίας και στο πήγαινε και στο έλα και στο προς δυτικά και στο προς ανατολικά ρεύμα έχει ένα μικρό σταμάτημα.

Δεν θέλω πολιτικά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Όχι, όχι, όχι, με τίποτα. Πάμε στη Μαρία που μου γράφει. Γεια σου, ρε μαράκι μου. Καλησπέρα, Έφη, λέει. Ωραία λιμνούλα έχει και στο Ρεόκαστρο. Αν θες ένα κοντινό προορισμό, έχεις δίκιο. Έχει μια πολύ ωραία λίμνη εκεί. Δεν έχω πάει ποτέ ούτε εγώ. Και έχει και πολύ ωραίες. Το βουνό είναι ωραίο πάνω από το Ρεόκαστρο. Έχει ωραία σημεία για περπάτημα, για mountain bike. Αλλά παιδιά, θέλει προσοχή γενικότερα, επειδή θα βρέξει σήμερα. Έχετε λίγο το νου σας. Έχετε το νου σας, μην πάτε, συναντήσετε τύπο της άγρια σκυλιά. Ενώ αδέσποτα. Έχετε το νου σας για αγριογούρουνα όσοι θα βγείτε. Και φυσικά για τη βροχή η οποία έρχεται. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ, πέσατε. Αχαίροντας την Πρέβεζα. Φανταστικό μέρος, λέει ο Γιώργος.

0: Η Βασιλική μου λέει, Έφη λέει σπήλαια, Αλιστράτης και Μαρά. Δεν το ξέρω, έτσι λέγεται. Στα σύνορα Σερών Δράμα, στο σπήλαιο Αλιστράτης το ξέρω. Φαράγγι συμβολής εκεί δίπλα λέει, εκδρομή σε Δράμα Σέρες, 2 περίπου ώρες από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία εξόρμηση. Ίσως να μην μπορέσουμε να την κάνουμε αυτό το σουκού, αλλά να την έχουμε στο μυαλό μας. Μ' αρέσει. Γενικώς δώστε μου βουνά, λαγκάδια, αλλά πάντα, παιδιά, πρέπει να είμαστε με το κινητό μας ανοιχτό. Να έχουμε ενημερώσει που πάμε. Μη μας ψάχνουν μετά και σας κάνουμε είδηση. Εντάξει, καταράκτες έδεσας εξαιρετική. Είναι μέσα στην πόλη βεβαίως, πολύ γνωστή. Κάτι άλλο, ξετρυπώστε μου κάποιο άλλο σημείο που δεν το ξέρω. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Χαίρετε.
1: Καλά είσαι?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, προβληματιζόμουν από το πρωί ποιο να διαλέξω από το στάτους να μιλήσω. Είστε ένα ανθόριο, να το πω. Πώς να το πω?
0: Όπως θες.
1: Ταλέντων, ταλέντων.
0: Α, ευχαριστούμε, γλυκιά.
1: Όλοι ένας και ένας.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θυμάσαι τη Λίτσα τη Φωκίδου?
0: Όχι.
1: Είσαι μικρή. Ήταν στο FM 100.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Μια
0: όχι.
1: Πολύ ωραία κυρία, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι μικρή, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
1: Και έλεγε το εξής ωραίο, γιατί εγώ είχα ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πέστε μου, σ' ακούω.
1: Εγώ έχω ένα σπίτι στο Λιτόχωρο από κάτω.
0: Ωραίο.
1: Πιστεύω ότι είναι ο παράδεισος.
0: Έχεις δίκιο, είναι,
1: εκεί
0: είναι εκπληκτικά.
1: Εκεί είναι ο παράδεισος, ναι. Τελείωσε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Βουνό, θάλασσα.
0: Και τι βουνό, ε. Και τι βουνό.
1: Πολύ. Να σου πω ότι
0: δεν βιάζομαι εγώ, αλλά δεν, ναι, θα τα πούμε λίγο σύντομα, γιατί περιμένουν, χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα.
1: Καλά, τι να σου πω τότε.
0: Πες, έλα.
1: Και έλεγε η Φωκίδου, βάλτε, αν δεν έχετε να πάτε πουθενά ή δεν μπορείτε, καθίστε στο μπαλκόνι και βάλτε τον καφέ σας στο ωραίο φιτζάνι, στο καινούριο φιτζάνι, στο καλό φιτζάνι. Γιατί ξέρεις, η νοικοκυρά θα πάρει και λίγο το σπασμένο.
0: Θα πάρει, ναι.
1: Ναι, το πρόσεχε. Βάλτε τον καφέ σας στο καλό του φιτζάνι. Αυτό μου μείνε, γιατί δεν ξέρω αν ζει η γυναίκα τώρα.
0: Να,
1: και
0: γερή,
1: από εκεί και πέρα κάθομαι, λέει, στο μπαλκόνι και κοιτάζω τη φύση.
0: Μπράβο, γλυκιά μου, μας τα είπες πάρα πολύ ωραία.
1: Μας
0: έδωσες φοβερή ιδέα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ιδέα. Να σου πω.
1: Στο
0: καλό φλιτζάνι. Λοιπόν, σου στέλνω γλυκά φυλάκια. Πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Ακόμα και στο σπίτι δηλαδή μπορούμε να νιώσουμε ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου, Έφη, καλησπέρα.
0: Καλό στο φίλο μου.
2: Λοιπόν, έχω να σου προτείνω Αχλαδοχώρη Σερών.
0: Ωραία. Α, κάτι μου λέμε αυτό.
2: Γεφύρια Κρουσοβίτη. Ωραία διαδρομή, εύκολη.
0: Ναι.
2: Όση διάρκεια θες.
0: Κάτσε, γράφω.
2: Και μία ώρα.
0: Πώς το είπες, γεφύρια. Γράφω, κάτσε. Γεφύρια.
2: Γεφύρια Κρουσοβίτη.
0: Για περίπατο. Ναι.
2: Παραποτάμιο μονοπάτι πανέμορφο. Mm-hmm. Περίπου 10 γεφύρια παλιά πετρόκτιστα μαστορικά.
0: Με φτιάχνεις, φίλε μου, μπράβο.
2: Σε φτιάχνω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει βάθρες, νερό, όλο το ποτάμι τέλειο, δροσερό.
0: Έχει βάθρες που αν ήταν καλός ο καιρός, δηλαδή μπαίναμε κιόλας.
2: Μπαίνεις κιόλας.
0: Α, ωραία.
2: Νερόμυλος που λειτουργεί και επισκέψιμος. Mm-hmm. Έχω εγώ ξενώνες, η φωλιά του πελαργού.
0: Αχα, έκανες και διαφήμιση.
2: Κάνω και το πρόμο μου.
0: Μην κάνεις, τι να κάνεις κι εσύ.
2: Ωραία,
0: ωραία, τέλεια.
2: Ένα πανέμορφο σπήλαιο αναλήψεως, το οποίο γιόρταζε και προχθές. Εκκλησία μέσα στη σπηλιά.
0: Λοιπόν, θα έρθω. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα έρθω.
2: Εγώ το προτείνω και για εσένα και για όλους. Φιλιά. Είμαστε εκεί και περιμένουμε. Και φαγητό στο χωριό.
0: Φιλιά, γλυκέ μου, σε ευχαριστώ. Ορίστε. Όσοι με ακολουθείτε στα social media, χθες ανέβασα. Ακούω αυτό το τραγούδι, είχα φάει κόλλημα, δεν ξέρω γιατί. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό χαρμάνι, φίλε. Σμυρνιά και Ποντία, Μικρασιάτισσα. Κανόνα στην πορεία σου.

Ερώτηση από φίλε Κροάτρια που αρέσει, της αρέσει πάρα πολύ το θέμα το οποίο πιάσαμε. Δέλτα αξιού λέει πώς πάμε με αστικό. Με αστικό, πώς να πας με αστικό τώρα. Στο Δέλτα βέβαια με αστικό δεν μπορείς να πας, αλλά μπορείς να πας στο Καλοχώρι με αστικό. Είναι το 40. Κάνει τέρμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Θα το πάρεις από εκεί, θα φτάσεις στο Καλοχώρι και μετά τι να σου πω. Μετά υποδαράτα. Ή δεν ξέρω, κάνα ποδήλατο θα πάρεις από εκεί. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο τον Ασλανίδη, στο φίλο μου τον Στέφανο. Έχει βάθρες τη μεταμόρφωση στην Άουσα. Και είμαι από Νάουσα εγώ, και μπορεί και να πάω αυτό το σουκού. Λοιπόν, στην Άουσα τι έχουμε? Στην Άουσα έχουμε εννοείται τον Άγιο Νικόλα που είναι μαγικά. Και από εκεί, αν δεν θέλεις πάρα πολύ κόσμο και το κλασικό που βλέπεις εκεί, με το καφέ και να φας, να περπατήσεις λίγο εκεί γύρω γύρω από το... την οργανωμένη όλη ιστορία του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν πολύ ωραία μονοπάτια στο Βέρμιο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο που μου στέλνει φανταστικές φωτογραφίες, βάθρες, μεταμόρφωση, Νάουσα. Παιδιά, τι μαγικό σημείο είναι αυτό. Με έχεις μπριζώσει.

0: Ελάτε πόζαρ, λέει ο Μιχάλης. Έχουμε έρθει πολλές φορές στον πόζαρ και εκεί θυμάμαι μια φορά είχα πάει για μπάνια. Δεν πάω ποτέ βέβαια εκεί που είναι ο πολύς ο κόσμος. Αν περπατήσατε λίγο πιο πάνω, το αντέξετε. Έχει βαθρούλες μικρές έξω στη φύση. Μπορείς να κάνεις μπανάκι εκεί. Και φυσικά έχει και πάρα πολύ ωραία σημεία. Μπορείς να κάνεις και αναρρίχηση αλλά και ορειβασία. Και πεζοπορία. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να το οργανώσετε.
1: Το πειρατικό του Captain Jim, που με αυτό θα φύγετε και εσύ.
0: Γεια σου Γιώργο μου, πολλά φιλιά και σε σένα.

Περίπου 40 χιλιόμετρα, να σας θυμίσω, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πάει μόνο με το σχολείο 2-3 φορές. Και μία νομίζω πήγα και με τον μπαμπά μου, παιδιά. Πέλα, η γενέτρια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε Βεργίνα. Και εκεί είναι πολύ ωραία. Περίπου 75 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, περίπου μία ωρίτσα. Βασιλικός τάφος του Φιλίππου του Βίτα, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έτσι. Τώρα βέβαια η Κωνσταντίνα μου λέει μετέωρα, τα μοναστήρια εκεί που είναι σκαρφαλωμένα στον ουρανό, φανταστικά μοναστήρια, φανταστική βράχη, κάθετη ωραία βράχη. Και επειδή κάποτε είχα την πετριά, ευλογημένη πετριά, και έχω ανέβει και στον Όλυμπο, έχω ανέβει και στο Φεγγάρι, τέρμα πάνω στην κορυφή, στον... πώς λέγεται το νησί απέναντι από την Αλεξανδρούπολη? Κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, έχω κάνει και αναρρίχηση αρκετά χρόνια και έχω ανέβει, παιδιά, στον πιο ψηλό βράχο. Τι ωραία που ήταν στα μετέωρα, οργανωμένα βέβαια, με δασκάλους και όχι μόνοι μας. Είναι ό,τι πιο μαγικό έχω κάνει στη ζωή μου. Καλά, για Χαλκιδική δεν μιλάμε. Τι να λέμε, για τη λίμνη Κερκίνη που είναι ένας παράδεισος. Από πολλές απόψεις.

Βασιλική λέει Έφη, Άγιος Πρόδρομος. Όχι ρε φίλε μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θέλω να πάω να φάω σουβλάκια. Γιατί εκεί αν πας, σε αυτό το πολύ ωραίο χωριουδάκι, στη Χαλκιδική, στον Άγιο Πρόδρομο, 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι περίπου 14 από τον Πολύγυρο, εκεί στους πρόποδες του Χολομόντα, άμα πας εκεί, δεν θα πας να περπατήσεις, εκεί θα πας να κάτσεις σε μια ταβέρνα και θα φας. Θα φας πολύ, γιατί έχει και τα φανταστικότερα σουβλάκια της Χαλκιδικής.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. 100 νέες θέσεις προστέθηκαν στη δικαστική αίθουσα όπου πραγματοποιείται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη καθώς ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της αίθουσας στο συγκρότημα Γεώπολης. Τη Δευτέρα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου εν ώψη της επανέναρξης της δίκης. Απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Σκοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ενήμερη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Σκοβέση στην επιστολή της αξιολογεί αρνητικά την τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για την παρουσίαση του νέου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκος που προέταξε σήμερα τα ξημερώματα όπλο εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το 19 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό, ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πίσω στα δικά μας, κλαδία έπεσε στην οδό Τσιμισκή κοντά στα Λαδάδικα στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε δύο ταξί που περίμεναν στην πιάτσα χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα καθώς βρέθηκαν να οδηγούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με 221 χιλιόμετρα την ώρα κάνοντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας σε σημείο που το όριο είναι στα 120. Ο 25χρονος, ο ένας από τους δύο, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 90 έχουν φτάσει οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, με τις προσπάθειες διάσωσης να συνεχίζονται.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν, βροχές και καταιγίδες το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 25, στη Βέρεια τους 26, στις Σέρες τους 27 και στα Γιαννιτσά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν
14: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

και εγώ είμαι καλά και τραγουδώ και είμαι εδώ στον Status 107 και 7, εφηπαφή του παρέα σας. Για ακόμη ένα Σάββατο μεσημεράκι. Με τον περιφερειακό να έχει καθαρίσει, είμαστε πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Στα περίπου 14 λεπτά και μετά τη μία, καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Με αγάπες και καρδούλες, και μιας και είπα καρδιά, να την αγαπάμε την καρδιά μας. Και γιατί αισθάνεται, αλλά και γιατί κάνει πάνω από 100.000 χτύπους σε μία μέρα, το ήξερες αυτό? Για να μας κρατάει ζωντανούς και θέλω να πιστεύω χαρούμενους. Γι' αυτό την προσέχουμε την καρδούλα μας, να προσέχουμε τι τρώμε, τι πίνουμε. Και να προσέχουμε και πού τη δίνουμε. Απόψε έχουμε γιορτή, πάμε να φύγουμε μαζί. Και επειδή σε λίγο έρχεται βροχούλα και μου στέλνει εδώ πέρα φωτογραφία, βιντεάκι μάλλον, ο Ιορδάνης από Πέλα μεριά, αρχίζουμε να έχουμε αστραπές, βροντές. Εγώ δεν ήξερα πάντως ότι στη γη κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές. Προς το παρόν στη Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, εκτός αν εγώ επειδή είμαι στο κέντρο βλέπω κάτι άλλο που εσείς δεν το βλέπετε. Αν λοιπόν κάπου έχουμε βροχούλες, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά Viber για τα μηνύματά σας και τα βιντεάκια σας. Στο 6-9-08-3-57-800 θέλω να στείλω και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, προπονητές που αυτή την ώρα βρίσκονται στην πλατεία Αριστοτέλους. Όσοι περνάτε λοιπόν από τη Νίκης με το αυτοκίνητο, ρίξτε μια κλεφτή ματιά στα αριστερά. Γιατί εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο βόλεϊ, το οποίο στήθηκε από νωρίς το πρωί. Έχουμε το τουρνουά μίνι βόλεϊ, πάμε πλατεία 2026. Αλλά παίζουν και μπάσκετ. Είναι ό,τι πιο ωραίο να βλέπεις την πλατεία Αριστοτέλους κάπως έτσι.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Ιάκωβο, που μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με την τελευταία εικόνα του καιρού πριν από 5 λεπτά στην κεντρική Μακεδονία. Έχω και εγώ εικόνες εδώ, τις βλέπω, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε εσείς το ρεπορτάζ. Είτε οδηγείτε κάπου, είτε ζείτε σε κάποια άλλη περιοχή, είτε είστε πέριξ του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μόλις πέρασαν, λέει, καταιγίδες από Καλλικράτεια και Επανομή. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο και στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Όσοι ακούτε από Δήμο Δέλτα, όσοι ακούτε από Νεοχορούδα, Πεντάλοφο, φεύγουμε προς Ωραιόκαστρο, πάμε και παραπέρα. Πάμε πιο ψηλά, πάμε να δούμε τι γίνεται. Φίληρο, Χορτιάτη, όσοι ζείτε εκεί ψηλά από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Δώστε μου λίγο εικόνα τι γίνεται. Αν βρέχει, αν ρίχνει πολύ δυνατή βροχή, καταιγίδες. Όσα είπαμε και δεν γίναμε. Και φυσικά αν έχουμε αυτό το αστραπόβροντα. Θελήσουμε, θα γυρίσουμε. 2-3-10-5-13-000-2-3-11-82-10-50 Viber 6-9-08-3-57-800. Βέβαια στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη, κέντρο και στα πολύ πιο κοντά, τέλος πάντων, δεν έχουμε ακόμη βροχές, αλλά έρχονται, κάντε λίγο υπομονή. Ωστόσο, δεν ξέρω αν όλη αυτή η ιστορία με τον καιρό έχει χαλάσει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχουν πάρει οι ινοποιοί της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι γιορτάζουν την Άνοιξη και προσκαλούν όλους εμάς τους φίλους και τις φίλες του επώνυμου ελληνικού κρασιού στις Ανοιχτές Πόρτες 2026. Ένα διήμερο λοιπόν το οποίο ξεκίνησε από σήμερα, γεμάτο αγαπημένους ίνους, ινικές ανακαλύψεις και αυθεντική φιλοξενία. Σήμερα λοιπόν Σάββατο και αύριο Κυριακή τα επισκέψιμα ινοποιεία του ινοτουριστικού δικτύου Δρόμοι του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας ανοίγουν τις πόρτες τους για όλους εμάς, για το κοινό. Να, μια ωραία ευκαιρία, ας πούμε, να απολαύσετε ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις, πολλές εκδηλώσεις. Έχει μουσικές σκηνές, master classes, ινοπεζοπορίες. Αν έχετε παιδιά, υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών. Θα υπάρχει διαγωνισμός φωτογραφίες, κλήρωση κρασιών, δώρων και πολλά πολλά ακόμη. Ψάξτε να τα βρείτε. Είναι μια καλή ιδέα και εμένα μου ήρθε τώρα να ακούσω, μιας και σκέφτηκα ωραία κρασιά, ωραία τυριά, ωραίες παρέες και φύση, το τραγούδι της Μαρινέλλας.

Λοιπόν, το ίδιο σκεφτόμουν, Κατερίνα, πότε τραγούδησε η Μαρινέλα το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Και όταν ετοιμαζόμουν να το ψάξω, μου το έστειλε, ρε φίλε. Πω, πω. Τι ωραία που συνεννοούμαστε με την Νικολάου που είναι έξω στην αίθουσα συντάξη. Πριν από εσά, για εσά είναι η Νικολάου, γι' αυτό την αγαπάω, ένα ακόμη λόγο. Είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με Κατερίνα Νικολάου. Λοιπόν, 13η είχε βγει η Μαρινέλα στη Eurovision, πιο κάτω από τον Ακύλα. Θύμισε μου το 1974, μπράβο, σωστή. Γιατί πέσαμε να το φάμε το καημένο το αγόρι αυτό, τον Ακύλα. Βέβαια, άλλες εποχές τότε, άλλη εποχή τώρα, άλλα τραγούδια, άλλος κόσμος, όλο άλλο. Αλλά η πληροφορία είναι αυτή για να τη θυμόμαστε. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, μάλλον στη φίλη μου την Κατερίνα, που μου στέλνει μια πολύ ωραία, την Κατερίνα την Κρομίδα, πολύ ωραία φωτογραφία από το εξοχικό της στην Επανομή. Επανομή Πύργος, λέει, Λιακάδα έχουμε, Φάκη.

0: Για να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Εκτός λίγο.
0: Εκτός δεν μπορώ αυτή την ώρα, αγαπητέ. Μετά, όταν τελειώσω, αν είναι κάτι επίγον.
1: Τότε να διορθώσετε.
0: Ναι.
1: Για αυτό που είπατε.
0: Τι να διορθώσω?
1: Το υπέροχο αγόρι.
0: Γιατί αγόρι δεν είναι ο Ακύλας, τι είναι, κορίτσι?
1: Δεν δήλωσε κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, γεια σας, αγαπητέ. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά. Υπάρχει μερικοί άνθρωποι εκεί έξω, ναι, είστε άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχετε με τίποτα να μην κριτικάρετε ή όταν έχουμε έτσι ωραία ατμόσφαιρα στην εκπομπή. Να πετάξετε μια τέτοια ατάκα. Γιατί το κάνετε αυτό, πραγματικά? Είναι φοβερό, έτσι. Ο Ακύλας είναι αγόρι, είναι άντρας. Τι εννοείτε δεν δήλωσε ποτέ ότι είναι αγόρι? Δεν έχετε κουραστεί τόσα χρόνια με αυτό το πράγμα? Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως νιώθουν. Ας κοιτάξουμε ο καθένας τον καθρέφτη του, να κάνουμε καλύτερο τον δικό μας σε αυτό. Πάμε μπροστά στον καθρέφτη, να κοιταχτούμε, να πούμε είμαι γυναίκα, είμαι άντρας, ή είμαι, νιώθω κάτι άλλο, είμαι παγιδευμένος σε ένα σώμα ίσως που δεν με αρέσει, δεν ξέρω τι. Πάμε να δώσουμε αγάπη, να σώσουμε τις ψυχές μας και πρώτα απ' όλα τη δική μας την ψυχή. Ας αφήσουμε τους άλλους και ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους άλλους ανθρώπους, άλλες οντότητες.

Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τα μυαλά μας και την ψυχή μας. Λοιπόν, το προσπερνώ και πάω στην φίλη Κατερίνα, όχι λάθος, πάω στη φίλη Γεωργία, η οποία θέλει να ακούσει The Daltons. Και θα στείλω και πολλά γλυκά φιλιά στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, που έχει ωραία θετική ενέργεια και έβγαλε μια εκπληκτική φωτογραφία από τη Δορκάδα. Κάποιο βράδυ το φίλι σου μου είχε στο... Τελικά αυτός ο ουρανός, ο οποίος έχει άσπρα σύννεφα, στο γαλάζιο ουρανό, άσπρα και γκρίζα σύννεφα, με μια αμυδρή εμφάνιση ήλιου, δίνει φανταστικές εικόνες, φανταστικές φωτογραφίες. Δεν ξεχνάω τη φωνή σου, τη ματιά σου. Περιμένω να μου στείλετε κι άλλες.

0: Λοιπόν, θα πάω σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στα τους 107 και 7, έρχομαι. Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Αγαπημένη Ελευθερία Βανιτάκη, με την ακτή που περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε κι εμείς αυτή την ακτή. Να μπούμε να κολυμπήσουμε στα γαλάζια νερά, Χαλκιδικής ή οπουδήποτε θα πάτε. Πάμε λίγο στον περιφερειακό, γιατί λίγο πριν τελειώσω την εκπομπή, κάνω 20 λεπτό. Βλέπω ότι έχουμε, τουλάχιστον αυτό μου δείχνει ο χάρτης εδώ, ένα ατύχημα αυτή την ώρα. Το ύψος της Νεάπολης, παιδιά, στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση, μεγάλο ποτηλιάρισμα στο σημείο. Όσοι έρχεστε από το Ρεόκαστρο, δηλαδή από το Τιτάν, λίγο πριν μπείτε στον περιφερειακό, λίγο πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, θα σταματήσετε. Το ίδιο ακριβώς παθαίνετε και όσοι έρχεστε από την εσωτερική περιφερειακή. Το μποτιλιάρισμα είναι όλα σταματημένα, ξεκινάει μπροστά από το ύψος του νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου αυτή την ώρα στα 39 λεπτά και μετά τη μία και ανοίγει ο δρόμος αμέσως μετά το ατύχημα, όπως μου δείχνει ο χάρτης, δηλαδή μετά την Νεάπολη. Όλος ο υπόλοιπος περιφερειακός και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά είναι καθαρός. Θα ήθελα όμως, αν είστε εκεί και έχετε εικόνα, να μου δώσετε λίγο την πληροφορία. Τι έχει συμβεί στο σημείο? Στο 2-3-10-5-13.000, στο 2-3-11-82-10-50. Και αν θέλετε και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber, στο 6-9-08-357-800. Για τα κορίτσια μου τα όμορφα που μαγειρεύουν. Και ευχαριστώ το Γεράσιμο που μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με κεράσια. Ακόμη δεν έχω φάει κεράσια, παιδιά, φέτος. Έχω φάει ερίκια όμως. Έχω μια ερικιά στον κήπο μου με πολύ ωραία ερίκια. Τα έχω κόψει. Τα πολύ ψηλά δεν μπόρεσα. Δεν είχα σκάλα. Αλλά η αλήθεια είναι, σε μια βόλτα που έκανα προχθές για να ψωνίσω σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, ήθελα να κάνω πολλά ψώνια. Είδα ότι τα κεράσια είχαν, νομίζω, 8 ή 9 ευρώ το κιλό. Είναι λίγο τζιζ. Παρ' όλα αυτά τα αγαπάμε και τα περιμένουμε.

0: Λοιπόν, μπήκε η Κατερίνα και μου λέει: Έφη, 8,5 ευρώ, πού τα βρήκες, λέει, τα κεράσια. Στην Λαϊκή, λέμε, τα πήραμε και με 2 ευρώ. Ήμουνα σε μεγάλο, δεν θα πω, μεγάλο σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστή, πολύ γνωστό μπραντ. Και τα είδα, δεν τα πήρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν τσέκαρα, γιατί δεν ήθελα να πάρω κεράσια. Πήρα άλλα φρούτα. Αλλά δεν τσέκαρα από πού είναι. Τα βρήκα πριν από 4-5 μέρες που έκανα ψώνια, 8,5 ευρώ. Εδώ μου γράφει ο Απόστολος το Κιλκής, λέει, σήμερα στο παζάρι 2,5 ευρώ και 4 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Ο Μινάς λέει: Καλησπέρα, Έφη. Μόλις έφερε η κουνιάδα μου από Λουτρά πόζαρ κεράσια 3 ευρώ το κιλό παραγωγής τους. Ναι, οκ, okay, παιδιά, δεν διαφωνώ ότι μπορεί στη Λαϊκή ή σε άλλες αγορές να τα βρίσκετε πολύ πιο φθηνά, αλλά σε μεγάλο μπραντ τα βρήκα 8,5 ευρώ το κιλό. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Η Ελένη λέει: Α, σε άλλο μεγάλο σούπερ μάρκετ, εγώ δεν πήγα σε αυτόν, πήγα σε άλλο. Η Ελένη μου γράφει ότι τα βρήκε 7,49, όντως.
1: Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη.
0: Εγώ θα περιμένω τη δικιά μου την κερασιά που έχω στον κήπο μου. Δεν βγάζει πολλά. Βγάζει κανένα ταπεράκι. Αλλά θα περιμένω αυτά, να ξέρετε. Προς το παρόν τρώω τα ρικάκια μου που είναι μεγάλα, ζουμερά και είναι γλυκόξινα και είναι υπέροχα. Αν νιώθετε μοναξιά, όχι μοναχικότητα, μοναξιά, εδώ είμαι εγώ, μη στεναχωριέστε. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Ιάκωβε. Είναι, λέει, χρηματιστήριο έφτα για κεράσια, από μέρα σε μέρα αλλάζουν τιμή, σωστά. 4 ευρώ το κιλό τα βρήκε η Τάνια, στη Λαϊκή σήμερα.

0: για το καλό μου φιλαράκι το Σταύρο που νιώθει μόνος, αλλά να ξέρει ότι δεν είναι μόνος όταν ακούει Στάτους 107 και 7. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει, να ξέρεις και εσύ Έφη και να ξέρει και ο κόσμος, λέει, του Στάτους, ότι η όσα του Λαγκαδά έχει τα καλύτερα κεράσια. Το χωριό του Παπαθεμελή. 21 Ιουνίου έχουμε και γιορτή κερασιού στην Όσα, να ξέρετε. Νομίζω έχω πάει στην Όσα. Κάτσε να σκεφτώ. Ναι, έχω πάει στην Όσα την περίοδο της πανδημίας, προς το τέλος της πανδημίας. Και είναι όντως πάρα πολύ ωραίο το χωριό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η Βικτόρια λέει, άρα το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν πελάτες και για 8 και 8,5 ευρώ, λέει η Έφη, αγοράζοντας κεράσια. Στον Μπαξέ χθες τα βρήκα 2,5 και 4 τα πιο ακριβά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επειδή όμως εγώ κατάγομαι από τη μεριά της μαμάς από η Μαθία, έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν κερασιές. Οπότε θα περιμένω να πάρω κεράσια ωραία, μεγάλα, τραγανά. Ίσως να περιμένω και από το φίλο που είναι από την Όσα να μας φέρει εδώ κάνα τελάρο κεράσια. Τα αγοράζουμε, μην τα φέρεις δώρο.
1: Από εκεί, άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή.
0: Περιφερειακός στο μέτωπο προς τα ανατολικά, πολύ αυξημένη κίνηση στο μέτωπο προς τα ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Έχουμε ένα τροχαίο εκεί. Λίγο το νου σας.

νύχτες. Εντάξει, τι να λέμε, παιδιά, όταν ακούμε Pixlack, ξανατριχιάζουμε. Όλα τα τραγούδια είναι ένα για ένα. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, μόλις με ενημερώνουν φίλοι ακροατές, γίνεται πάρα πάρα πολύ μεγάλος πανικός με τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ ότι άρχισε να ρίχνει ψυχάλες στα δικαστήρια. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι μάλλον μας έρχεται η βροχή από δυτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Έχετε λίγο το νου σας όσο οδηγείτε, παιδιά, είστε σε εθνικές οδούς, είτε προς Κατερίνη, είτε προς Χαλκιδική, προς Σέρες, οπουδήποτε κι αν είστε, χαμηλώστε ταχύτητες. Γεμίζει και στο Λαγκαδά σύννεφα. Είπαμε, Γιώργο, δεν πιστεύω τίποτα άμα δεν φάω κεράσια όσας. Στείλε, στείλε, στείλε, στείλε, στείλε.

Νομίζω ότι το τραγούδι εκφράζει πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω, γιατί βλέπω ότι στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ, παιδιά, δεν έχω γράψει τα τραγούδια, ούτε στίχους, ούτε μουσική, ούτε τα έχω ερμηνεύσει. Να πούμε μπράβο σε αυτούς που έγραψαν τα τραγούδια, που τα ερμήνευσαν, έγραψαν στίχους, μουσική. Και ένα μικρούτσικο μπράβο για μένα που τα επιλέγω. Ένα τσικ, ένα μικρούτσικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά να στείλω στον Γιώργο, στον Ιάκωβο, στον Δημήτρη, στην Τάνια, στην Ελένη, στη Βικτόρια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Έφη Παφίτου, καθημερινά με ακούτε μαζί με Άρη Παπιδάκη. Τα Δέφη Άρης 11 με 1. Τα Σάββατα μας χωρίζουν. 10 έρχεται ο Παπιδάκης, 12 εγώ. Να προσέχετε γιατί άρχισε να βρέχει σιγά σιγά. Από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι φίλοι ακροατές, έντονα σύννεφα και στο Χορτιάτι, Ψυχάλες και στη Θέρμη. Σιγά σιγά θα βρέξει αρκετά. Εύχομαι στη δική σας γειτονιά που βρέχει να μην είναι φτώχο γειτονιά. Και δεν μιλάω μόνο για χρήματα. Μιλάω πρώτα απ' όλα για... για ψυχή, μιλάω για ψυχή, για μυαλό, για ενέργεια, να είναι πλούσια η ψυχή σας, η ενέργειά σας και η καρδιά γεμάτη αγάπη. Αυτό είναι το νούμερο ένα, γιατί η τσέπη, εντάξει, καλά είναι τα λεφτά, αλλά και να μην έχουμε πάρα πολλά, αν έχουμε τα υπόλοιπα που σας είπα, τα προηγούμενα, νομίζω θα είμαστε καλά. Πολλά γλυκά φιλιά, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα να είμαστε γεροί, πρώτο Θεός, στις 11. Άντε, γεια.

0: Τώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
3: love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Σκληρός ποινικός από τα πρωτοπαλίκαρα της νύχτας με βαρύ παρελθόν, ο τραυματιστής στο μικρολίμανο από αστυνομικό. Είχε κοντά του όπλα και χειροβομβίδες. Δεν κινδυνεύουν από περικοπές και επιστροφές χρημάτων από συντάξεις ηχείρες και ηχείρη, ξεκαθαρίζει στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Κοκόρης. Πώς αποκωδικοποιεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο αρμόδιο Υπουργείο. Σοκ από την κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σε άθλια κατάσταση και τα τρία αδελφάκια της μικρής, όπως αποκαλύπτει ανταποκριτής μας στα Χανιά Παντελής Γιαΐτσης. Στόχο προσιλωμένη και προσγειωμένη για να έρθει η κούπα στον Ολυμπιακό, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και έξαλλους πανηγυρισμούς από τεχνική ηγεσία και παίκτες, η πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στον τελικό του Final Four με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Άλλο δαπός, με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πυρά αστυνομικού έξω από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα και μία τσάντα με χειροβομβίδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Θα συνδεθούμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, για να μας φέρει όλα τα τελευταία νέα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. κινηματογραφικού τύπου, θα έλεγε κανείς, επιχείρηση σήμερα τα ξημερώματα, 5:30 στον Λίμανο, στην Ακτή δηλαδή, όπου ένας 35χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί οι αστυνομικές αρχές έχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία ταυτόχρονα από το συγκεκριμένο άνθρωπο, περιφερόταν από νυχτερινό κατάστημα όταν
9: Σπύρο μου, Σπύρο μου, δεν ξέρω αν μιλάς με hands-free, σε παρακαλώ πολύ, αν γίνεται ή να μετακινηθείς ή να το βγάλεις, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καθαρά.
10: Όχι, δεν ξέρω αν τώρα είναι λίγο καλύτερη η λύση.
9: Ναι, κάπως, είναι κάπως περίεργη η σύνδεση. Τέλος πάντων, για συνέχισε για να δούμε τι μπορούμε να ακούσουμε.
10: Η αστυνομική της δίωξης, την ακριβιαστόν, είχαν εκείνοι που τον εντόπισαν. Του έκαναν σχετικό σήμα για να καθότι τον έκριναν ύποπτο, ήθελαν να του κάνουν έλεγχο. Εκείνος αρχικά κινήθηκε προς αντίθετη κατευθυνία από τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές αναβάλουν τις πονές και του δίνουν διαταγή για να κινητοποιηθεί. Εκείνος δεν έβγαλε όπλο, το έστριπε εναντίον τους. Ωστόσο, σύμφωνα με προφορές, εκείνος δεν πυροβόλησε, αλλά πυροβόλησε ένα από τους αστυνομικούς, ο οποίος είχε λάβει θέση κάλυψης. Ο 35χρονος αλλοδαπός αλβανική καταγωγή τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Η μία σφαίρα μάτα σκοτώθηκε στο πρόσωπό του. Αμέσως κλείθηκε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματιστής, τραυματισμένος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Υπευλήθησε και του υπέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι δύσκολη η κατάσταση του, αλλά είναι σε σταθερή.
9: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν βοηθάει πολύ και η σύνδεση που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες, Σπύρος Δασινός, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως, μαζί μας είναι ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο Σταύρος Μπαλάσκας, για να πούμε περισσότερα. Ελπίζω να είναι καλή η σύνδεσή μας. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, μια υπόθεση, η οποία ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει έτσι βαρύ ποινικό παρελθόν, ήταν από τους πλέον επικίνδυνους. Κυκλοφορούσε εκεί στο Μικρολίμανο με τόσο, έτσι, τόσο πολλά όπλα, βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες. Τι πρόκειται να κάνει αυτός, τι πιστεύει η αστυνομία ότι πρόκειται να κάνει? Γιατί
11: λοιπόν,
9: το έχει κυκλοφορήσει.
11: Πρώτα απ' όλα, ναι. Θα πρέπει να μου πεις, αγαπημένα μου, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος.
9: Πάντα είσαι τυχερός, είσαι και αγαπημένος φίλος. Αλλά για πες μου όμως πώς το εξηγείς.
11: Γιατί είμαι τυχερός.
9: Ναι.
11: Έχω έναν αδελφό, ο οποίος είναι υπαστυνόμος στην άμεση δράση, κεντρικός εκφωνητής.
9: Βεβαίως.
11: Τον οποίο το λατρεύω, ήμασταν τρία αδέλφια, πέθανε από καρκίνο η αδελφή μου και μου έχει μείνει μόνο αυτός.
9: Ο οποίος είναι και πολύ άξιος αστυνομικός και παρασημοφορημένος, με πολλές περγαμηνές και μάχημος, όχι αστεία.
11: Είναι λοιπόν ο Χρήστος και του φωνάζει ενός νεαρού με ξανθά μαλλιά και μία κιθάρα στην πλάτη, αστυνομία ακίνητος. Με μηχανικές κινήσεις ο νεαρός βγάζει την κιθάρα και την ανοίγει και βγάζει ένα καλάστικο με δύο γεμιστήρες δεμένες μεταξύ τους.
9: Όχι όπλο απλό, όχι ένα περίστροφο ή ένα
11: απλό. Με μονοτική ταινία.
9: Μάλιστα.
11: Επάνω στην πρεμούρα του φεύγουν οι γεμιστήρες, πατάει τη σκανδάλη και ο αδερφός μου ακούει ένα κλικ, κάνει μπλοζόν πάνω από το περιπολικό και προσπαθεί να καλυφθεί. Αν δεν του είχαν φύγει οι γεμιστήρες, θα ήταν σαρωμένος από Καλάσνικοφ με τουλάχιστον 30 σφαίρες.
9: Μάλιστα.
11: Γι' αυτό είμαι τυχερός. Αυτός λοιπόν πέταξε το Καλάσνικοφ, πέταξε την κιθάρα, την θήκη και την περούκα. Είναι ο ίδιος.
9: Μάλιστα.
11: Είναι αυτό το κτηνός, αυτός ο τύπος ο οποίος την επόμενη μέρα, επειδή δεν είχε ρευστό, πήγε να κάνει μια ληστεία εδώ πιο πάνω στην Κεσαριανή και σκότωσε ανθρώπους και με την ομοιρία ενός αστυνομικού κατέφερε και διέφερε. Ήταν θέμα λοιπόν, αγαπητέ μου, θέμα τιμής για την ελληνική αστυνομία. Πρώτον, γιατί παραλίγο να θερήσει δύο αμεσοδραστήτες με το Καλάσνικοφ, ο Θεός τους βοήθησε και του φύγει η μυστήρα. Και δεύτερον, με ομοιρία αστυνομικού κατάφερε από το αλλοδαπών και από το μεταγωγόν και δραπέτευσε. Ήταν θέμα τιμής.
9: Χρόνια, πόσα χρόνια αυτός διέφευγε, Σταύρο Μπαλάσκα? Πόσα χρόνια?
11: Νομίζω πάνω από 4-5 χρόνια. Πάνω από 5 χρόνια.
9: Είχαν πληροφορία οι αστυνομικοί ή έπεσαν πάνω του?
11: Τα μπαλαβή τον έψαχναν.
9: Μάλιστα.
11: Έταζαν σε πληροφοριοδότες, εξ όσων γνωρίζω, από δικούς μου ανθρώπους εξωματικούς, θεούς και δαίμονες. Έταζαν τα πάντα.
9: Μάλιστα.
11: Για να ξετρυπώσουν τον τίτη.
9: Λογικό, ήταν θέμα τιμής, όντως.
11: Εκτός από το θέμα τιμής, είναι από τους πλέον επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο.
9: Ναι.
11: δεν διστάζει να αφαιρέσει η ανθρώπινη ζωή για την πλάκα του. Δεν έχει το αίσθημα δηλαδή του ανθρωπισμού ότι ενδεχομένως μπορεί και να στενοχωρηθώ και να το μετανιώσω.
9: Μα κυκλοφορούσε με χειροβομβίδες, με όπλα, το έβγαλε το όπλο δηλαδή, και πάλι δεν είπε παραδίνομαι, έτσι. Ήταν έτοιμος για μάχη προφανώς. Γιατί το να βγαίνεις τώρα με έξι χειροβομβίδες, δεν ξέρω αν είναι έξι, τρεις, τέσσερις, όσες και να βγαίνεις και με όπλα και άλλα, δηλαδή σημαίνει ότι...
11: Από κάτι μου μετέφεραν οι αστυνομικοί και από την υπηρεσία που το συνέλαβαν.
9: Ναι.
11: Δεν είναι σωστό, θα το πω δημόσια από το κανάλι, αλλά υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια. Διότι ενώ υπήρξε ένοπλη αντιπαράθεση, αυτός άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναπνέει. Είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν πιανούνταν, θα σκότωνε αστυνομικούς. Δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
9: Ήταν αποφασισμένος. Άλλωστε δεν είχε κανένα θέμα και στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά αποφασισμένος να κάνει τα πάντα. Δεν μετράει η ανθρώπινη ζωή για το συγκεκριμένο. Μάλιστα.
11: Ναι. Γι' αυτό και το λέγανε οι αστυνομικοί στην αστυνομική πιάτσα, Αλβανό Πάσαρη.
9: Μάλιστα. Τόσο πολύ. Μάλιστα. Σταύρο Παλάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, που μοιράστηκες αυτό το... Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι μια επιτυχία της αστυνομίας.
11: Τεράστια επιτυχία της αστυνομίας.
9: Το γεγονός ότι συνελήφθησε
11: στα παιδιά. Και πάλι επαναλαμβάνω, εδώ απέδειξαν τον επαγγελματισμό τους, τον άκρατο επαγγελματισμό τους οι Έλληνες αστυνομικοί, που με προειδοποιητική βολή τον έριξαν, ενώ θα μπορούσαν να τον είχαν θερήσει. Οι αστυνομικοί μας δεν είναι δολοφόνοι, είναι επαγγελματίες, αστυνομικοί εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, για όσα μας είπε. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και τελείως κλίμα. Πάμε σε μια είδηση η οποία είναι αρκετά ευχάριστη, θα έλεγα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους επιχειρηματίες γενικότερα. Τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί σε έναν ορίζοντα τετραετίας, η ολοκληρωτική του ισχύς, και θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Ο Μαρίος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όντως, σχέδιο για σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου, όπως είπες, να ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΗ. Πρόκειται, τηλέμαχε, για μια παρέμβαση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν, τηλέμαχε, το 80% του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τα κέρδη της προηγούμενης κρίσης, ενώ για τις τράπεζες το ποσοστό φτάνει στο 100%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή βρίσκεται στο 55%. Η επιβάρηση αυτή πληρώνεται, τηλέμαχε, μαζί, ταυτόχρονα μάλλον, με τον κύριο φόρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις ταμιακές πιώσεις, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες εταιρείες, αλλά και επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι το ισχύον καθεστώς λειτουργεί στην πράξη ως ένας κρυφός φορολογικός συντελεστής, καθώς πολλές επιχειρήσεις καλούνται να προκαταβάλουν φόρο για εισοδήματα που ακόμη δεν έχουν αποκτήσει. Για το λόγο αυτό και εξετάζεται ένα μοντέλο σταδιακής μείωσης προκαταβολής σε βάθος τετραετίας, ώστε να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και να δοθεί σαφές μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως είπαμε, καθοριστικός παράγοντας της τελικής αποφάσης θα είναι το κόστος του μέτρου. Τηλέμαχε, η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 1,2 δις στον κουμπαρά, που αποτελεί τη βασική μαγιά για το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Καθώς, τηλέμαχε, να προαναγγείλουμε και εμείς από τώρα, από την εκπομπή, ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις, τηλέμαχε, για επέκταση των ενεργειακών αναχωμάτων, δηλαδή τη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και του Fuel Pass, καθώς, τηλέμαχε, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται και και απομένως ασκούν πιέσεις.
9: Αυτές οι ανάσες που χρειάζονται όλοι. Έτσι.
12: Βέβαια και έτσι. Στην αγορά καυσίμων.
9: Μάριος Χριστοδούλου.
12: Άρα προλαγγείλαμε τα μέτρα, θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
9: Μάριος Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Αυτό το θέμα της προκαταβολής, κύριε Κορκίδη, είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος, ένας βραχνάς και μια αιμορραγία οικονομική για τις επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά προδιαγράφει μια επιτυχημένη ίσως, γιατί αν δεν είναι πολλά τα χρήματα, δεν θα έχει πρόβλημα και η επιχείρηση, νέα χρονιά. Αλλά δεν ξέρουμε πώς. Δηλαδή, πρέπει ούτε κληρονομικό χάρισμα να έχουν οι επιχειρηματίες. Η ΑΔΕ, για να ξέρει τι θα βγάλει ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
12: Έτσι είναι, κύριε Σαντορινέο. Είναι ένας βραχνάς, τον οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Είναι άδικο. Είχαμε δει μία μείωση από το 80%. Στην περίοδο της πανδημίας και πραγματικά πήραμε μία ανάσα από πλευράς ρευστότητας. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλεί ότι μια επιχείρηση μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας, το οποίο βιώνουμε άλλωστε τους τελευταίους τρεις μήνες, μπορεί να έχει κερδοφορία. Και εγώ θα σας δώσω για τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 αναφορικά με το λιανικό εμπόριο. Δείχνει μία αύξηση 3,2%, όμως είναι πληθωριστική και όχι κερδοφορίας ή αύξησης της κατανάλωσης.
9: Μάλιστα.
12: Αν πάμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση του τζίρου, η πληθωριστική, είναι 2,2. Ενώ αν πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτή η αύξηση είναι 7%, διπλάσια του πληθωρισμού. Άρα, πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που παλεύει για την επιβίωσή της να πληρώνει φόρο για την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον έχει? Θεωρώ ότι αυτά τα 3,5 δις τα οποία εισπράττει το κράτος από την καταβολή της προκαταβολής του φόρου είναι άδικα. Θα πρέπει μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ να αρχίσουν να μειώνουν αυτό το ποσοστό μέχρι την κατάργηση. Εάν θέλουμε πραγματικά ένα ειλικρινές και πλέον ψηφιοποιημένο φορολογικό σύστημα, στο από το οποίο
9: δεν θα έχει και την ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλα αυτά τα χρήματα να μπορέσει η επιχείρηση να τα διαθέσει για να αναπτυχθεί, να απασχολήσει περισσότερο κόσμο, να εξοπλιστεί, να περάσει στην πράσινη και στην ψηφιακή εποχή, χρησιμοποιώντας τα δικά της κεφάλαια. Ναι, δηλαδή, ναι. Πληρώνει προκαταβολή φόρου, υποχρεώνεται και δανείζεται. Mm-hmm. Μα είναι σωστό.
9: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλά νέα πάντως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
12: Καλά νέα θα έχουμε αύριο το βράδυ.
9: Αυτό ξαναπείτε το, κύριε Κορκίδη. Θα το σηκώσουμε.
12: Να χαμογελάσουμε και λίγο έτσι μέσα στα τόσα.
9: Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Να είστε καλά.
12: Θα τα καταφέρουμε. Να είστε. Μια ακόμα νίκη.
9: Μακάρι, πρόεδρε μου. Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Χάρηκα πολύ. Γεια σας.
9: Και εμείς χαρήκαμε. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, αμυγές πολιτικό πεδίο, αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα με εντυνόμενα τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες για το φθινόπωρο, το ενδεχόμενο φαίνεται να χάνει έδαφος, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξορκίζει με κάθε ευκαιρία, τονίζοντας και μάλιστα με επιτακτικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κώστας Παπαγλιμίτσος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα επιχειρεί, βγαίνει ο ίδιος μπροστά, γιατί ήταν και ο ίδιος προφανώς κοινωνός αυτής της αερολογίας, αυτής της φημολογίας, για πιθανές εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είχαν ακουστεί διάφορες ημερομηνίες, διάφορα σενάρια. Άρα, αυτήν την εβδομάδα πρέπει να πούμε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό τον Πρωθυπουργό. Σε κάθε του εμφάνιση επιμένει και το ξαναλέει και το υπογραμμίζει, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το είπε στην καταληκτική του και στην ανακτήρια ομιλία του στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, την περασμένη Κυριακή και Παρασκευή αντίστοιχα. Το είπε στη συνάντηση με τον Κωστά Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην καθιερωμένη που έχουν. Το είπε και στη Σπάρτη, μιλώντας σε πολίτες, όταν πήγε την Πέμπτη πριν από τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κάστρου των Δεσποτών στο Μιστρά. Τώρα, ποιο είναι λοιπόν ο σχεδιασμός και γιατί αυτό που καλύπτουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Είναι λοιπόν τρεις οι λόγοι, οι βασικοί, πέρα από τον κεντρικό, τον πυρήνα της σκέψης του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι να συνεχίζει να εμφανίζεται θεσμικός, υπηρετεί δηλαδή τη θεσμικότητα, υπηρετεί το στόχο που είναι να μην εφημιδιάζονται οι πολίτες, να μην εφημιδιάζεται η κοινωνία, η οικονομία, να υπάρχουν τετραετής
15: σταθερή εκλογική κύκλη. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική σταθερότητα είναι και ένα αφήγημα το οποίο και ο ίδιος το προτάσσει συχνά. Σε αυτό εντάσσεται και όπως θα το πει δηλαδή χρόνο την άνοιξη, ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος και το 23 και το 27 πάει κανονικά στις κάλπες, δεν προκύρει τις πρώτες εκλογές, ανάλογα με το πότε πιθανώς τον βολεύει ή κάτι τον βολεύει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρεις λόγοι, τρία γεγονότα τα οποία θα έχουν συμβεί καλώς για την κυβέρνηση όταν των πραγμάτων πριν από τις επόμενες κάλπες, δηλαδή που θα στηθούν το αργότερο το Μάιο, ίσως και τον Απρίλιο του 27. Δεν θα πούμε και τα τρία. Για να διαβάσω στο ρεπορτάζ μας ή ακροατές των παραπολιτικών 90,1, θα πούμε το ένα όμως, το οποίο φαίνεται να είναι ότι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου, όχι τελευταίο γενικός, του Μαρτίου, εκεί όπου κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αποφασίζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού και εφαρμόζει συνέχεια από 1η Απριλίου, δηλαδή πολύ λίγες μέρες ή εβδομάδες το πολύ πριν από τις εκλογές. Ο κατώτατος μισθός που είχε προεκλογικά δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της θητείας της, θα πάει ακόμη περισσότερο και θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Αυτός είναι ένας στόχος, εφόσον φυσικά η οικονομία πάει καλά, εφόσον να τη συνεχιστεί του χρόνου ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θυμίζουμε στην παρασύρια τριετίες, στην παρασύρια μισθού δημοσίων υπαλλήλων, να πάει στα 1000 ευρώ.
9: Κώστας Παπαχλημίτζος, ευχαριστούμε πολύ Κώστα μου για το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ΠΑΣΟΚ, όπου σαλπίζουν αντεπίθεση ρίχνοντας το βάρος τους στην περιφέρεια Αττικής, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει μια δημοσκοπική τουλάχιστον αδυναμία. Την ίδια ώρα, στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα πλησιάζει το ορόσημο για το νέο κόμμα, καθώς την Τρίτη το απόγευμα στο Θησίο θα έχουμε πολιτικό τοκετό. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για ραντεβού με την ιστορία μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, Τηλέμαχε, και καλεί την Τρίτη, ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, καλεί την Τρίτη στο Θησίο το απόγευμα, εκεί κατά τις 8, στο ενακτήριο λάκτισμα του νέου φορέα. Περιμένουμε να μάθουμε τον τίτλο του κόμματος. Τα χρώματα φαίνεται ότι θα είναι το μπλε και το κόκκινο, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι.
9: Μπαρτσελόνα, έτσι. Μπαρτσελόνα,
16: ακριβώς, που έχει έτσι και τους έντονους συμβολισμούς. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο τίτλος του κόμματος, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει και έτσι τα παράγωγα θα παραπέμπουν σε κάτι που θα έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Θα σου έλεγα κάτι που μπορεί να έχει στον τίτλο το προοδευτικό. Ίσως κάποιοι λένε κάτι στα πρότυπα του προοδευτική συμπαράταξη, αλλά μένει να το δούμε, το μεταφέρουμε με επισφάλεια. Αλλά τέλος πάντων, μετράμε πλέον αντίστροφα για να υπάρχει το κόμμα. Αμέσως μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση, στην πλατφόρμα του νέου φορέα θα υπάρχουν υπογραφές, ώστε ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας συνυπογράφουν το νέο του εγχείρημα. Η προτροπή, το άτυπο μήνυμα είναι να μην δώσουν τηλέμα και το παρόν εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάποιους ανεξάρτητους, την κυρία Αλληνού ή τον κύριο Σαρακιώτη, και ενδεχομένως βουλευτές που έτσι δεν δέχονται αυτές τις προτροπές, όπως ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά εν ενεργεία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν θα είναι παρόντα και παρούσες στην εκδήλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια ικανοποίηση για τις δημοσκοπήσεις που έως τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ιδιαίτερα αυτές που γίνονται στην περιφέρεια. Μάλιστα λένε έτσι με αρκετή αισιοδοξία την τελευταία της εταιρείας του ΔΕΠΟΝ για τη Θεσσαλονίκη, που παίρνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Έχουν στα χέρια τους έρευνες που δείχνει το ΠΑΣΟΚ πάει πάρα πολύ καλά στην Κρήτη ή στη Δυτική Ελλάδα και ενδεχομένως και σε άλλες περιφέρειες όπως η Ήπειρος ή η Θεσσαλία. Ωστόσο υπάρχει η μεγάλη τρύπα της Αττικής. Εκεί θυμίζω το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές ήταν τέταρτο κάτω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, και το ΚΟΚΟΕ είναι πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και στο πλαίσιο αυτό λένε οι πληροφορίες θα σχεδιάσει ο κ. Σανδουλάκης με τα οργανωτικά του στελέχη ένα πλαίσιο περιοδιών στους μεγάλους δήμους, γιατί πιστεύουν ότι αν στοιχειοδός ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ στην Αττική, αν μη τι άλλο, η δεύτερη θέση θα είναι δεδομένη και από εκεί πέρα θα ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία η μάχη για την κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κύριε και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, στο στρατόπεδο της Μαρίας Καριστιανού επικρατεί εφορία και αισιοδοξία για τη συνέχεια μετά την ανακοίνωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς, μετά και την εμφάνισή του στη Βουλή, φαίνεται πως ίσως επιλέξει να διαβεί το Ρουβίκονα του νέου κόμματος. Όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας, ήταν και στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλε και φίλε των παραπολιτικών. Ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών η συμμετοχή στην εκδήλωση, την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα μεγάλες προσδοκίες, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καρισιανού, όπως λέει τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της, προέρχεται κατευθείαν από την κοινωνία, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει να μιλάει πολιτικά, μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των ψηφοφόρων και ειδικά στο ακροατήριο το οποίο απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Θράκη, έχει τέτοια κοινωνική ανάγκη. Δηλαδή προέρχεται η κυρία Καρισιανού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες, από την δεξαμενή της κοινωνικής ανωνυμίας και εκεί θα παραμείνει ως πρόσωπο που εμπλέκεται πλέον στην πολιτική. Οι προσδοκίες είναι και για τη Βόρεια Ελλάδα ότι το ποσοστό της θα είναι διψήφιο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ προγραμματίζονται και περιοδίες από την κυρία Καρισιανού και στην Νότια Ελλάδα και βεβαίως στην Αττική, όπου θα υπάρξει μια ανάλογη εκδήλωση. Τώρα, όσον αφορά στον κύριο Σαμαρά, την επόμενη εβδομάδα, 29 του μήνα, έχει γραφτεί ότι πολύ πιθανό να ανακοινώσει και αυτός σε νέο πολιτικό φορέα. Δεν το έχει διαψεύσει, ενώ μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσει και πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος στηρίζει τον κύριο Σαμαρά σε εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά κατά την παρουσίαση βιβλίου του πρώην Υπουργού Παιδείας του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Τηλέμαχια.
9: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για όσα μας είπε. Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου στο Μεγά Σαββατοκύριακο στην τηλεοπτική εκπομπή με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολόπουλο, του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζο και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο.
18: Ως προς το πρώτο θέμα για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων. Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Το κάναμε τον κύριο Καραμαλή, το κάναμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Το δεύτερο θέμα, εμείς κρίναμε αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως μπορούν οι βουλευτές να αξιολογήσουν τη δικογραφία και να κρίνουν. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας. Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται 4 χρόνια με τη δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς, έτσι ώστε να διαβιβαστεί αμελητή στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση για τη σύσταση προανακριτικής. Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή έχει ήδη συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί η υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί 4 χρόνια, είναι ανοιχτή ήδη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό για την καταδίκη, όπως πρωτοδίκως έχει γίνει, 4 ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το εφετείο. Υπάρχουν ήδη 2 διατάξεις ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκίστικες δυνάμεις. Έχει μαζί σε επίπεδο συγκυβέρνησης κρατήσει τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει.
19: Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς ακόμα και του Συντάγματος και του Κοινοβουλίου για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΚΠ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλωστή φορά αρχιοθετήθηκε μια ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΠ, για την κυρία Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές. Διότι εδώ προσοχή, είναι πολύ πιο σύνθετα και σοβαρά από όσο προσπαθεί ο κύριος Νικολακόπουλος να τα εμφανίσει. Καταρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από 2 βουλές, στην πρώτη πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε πρόταση και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να θεωρήθηκε και ο κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή? Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κυρίου Δημητριάδη μόνο, γιατί έχουμε 2 εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που λέει, αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Νίξον της χώρας. Και έχουμε και τον εκβιασμό του κυρίου Δημητριάδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ. Μάλλον ο κύριος πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε 2 εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι 2 εκβιασμοί, γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες.
20: Οι υποκλοπές που έγιναν αφορούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αφορούν τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, συναδέλφους σας, συνδημοσιογράφους, παράγοντες της δημόσιας ζωής, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Να πω καταρχάς ότι πρέπει να γίνει μία διάκριση. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ, όχι με το Πρέντα.
21: Σωστό είναι αυτό.
20: Σωστό. Αυτό τι σημαίνει νομικά, πολιτικά? Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρριτο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήγαγε την ΕΕΠ στην αρμοδιότητά του, γιατί από τα δύο κατηγορείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, χθες, πολύ σωστά το παρατηρήσατε, 3/21 του μηνός έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη, για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ. Εγώ ήμουν εισηγητής από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ιδιοσιογραφικά μέσα για την αντίδραση της εισαγγελίας, και παρόλα αυτά δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης να αποφύγει την μήνυ της κυρίας.
21: Το κάνει αυτό για να βγάλει λάδι βουλευτές.
20: Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.
9: Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκυριακό. Ο ίδιος είπε ότι το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Δεν το έχουμε δει βέβαια ακόμα, αλλά πλησιάζει, λέει. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλίων με το Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν για συνομιλίες, νέα προσπάθεια μεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Για τα διεθνή νέα μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
23: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μένεται αυτό το πολεμικό θρύλο στη Μέση Ανατολή. Σχέδια λοιπόν για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στέλνει το τελευταίο του μήνυμα. Είναι θα τελειώσει σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον εν μέσω σεναρίων για επανέναρξη του πολέμου με την Τεχεράνη. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση και η είδηση αυτή έγινε γνωστή από τα δημοσιεύματα των αμερικανικών δικτύων Axios και CBS News την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Τραμπ να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα τώρα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το δίκτυο Axios μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε χθες το πρωί σύσκεψη με στενούς συμβούλους του με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία. Πάντως, σύμφωνα με το CBS, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση. Παρουσιάστηκε εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικός στις δηλώσεις του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν κόψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και βλέψεις της Τεχεράνης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερ της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους σταματήσαμε, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό, εννοείται με τον πόλεμο, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο», και τόνισε ότι θα τελειώσουμε σύντομα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχε ανακύψει είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Για πλήρη παραγωνισμό κάνουν λόγο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποκλειστεί έτσι από την κυβέρνηση Τραμπ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, με τους ηγέτες της χώρας να συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται γνωστό κάτι από το παρασκήνιο ότι τρομοκράτης των φρουρών της Επανάστασης σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε χάρτη του σπιτιού της στη Φλόριντα. Πρόκειται για τον 32χρονο Μοχάμετ Μπακέρ Αλ Σαάντι. Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση για να εκδικηθεί για το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί και κατηγορείται για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. το μέτωπο της Μέσης Ανατολής να περάσουμε σε αυτή την ασύρρεπτη τραγωδία στην Κίνα, σε 82 νεκρούς. Αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρυχείο αυτό, στη Λουσενγκιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα. Και όπως καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε, η εργασιακή ασφάλεια στα κινέζικα ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Παρόλα αυτά όμως συνέβη αυτό το δυστύχημα, αυτή η τραγωδία στην Κίνα. Και να πάμε και στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα, σε καινούρια φάση έχει περάσει εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία για καταγγελίες περί παρατυπιών και παρέμβαση στην ψηφοφορία στο 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του προέδρου του Οζγκιού Ροζέλ, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε 7 επαρχίες της χώρας.
9: Δημοκρατικά και ερντογανικά, Ελισάβετ.
23: Έτσι, έτσι είναι. Αυτά οι εκαθαρίσεις συνεχίζονται. Δεν σταματούν, που ξεκίνησαν από το 2016 με το αποτυχημένο πρασικόπημα.
9: Θυμόμαστε. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες, Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, για να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλά, στην Τουρκία, κύριε Τσίκα, δεν μας κάνει εντύπωση. Συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι είναι ρουτίνα. Από καιρό εις καιρούν τα ακούμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχουν βήματα, βήμα προς βήμα, ένας σε όλο ένα κεντυνόμενος αυταρχισμός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν είναι μια κατάλυση της δημοκρατίας.
9: Ναι.
0: Είναι μια σταδιακή αυταρχικοποίηση του συστήματος, κυρίως μέσω της αποδυνάμωσης εναλλακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν έναντι του Προέδρου Ερντογάν.
9: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Δηλαδή μειώνονται ή εξαφανίζονται πολιτικά, εννοώ.
9: Οι εναλλακτικές.
0: Οι αντίπαλοι, οι ανταγωνιστές, αυτοί που θα μπορούσαν να κερδίσουν την εκλογή χωρίς να καταργείται η τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία και η πολιτική αντιπαράθεση και ο πολιτικός ανταγωνισμός.
9: Σωστά, σωστά. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το μεγάλο μέτωπο, στο Ιρανικό, δεν έχουμε ακόμα κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Τον αντίον, μάλιστα, αναφέρουν οι Αμερικανοί ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος επιποδός πολέμου, στην κυριολεξία, και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και βομβαρδισμών. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό μας απομακρύνει σίγουρα από το ενδεχόμενο μιας συνενευτικής λύσης. Είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ? Μήπως αυτό οδηγήσει κάπου που δεν το περιμένουμε? Δεν ξέρω, χρησμοί είναι όλα αυτά.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τον Τραμπ χρειάζονται λίγο οι χρησμοί.
9: Σωστά.
0: Και πρέπει να βρούμε κι άλλους αναλυτές.
9: Μάλλον πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα φύλλα για να τα μασίσουμε, έχω την εντύπωση, σαν την πυθία.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπενθυμίζω όμως ότι νομίζω στην αρχή της εβδομάδας ο Τραμπ είχε πει ότι κοιτάξτε, ο χρόνος είναι περίπου Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, το αργότερο Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα μεθαύριο.
9: Mm-hmm.
0: Ότι εκεί πέρα είναι το όριο που έβλεπε. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι ασκούνται και πιέσεις προς το Ιράν με κάποιο τρόπο, ώστε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Διότι ο Τραμπ είναι όλο ένα και πιο ανυπόμονος, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τον πολιτικό χρόνο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αντιθέτως, το Ιράν είναι πολύ ικανοί στο να καθυστερούν και να κρατάνε καθυστερήσεις, όπως θα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο.
9: Mm-hmm.
0: Επομένως, είναι δύο αντικειμενικά αντίθετοι σχεδιασμοί. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να πει ότι κοιτάξτε, μέχρι εδώ ήτανε, κοιτάξτε τι θα κάνετε.
9: Mm-hmm.
0: Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγμάτευση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και συνομιλεί και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και με άλλα προφανώς κέντρα εξουσίας στο Ιράν, και φαίνεται ότι αναμένουν από εκεί να δουν εάν υπάρχει κάποιο φως ώστε να πάμε σε μια καταρχήν συμφωνία. Μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία, για αυτό που λένε μια σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται οι γενικές αρχές μιας λύσης και στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται προφανώς το θέμα των στενών του Ορμούς, αλλά φυσικά και κάποια κατεύθυνση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. και μετά να πούν ότι τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πράγματι πολλές και δύσκολες όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, θα συζητηθούν αμέσως μετά, αλλά χωρίς να υπάρχει πια ο φόβος ότι θα επιστρέψουμε σε πολεμική αναμέτρηση και κυρία θα γίνει επίσημη ειρήνη. Αλλά χωρίς κάποια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο ότι μπορεί να τη δεχτεί ο Τραμπ. Και αν αισθανθεί ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, φυσικά θα κάνει κάποια χτυπήματα. Δεν έχω αμφιβολία επ' αυτού. Χωρίς όμως να εκτιμώ ότι θα γυρίσουμε σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε πριν δύο μήνες.
9: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
9: Έτοιμη να νομοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της θαλάσσιας ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρεται να είναι η Τουρκία. Υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα. Σε αυτό το μήκος σχήματος, η εκτίμηση του υποναβάρχου είναι αποστρατεία Στέλιου Φενέκου, ο οποίος μίλησε στο Action 24.
1: Οι φόβοι μας είναι υπαρκτοί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλοι, δηλαδή όπως διέρευσε. Ναι. Δεν θα αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρεται, απλώς θα αναφέρεται στα μέχρι τώρα που έχει από πλευράς δικαιοδοσιών, ναι, και θα εκτείνει τις δικαιοδοσίες στα όργανα τα αστυνομικού τύπου και θεσμικά της Τουρκίας να εφαρμόσουν αυτό.
2: Θα λέει δηλαδή ότι εξουδετούμε το να έχει πλήρη ευθύνη ο Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, για την γαλάζια πατρίδα. Το έχει και πριν τώρα.
1: Ναι, απλώς δεν θα αναφέρεται μέσα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, γαλάζια πατρίδα ή οτιδήποτε.
3: Τι σημαίνει βέβαια αυτό, de facto πρέπει να δούμε.
2: Τι σημαίνει.
1: Έχω κάνει προτάσεις γι' αυτό. Η οποία σύγκρουση δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι με το που θα δημοσιεύσει. Πρέπει κατά άρθρο να απαντήσουμε. Και δεύτερον,
2: κατά
1: άρθρο, οπωσδήποτε.
2: Νομικά.
1: Ναι, νομικά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, όχι, είναι αναγκαίο αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άτλαντα όπου να γράφουμε όλες τις θέσεις μας εθνικές μέσα να είναι συγκροτημένες και να διασπείρουμε σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα. Τρίτον, να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περιπολικά του πολεμικού ναυτικού μετάταξη. Γιατί η ακτοφυλακή θα είναι αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τις επόμενες μέρες. Χωρίς να
2: ρωτήσω. Προβλέπετε θερμό καλοκαίρι?
1: Γι' αυτό ακριβώς. Για να μην προβλέπετε θερμό καλοκαίρι και έχουμε στρατιωτικού τύπου μέτρα, χρειαζόμαστε αστυνομικού τύπου μέτρα, που είναι η ακτοφυλακή. Και το τέταρτο που έχω προτείνει είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο.
9: Στα εσωτερικά θέματα θα πάμε στην Κρήτη. Την ώρα που το τρίχνο κοριτσάκι δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Παγνί, η μητέρα έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και ο πατέρας αναζητείται. Ένα νέο δράμα έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα των γεγονότων που εξελίσσονται το βράδυ της Πέμπτης. Τα τρία αδελφάκια της Τρίχνωνης βρέθηκαν από την αστυνομία σε ένα θερμοκήπιο, σε χωράφι, σε άφλια κατάσταση. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιάτσης που έχει αναδείξει το θέμα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, την ώρα που αγωνιούμε όλοι για την υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μέθη παιδών του Παγνή, σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση ακόμα, όπως λένε οι γιατροί. Τα τρία αδερφάκια του από χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έχουν βρει πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από γιατρούς, νοσηλευτές και την κοινωνική υπηρεσία του Ιδρύματος. Παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή και, όπως είπες και εσύ, βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση να περιφέρονται μέσα σε ένα χωράφι όπου διέμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Ο πατέρας αναζητείται από τις αρχές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πρόκειται για έναν Πακιστανό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έχει ήδη φύγει από το νησί. Ενώ η μητέρα έχει συλληφθεί από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά, που η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μέχρι να αποφανθούν οι γιατροί για τι είδους τραύματα πρόκειται. Ακούγοντας πάντως την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ να λέει ότι το παιδί είναι κακοποιημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλλον θα οδηγηθούμε σε άλλα πράγματα τις επόμενες ημέρες αναφορικά

0: σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους εκβιασμούς. Κλείνοντας, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ από το νησί, να πω ότι από το πρωί βρίσκεται η πριγκίπισσα Άννα στα Χανιά για τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Ήδη έχει παραστεί στο Μάλεμε, στο μνημείο που υπάρχει εκεί για την μάχη της Κρήτης, καταθέτοντας στεφάνι. Θα βρεθεί στο Συμμαχικό Νεκροταφείο το απόγευμα, ενώ περιμένουμε να υποδεχτούμε και τα υπτάμενα βέλη από την Μεγάλη Βρετανία. Και τέλος να πω ότι εδώ και λίγη ώρα η πρωτομή του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, του Ικάρου που χάθηκε
1: 20 χρόνια πίσω,
0: που τον σκότωσαν πριν από 20 χρόνια, γιατί έτσι πρέπει να λέμε, Κοσμή, το ομώνυμο αθλητικό κέντρο στην περιοχή του Κουμπέ στα Χανιά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν πριν από λίγη ώρα.
1: Του αθάνατου πραγματικά αεροπόρου μας που έπεσε έτσι ηρωικά. Ευχαριστούμε τον Παντελή Γιαίτση, τον συναδελφό μας από τα Χανιά, για όσα μας είπε. Πάνω από 5.000 παραβάσεις έχουν καταγράψει οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια αγωνία για να κοιτάζει να κάνουμε παραβάσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε οδηγήσει με το σωστό τρόπο, είτε με κινητό τηλέφωνο, δεν φοράμε ζώνη ασφαλείας, παραβιάζουμε λεωφορείοδρομους, κόκκινους σηματοδότες, τα ξέρετε αυτά. Όλα αυτά πλέον μπορούν να τα διαπιστώσει με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας κανείς. Οπότε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης νομίζω δίνουν μια πολύ καλή λύση. Έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί πάνω από 5.000 παραβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν και πολλαπλές παραβάσεις, δηλαδή κάποιος ο οποίος οδηγεί και δεν φοράει ούτε ζώνη και επίσης χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο. Αυτές οι περιπτώσεις νομίζω πολύ σωστά τις πιάνει κανείς και βεβαίως τα πρόστιμα αυτά πηγαίνουν μία κλίση στον παραβάτη. Να σας πω μόνο ότι οι παραβάσεις πηγαίνουν με δύο τρόπους. Η κλίση δηλαδή πηγαίνει με δύο τρόπους, είτε στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, είτε και με συστημένη επιστολή.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Γίνεται πλέον και ψηφιακή επίδοση σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 75%. Άρα, αν συμβεί αυτό, θα σου έρθει η κλίση στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Έχει μια συγκεκριμένη κιόλας, ένα σημείο που είναι η θηρίδα σου και έρχεται αυτή η ειδοποίηση. Είτε στο my.gov.gr, δηλαδή στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr, η ειδοποίηση για τέτοιου είδους παραβάσεις.
1: Κύριο Αναγνωστόπουλο σημείωσε ότι για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών η ηλικία των ανηλίκων θα πιστοποιείται μέσω του Kids Wallet.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα. Έχουμε το wallet, το οποίο γνωρίζετε κανείς, και το Kids Wallet. Στην πραγματικότητα, όπως και με την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, μπορεί κανείς με το κινητό τηλέφωνο να δείξει την εφαρμογή αυτή την ηλικία του, να διαπιστωθεί δηλαδή ότι είναι ενήλικας, ως εκ τούτου ότι μπορεί εν συνεχεία να είτε να αγοράσει καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, είτε βεβαίως ότι έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι έχουμε δει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους με τη χρήση του πατινιού και είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους.
1: Σε υψηλούς τόνους απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας Λαούρα Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την τροπολογία προβλέπει επίσπευση στη διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εκμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι δικαστική μας συντάκτης, η Βάσο Παλαιού. Βάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν, Τηλέμαχη, ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν οξυνθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Χθες είχαμε την επιστολή της Λάουρας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία διαμαρτυρόταν έντονα για την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση των υποθέσεων για τα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στις διατάξεις που αφορούν τα κακουργήματα. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα θεωρεί ότι μέσω αυτής της διάταξης ουσιαστικά αφαιρείται η αρμοδιότητα της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φυσικά υπήρχε και ένα σκέλος σε αυτή την νέα επιστολή καταπέλητη της κυρίας Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προκειμένου να ανανεωθεί μεν η θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έληγε, αλλά όχι για 5 χρόνια όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά για 2. Σήμερα λοιπόν είχαμε απάντηση στην κυρία Κοβέση από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επικαλούνται τις πρόσφατες δηλώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ουσιαστικά θέτουν ζητήματα αξιοπιστίας της νέας επιστολής της κυρίας Κοβέση.

0: δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, καθώς φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές τηλέμαχε δεν κάνουν πίσω, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Δεν κινδυνεύουν οι χείρες και χείρες συνταξιούχοι με επιστροφή χρημάτων από συντάξεις που είχαν λάβει στο παρελθόν, από ποσά συντάξεων που είχαν εισπράξει στο παρελθόν, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Κοκόρης, ερωτηθεί σχετικά με την απόφαση 699-2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των διπλών εθνικών συντάξεων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την διάταξη του νόμου 4387 του 2016, νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων όπως σύνταξη χειρίας και σύνταξη 62 δικαιώματος καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη.
2: Πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική όπως γνωρίζουμε. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη 62 δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγου θανάτου και επαναφέρει τον φόβο για περικοπές ή πιθανότητα αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων. Το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του 4387 του 2016. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις πτυχές.
1: Με ψηφιακό προφίλ, το οποίο θα χτίζεται από τον νηπιαγωγείο και θα ακολουθεί το παιδί στο Λύκειο, θα γίνεται εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σμήνη Χαρλαμποπούλου μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το όλη την καταγραφή της πορείας του μαθητή, ώσπου να φτάσει στο επίπεδο του να κριθεί όσον αφορά την εισαγωγή του. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Βρισκόμαστε εν αναμονή των πανελλαδικών εξετάσεων στην τελική ευθεία, καθώς ξεκινάνε στις 29. Κάνουν υποψήφι τις τελευταίες επαναλήψεις. Ωστόσο, στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το Εθνικό Αποκλητήριο την Τρίτη θα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση, όπου αυτό που προκύπτει, όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά, είναι ότι θα υπάρχει ένα ψηφιακό προφίλ που θα έχει τα άπαντα του μαθητή μέσα σε αυτό, από βαθμούς, δεξιότητες, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα, γιατί στόχος της Επιτροπής και του νέου συστήματος είναι να αλλάξουν τα πάντα από τον νηπιαγωγείο, όχι να φτάσει το παιδί στο Λύκειο με το παλιό σύστημα, χωρίς κριτική σκέψη και δεξιότητες, και ξαφνικά να βρεθεί σε ένα καινούριο σύστημα. Όπως όλα δείχνει, το Εθνικό Πολιτείο θα εξασφαλίζει την εισαγωγή με τους βαθμούς, τις επιδόσεις, την απόδοση στο σχολείο στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια, το σύστημα των πανελλαδικών, και γι' αυτό βαδίζουν σταδιακά στο Υπουργείο Παιδείας και με ευθύνη προκειμένου να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν μιλάμε φυσικά για τώρα, μιλάμε από το 29-30, μιλάμε για τις μαθητές που είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό, δεν πρόκειται να εθνιδιαστεί κανείς. Οι μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές τους θα τις δώσουν κανονικά, όπως και οι μαθητές τους από το Λύκειο που ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και το Εθνικό Αποκλητήριο θα είναι ένα πραγματικά καινούριο σύστημα που θα διαφοροποιείται από το νηπιαγωγείο κιόλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Δεν μπορεί να κρίνεται για μερικές ώρες έτσι το
3: παιδί. Ναι, και για 4 μαθήματα, ενώ σωστά. Όταν κρυθεί για 3 χρόνια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια ακόμα και τα αρνητικά και τις άσχημες επιδόσεις κάπου και τις αδυναμίες, έχει κάποιος όλο τον χρόνο να τις διορθώσει και κρίνονται και άλλα πράγματα. Σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό πέραν της αποστήθησης. Κρίνονται άλλες δεξιότητες.
1: Ευχαριστούμε περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα. Απόψε το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να βάλει φωτιά στο ΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδίας Run for Your Lives Tours. Οι πύλες του ΑΚΑ ανοίγουν σε περίπου 2 ώρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός Βασίλης Κρυμπάς.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Καλώς τον.
4: Ήρθαν οι Iron Maiden, έφεραν και τη Βρετανία μαζί τους από καιρικής απόψεως.
1: Σωστά, σωστά.
4: Αν και αν ρίξουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή στον καιρό της Βρετανίας, έχει ήλιο.
1: Έτσι
4: μάλλον
1: γίνεται.
4: Και σε εμάς κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι γίνεται. Είναι αντιστρόφως ανάλογες οι πορείες. Όταν έχει καλό καιρό στην Αγγλία, εδώ γίνεται χαμός.
4: Όντως, το λένε και οι μετεωρολόγοι. Οι πύλες του ΑΚΑ, λοιπόν, όπως είπες, θα ανοίξουν στις 5. Γύρω στις 7 θα εμφανιστούν οι Anthrax που θα προθερμάνουν έτσι το κοινό πριν από το μεγάλο live. Οι θρυλικοί Iron Maiden αναμένεται να βγουν στη σκηνή γύρω στις 9:20. Να πούμε ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων αρένας αλλά και καθήμενων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου και από την πύλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Υπάρχει και ελεύθερο πάρκινγκ με πρόσβαση από την Κίμης. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα, καθώς η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, να το προσέξουμε.
1: Εντάξει, τώρα με τόσο κόσμο θα βγάλουν κανένα μάτι και θα γίνει χαμός από τις ομπρέλες.
4: Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ.
1: Το σήμερα οποίο Iron Maiden
4: να συστεί. Έτσι. Για άλλη μια φορά μετά από τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Εδώ πανηγυρίζει ο Θανάσης, έτσι είναι.
4: Είναι ο Θανάσης ο Θανασόπουλος στο μύθο. Έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Και εσύ, βέβαια να προσθέσω ότι η εμφάνιση των Iron Maiden στο ΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα. Χιλιάδες φαν είναι έτοιμοι για να μοιραστούν τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Σήμερα δηλαδή πρωταθλητές οι Iron Maiden και αύριο θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Μεγάλη στιγμή στο ΑΚΑ.
4: Τελειότητα.
1: Έτσι, τελειότητα. Ακριβώς. Αλέξανδρος Ιστάκος, ευχαριστούμε, Βασίλη, για την αθλητική ενημέρωση. Βασίλη, καλό Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μιας και λέγαμε για Iron Maiden, ο Γιώργος Μπατζόκας είναι φαν των Iron Maiden και είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου εν όψη του αυριανού τελικού της EuroLeague πως είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη συναυλία. Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε ότι είναι μια ανεκτήμητη στιγμή της καριέρας του να παίζει σε ένα ακόμα τελικό. Θα είναι μια μάχη αυτή κοντά στην Real Madrid. Αναφέρθηκε και στον Εσκαριόλο, τον αντίπαλο προπονητή, λέγοντας ότι κάτι θα βρει να καλύψει τα κενά. Θυμίζει ότι η Βασίλισσα έχει μείνει χωρίς σέντερ. Είναι εκτός και οι τρεις σέντερ που έχει. Ο τελευταίος είναι ο Γκαρούμπα. Είναι εκτός και ο Ταβάρες και ο Λεν. Επίσης μίλησε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την πλευρά των παιχτών. Είπε την ευλογία που είναι σε ένα τελικό, ότι προσεύχεται για αυτές τις στιγμές. Έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά και στο τέλος ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπατζόκα. Θυμίζουμε όλοι ότι δεν είχε πολύ καλές σχέσεις πέρυσι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ισχύει.
5: Ναι, ισχύει. Τα βρήκαν οι Γιώργος και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από πέρυσι, συγγνώμη, στους τελικούς του μπάσκετ. Είναι από τους κορυφαίους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός Ισραήλ από τη μεριά του είπε ότι δεν θα σταματήσουν να πολεμούν. Ο Ολυμπιακός είναι, είπε, ή καλύτερος ή χειρότερος αντίπαλος, όπως το δει κανείς. Εκείνοι θα κοιτάξουν να ανταγωνιστούν την ομάδα και δεν κοιτούν τις απουσίες που έχουν. Και ο Μάριο Χεζόνι, ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν παίζει ρόλο που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Το παρελθόν δεν μετράει σε αυτά τα πράγματα. Οι δύο ομάδες, θυμίζω, θα προπονηθούν στις 7 η ώρα που ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center και λίγο πιο μετά η Real Madrid, μια προπόνηση έτσι χαλαρή, θα έλεγα, που θα μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι και να πάρουν και νέες δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Αύριο σε 9 η ώρα θα δεξαθεί ο τελικός και να πούμε και μια είδηση τηλέμαχε που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Γιάκοπ Νίστουπ για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας. Αναμένονται τα επίσημα. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα. 38 ετών δανό, σε τελευταία τρία χρόνια ήταν στην Κοπενχάγη, με την οποία κατέκτησε ντάμπι και καλή πορεία στο Champions League. Ένας προπονητής ο οποίος σπουδεί τα κριτήρια που είχε θέσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή που να έχει κατακτήσει τίτλους και να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα για να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός με τη σειρά των διεκδικητή σε ένα πρωτάθλημα μετά από.
1: Τελείως διαφορετική συνταγή σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι. Το αντίθετο ακριβώς.
5: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπε. Τελείως διαφορετική συνταγή. Άλλαξαν στον Παναθηναϊκό. Πήγαν σε ένα νέο φιλόδοξο προπονητή. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Με τον Ράφα Μπενίτεθ, η διαζύγη ανακοινώθηκε χθες.
1: Σωστά. Πήρε 3 εκατομμύρια, Τρία εκατομμύρια νομίζω.
5: Αν είναι σωστά, νομίζω πήρε πάνω από 3, κοντά στα 5 μαζί με το επιτελείο. Έτσι, για 7 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, το τονίζω.
1: Καλή σοδιά, θα έλεγα, Αλέξανδρε.
5: Ακριβώς.
1: Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, Κυριακή, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη. Ανέμοι στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο Αιγαίο 24 με 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανέμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ, θερμοκρασία 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο καιρικό σκηνικό. Το πρωί θα έχουμε κάποιες βροχές με μονωμένες καταιγίδες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 23.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Κέντρα παντού σε Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Δημήτρης Κύρκος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθεί.
7: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Στον Στάτους, η ώρα είναι 3.
8: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα.
14: χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
18: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
17: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τις κληρώσεις?
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
20: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
25: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: που τους ήχους του Σαράβερ και Τιάμο. Να σας πούμε, φίλες και φίλοι οδηγοί, ότι αυτήν τη στιγμή στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα επικρατεί πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, να μην το πω διαφορετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πάμε μέχρι και τα Πεύκα προς δυτικά. Γίνεται χαμός. Επαναλαμβάνω, λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι τα Πεύκα, με μέτωπο δυτικά, έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα πάμε προς ανατολικά, στον περιφερειακό πάντα. Από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα θα αντιμετωπίσετε πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Εξοπλιστείτε με υπομονή, διότι εδώ ο χάρτης μας δείχνει κατά κόκκινο τον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, και ανατολικά αλλά και προς δυτικά. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά για όσους δεν ακούσατε, στον περιφερειακό, αν μπορέσετε να τον αποφύγετε, έχει καλώς. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τα Πεύκα προς δυτικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάμε στα ανατολικά, από την Πολύχνη και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο σε όλους Διογέννη Δασκάλου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
5: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάς!
8: Χρόνια πολλά, Κωνσταλένη!

0: clown, oh,
1: γιατί ανθρώποι είμαστε κι εμείς που λένε το Σαββάτο να χαλαρώσουμε, να γουσταρίσουμε, να έρθουμε στα μπάγια μας, στα ίσια μας. Και χρόνια πολλά στην Κωνσταλένη και στον Κωνσταλένη. Πώς λέμε στο Κωνσταλέξη. Δύο σένα, τα βάζεις μαζί και τελειώνεις, γιατί άμα πλακωθείς τώρα να γράφεις ευχετήρια διάφορα από εδώ και από εκεί, όχι στο Instagram, όχι στο TikTok, όχι στη Facebook, όχι ευχαριστώ πολύ και όχι τι λέτε τώρα και παρακαλώ περάστε και αλλήμον αυτός με θυμήθηκε, δεν μπορεί εγώ να τον ξεχάσω. Όποιος δεν έχει δουλειά δηλαδή ασχολείται με αυτά σήμερα. Της αναλήψεως. Εμείς επιθυμούμε της ανανύψεως, αλλά δύσκολα. Στο Ολύμπιον σήμερα, παιδιά, ραντεβού όλοι στο Ολύμπιον, γιατί θα δούμε τον Καρατζαφέρη σε θηλυκό να πετάει περιστέρια. Με δικό της περιστερώνα που θα μαζευτούν όλα τα ούκια.
2: Οι βούτες.
1: Οι βούτες αλλιώς. Και φυσικά απορώ γιατί το Περιστέρι είναι το πουλί της ειρήνης και πιο βρώμικο πολύ, πιο χιζάρκο, πιο... Δηλαδή φαντάσου τι τρώει τα αυγά. Χιζοβολάει παντού. Δηλαδή τι είναι πιο άσχημο, άχρηστο, κακό πλάσμα από το Περιστέρι. Φυσικά θα πει, θυμάμαι τους Αλβανούς μόλις είχαν έρθει. Γιατί εμείς δηλαδή πηγαίναμε πίσω πιο παλιά που ήμασταν και εμείς ξυγολιχθασμένοι από την πείνα. Που τα κυνηγούσαν και τα τρώγαν. Είχαν γουστεύσει στην πλατεία του στο τέλος. Και φυσικά διάφορα που έχουν βγει. Όχι να πετάει ένα γάιδρο με φτερά, όχι να πετάει μια ανακόντα, όχι ένα ακριόχειρο με φτερά. Θα πετάξουν διάφορα σήμερα. Και φυσικά διατροφή κανομετσία και ψηφίζω την κρατσία. Ήδη είμαι στη διεργασία συνθημάτων δηλαδή, γιατί πρέπει να κατεβάσω και εγώ τις προτάσεις μου, καταλαβαίνετε. Οι άλλοι χαλαρά, εμείς με σαμαρά και τέτοια. Γιατί και αυτός δεν κρατιέται. Ο πίθωνας της μεσημείας.
2: Κόμπρα είπαμε.
1: Τρελαίνομαι να λέω άλλα φίδια και τα παιδιά του άρεσε να με διορθώνει. Ρε κόμπρα ρε είπαμε ρε. Ο βόας της μεσημείας.
2: Το ανακόντα.
1: Το ανακόντα. Ο Λαφιάτς.
2: Α, μπράβο.
1: Αλλά Λαφιάτς δεν έχει εκεί πέρα. Λαφιάτς έχει στη Δράμα. Έχει εδώ στα δικά μας τα βουνά πιο πολύ. Και ωραίο φίδι είναι και η Σαΐτα.
2: Ναι, από το, πάνω από τα δέντρα.
1: Το οποίο, παιδιά, είναι κάγκελο. Είναι δηλαδή σαν χορδί. Περιμένεις το δέντρο και μου περνάς. Τακ! Στο λαιμό κατευθείαν βαράει. Αυτό θα αργήσει, τη Σαΐτα στο κόμμα θα αργήσει λίγο, 26 του μήνος. Τότε θα βαρέσει τους όφιους. Έχει συγκληρήσει όλα τα κόμματα τα οποία φύγαν αφού έφυγε αυτός, επειδή δεν μπορούσε να κάνει ζάπ το κόμμα που ήταν όλοι αυτοί μέσα, και όλοι αυτοί πήγαν και κάναν δικά τους κόμματα, έτσι να έχουν κάτι δηλαδή να παίζουν μέχρι να κάνει αυτός το δικό του κόμμα, να καταργήσουν αυτοί τα δικά τους τα κόμματα για να ξαναπάνε στο νέο κόμμα που θα κάνει αυτός.
2: Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Δηλαδή τι δεν κατάλαβε. Θες να στο βάλω από Άδωνη.
2: Όχι.
1: Εκεί να δεις. Εκεί να δεις άμα καταλάβεις. Εγώ ήταν με ένα τρυπής μη χαλκά τιμή που έλεγε η μάνα μου. Και δουλεύω. Άοκνα. Άοκνα εργάζομαι για τη συνθηματολογία. Φέρτε τον Αλέξη με ένα μήνα. Δώδεκα θα θρέψει. Γιατί είναι καλά τώρα σε...
2: Φέρτε τον Αλέξη, ο κόσμος τα έχει παίξει.
1: Ο κόσμος τα έχει παίξει, ναι. Σε μιλάω, εμείς στη Τσίπρα θέλουμε. Τα κλασικά συνθήματα ποτέ δεν χάνουνε. Με ένα μήνα 12 αυτός μπορεί να θρέψει. Μόνο με Αλέξη.
2: Από παντού τα φάζει, εγώ αυτό ξέρω να πω.
1: Τι να κάνω, αδερφέ, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω και να φανταστείς.
2: Και πας με τους νικητές πάντα.
1: Ποιος νικητές, με όποιον άλλο πάμε, αδερφέ. Δεν έχουμε εμείς τέτοια να πούμε. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί αυτοί και οι δύο θα περάσουν οι δεύτεροι.
1: Αυτοί μέχρι να γίνουν είναι νικητές. Κάτι.
2: Ναι, αλλά είναι κάτι από τον Κυριάκο και οι δύο.
1: Ναι, να σε πω κάτι όμως. Κάτι λιμάσανε εμένα ψάχνουν. Λέει, κάνει καμιά δουλίτσα, βγάζει κανένα μεροκάματο. Και εγώ τι να κάνω. Ποιος είμαι εγώ που θα πω όχι, δηλαδή. Να φανταστείς. πόσο πένις είμαι μετά από τόσα χρόνια. Πτωχός και πένις.
2: Πλεμπέ.
1: Δεν είμαι πλεμπέος. Άλλο έχω αξιοπρέπεια, άλλο δεν έχω λεφτά, άλλο έχω λεφτά, άλλο είμαι λαμόγιο. Μην τα συγχαίω με όλα. Να φανταστείς σε τι κατάντια οικονομική έχω υποπέσει από το βίτσιο μου.
2: Δύο μέρες φάκεσαι το.
1: Άσε το δύο μέρες. Καλά έκανες, γιατί βγάζει το άκτη του και αυτός είχε φαγές, αλλά τα δικά δεν τα λέει. Ναι, σουτ σουτ, ε, να καρφώσεις καλά είναι. Να πω εγώ ότι ήθελες να κάψεις τη φακιά αφού
2: κάνεις.
1: Ναι, για να πάρει το στιμιά. Ναι, δηλαδή εμείς που τις τρώμε είναι ρουμπλιόκι. Είμαστε χασίδε, πούμε. Αν μας καρφώνεις και από πάνω και εμείς δεν μιλάμε. Να έτσι μαλώνω στην αριστερά και δεν έμεινε κανένας πουθενά. Ανά μεταξύ έτσι. Μας ακούν. Όχι, έτυχε.
2: Πέρασε.
1: Όχι, άκου Μαρία να τη ζεστάνει ήθελε. Και ξεχάσκε, ρε. Ξεχάσκε, δεν το κάνει ξυπητούτο να πούμε. Ναι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα. Τι να κάνει, νοστίμψη, είπα εκεί. Δηλαδή, αν δεν βάζει και λάδι μέσα. Τι να κάψει, δηλαδή, το νερό. Τι να κάψει και το νερό, τι να γίνει, δηλαδή. Άσε, άσε, υποφέρω. Ευτυχώς έχω μεγάλη αισιοδοξία από το πολιτικό σκηνικό, γιατί μόνο που είδα αυτό το πράγμα. Έχω και σύνθημα για την κρατσία, πολύ ωραίο. Πασόκ ωραία χρόνια, κρατσία ωραίο μπότοξ. Να πάρουμε λίγο και νεολαία, γιατί όλες αυτές οι θεώσεις του μπότοξ μιλάμε το πάνε σούζα. Γιατί σου λέει καλά, είπαμε. Ναι, η φούστα να είναι μακριά, να φτάνει αστράγαλο. Αλλά η μάπα δεν μπορεί να μπλήσει σαν κουρτίνα στο ντουβάρι. Είπαμε κάποια πράγματα να τα φροντίζουμε. Και με έρχονται ένα-ένα. Να ήταν το 21. Τι κουλουκουτρώνιδες, τι πλαπούτες, τι. Ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Αυτό το κόμμα με ξαναφούντουσε μέσα μου τον πατριωτισμό, να πούμε, αυτή την εθνική παλικινησία. Δηλαδή, λέω τελείωσε, άμα βγουν αυτοί που θα στηρίξω εγώ, βγάζω συνθήματα αβέρτα, η ΕΝΕΔ ξανά λάσει αθλητικά στην τηλεόραση, 11 η ώρα θα κλείνει το πρόγραμμα, όλοι χασμοί, ύπνο
2: και τα κουδούνια και τον εθνικό ύμνο.
1: Ναι, εκείνο το τσομπανάκος ήμουνα προβατάκια έβοσκα. Τα έχω επιθυμήσει αυτά. Δηλαδή να βγαίνει η Νικολαίδου να κάνει εκπομπή για ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Για να δούμε τι θα δούμε τώρα.
1: Ο Κλούβιος και Σουβλίτσα. Μιλάμε. Εκείνα κάτι κόμικ που είχε με το σπασμένο σαγόνι με το διαστημόπλιο.
2: Τον Δόκτωρ Χου.
1: Ο Δόκτωρ Χου. Πάρε. Ωραία χρόνια. Α, ξανά μανά από την αρχή. Θα το μηδενίσουμε και θα το πάμε ξανά ανηφόρα. Όλο από την αρχή. Καληνύχτα σου Έλεν. Καληνύχτα Τζομπόι. Καλά τώρα. Ωραία χρόνια. Τι να. Μυθωριακό σταθμό. Μιλάμε να μην θες να βλέπεις τηλεόραση, να βγαίνεις έξω να περπατήσεις τέτοιο. Και τώρα έτσι είναι η τηλεόραση δηλαδή.
2: Αλλά είναι χειρότερα.
1: Δεν ήθελα να το πω. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, να το πω με τάκτ. Πάλι τάκτ το κάρφωσες. Είσαι ένας.
2: Βάζω διαβάλματα.
1: Θέλω να με βάλεις όμως
2: τον εγγονό.
1: Τον τρισέγγονο. Μία είναι η Μπουλουμπίνα που είχε πει ο βασιλιάς
2: του Ταλίν.
1: Η Μπουλουμπίνα όταν ήρθε. Γιατί πραγματικά παιδιά η Κάρη είναι τουρκοφάγα. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω οι επενδυτές ποιοι είναι. Γιατί τότε με την Μπουλουμπίνα βγήκαν οι επενδυτές. Τώρα αυτό θα το αφήσουμε για λίγο μετά. Μην έχουμε αναγούλες να βγει μία και μετά θα τους βρούμε έναν. Τώρα κάτι κακόβολα λογισμικά, δεν μπορώ, κάτι bots, κάτι τρολάκια, κάτι που λένε για Πούτιν και δεν μπορώ να ακούω ανοησίες. Μιλάμε, τα μέλη του κόμματος στηρίζουν τα ίδια. Δεν θέλω χαζά.
0: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
3: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
0: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Αδερφέ, να σου πω κάτι. Κοιμένα ο προπάπους μου κοιμόταν στο πιθάρι. Δεν αφήσω το σπίτι τώρα να τρέχω και πάμε έξω. Πάρω σπονδυλοαρθρίτιδη σε αυτά. Λίγο να σου μαζοχτώμαι όμως, έτσι. Γοητευμένο όμως τον άκουσα. Κάτι μαγικό.
2: Εκστασιασμένο.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, τον περίλαβε με το θυμιατό από την πόρτα να πούμε η Γρατσία. Μπήκε μέσα, είδε την κυρώνησα να κάνει όμο διαλογισμό στη γωνία. Είδε και την Κάρη, η οποία είναι σε μιλάω. Θεότητα! Ανοίγει το στόμα και φεύγουν περιστέρια, όπως έλεγε ο Ζαμπέτας, και χίλια περιστέρια φεύγουν μέσα. Ο λόγος μεταλλάσσεται σε πετούμενα του ουρανού. Τέτοια γοητεία, δεν μπορείς να αντισταθείς. Και όπως λέει ο παππούλης που πηγαίνουν στο όρος καμιά φορά, έρθει λέει ένας και λέει, να σας πω λέει πάτερ, από το όρος λέει απογοητεύτηκα. Και λέω τι του λέει, κακός που γοητεύτηκες. Καθένας γοητεύεται με τις φαντασιώσεις που πλάθει στον εγκέφαλό του, αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ψηφίζετε και την πληρώνουν τα παιδιά που έχουμε που είναι μικρότερα που δεν ψηφίζουν. Λίγο το νου μας σαν την μπούκα να την βουτάμε λίγο μέσα στο μυαλό και μετά να ξαμουλάμε. Άι, δεν θα το πω γιατί είμαι και σημνός ως άνθρωπος, όχι ως καλλιτέχνης, αλλά ως άνθρωπος είμαι. Σας περιμένω 5 του μηνός στο θέατρο Κήπου, Άνε Λιπός, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, more.com ανοίξανε. Και παιδιά, ήδη έχουμε φύγει από το 1 τρίτο της σάλας. Μπείτε τώρα όσο είναι ακόμα τα φτηνά εισιτήρια, σας το λέω. Όλοι θα είναι εκεί. Όλοι οι σχηματισμοί, αλλά θα ανακοινώσω, εννοείται, και το δικό μου σχηματισμό. Λιούλιο με Λιούλιο! Προσεχώς θα σας πω για Υπουργεία Οικονομικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω χορταξίσει.
2: Εγώ πάνω δεν θέλω Υπουργείο.
1: Εσύ είπες. Εσένα θα σε έχω σκιώδη.
2: Δεν θέλω ότι είπαμε τι εγώ. Μετακλείτω. Μια γονίτσα βάλε.
1: Βρε το ένα. Δεν αναιρεί το άλλο. Θα είσαι στη σκιώδη κυβέρνηση μέχρι να γίνουμε και μετά θα σε μετακλείσω.
2: Έτσι.
1: Απ' την άλλη, μη κάποιος τολμείς να φύγει από το κοπάδι να κάνει ένα βήμα προκοπής, να πει ότι ξέρετε εγώ ρε παιδιά δεν είμαι μετριότητα, θέλω να υπερκεράσω. Καλά μελετάμε, δεν καθόμαστε τώρα. Γιατί δεν σε τελείωσα πριν ότι είμαι σε τέτοια οικονομική
2: δυσχέρεια.
1: Ναι. Που τι θα κάνω? Εκτός από όλα τα άλλα, κάνω τη συναυλία.
2: Μουσικό στον δρόμο?
1: Όχι, μουσικό στον δρόμο δεν θέλω. Δηλαδή, πραγματικά, έχεις δει που πάνε τα κορίτσια και λέει αυτή η καινούργια γιατί ήρθε? Πες λίγο το σάκι να έρθει να την πει δυο λόγια. Δεν θέλω. Τα παιδιά έχουν πιάσει πιάτσεις να πούμε. Δεν θα ήθελα. Θα αναγκαστώ, παρόλο που ξέρεις πόσο θρήσκος είμαι, Αγίου Πνεύματος, σε παρακαλώ, Αγίου Πνεύματος, να έρθω για εξτραδάκι 10 με 11 το πρωί εδώ. Φαντάσου τι έχει να γίνει, του Αγίου Πνεύματος 10 με 11 εδώ. Θα φέρω και θα παίξω όλους τους πεφωτισμένους ηγέτας των νέων και παλαιών σχηματισμών, γιατί έχουμε μία επαυξημένη πολιτική αστρογένεση. Νέοι σχηματισμοί. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Αλλά θα πολεμήσουμε και τους πολέμιους των νέων σχηματισμών. Φερμπίν, στο Χεύο, στον Καραχάλιο.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουμε αυτόν που δεν αφήνει να μην αφαιθεί η Κάρη να προκόψει. Κύριε Καραχάλιο, άκουσε να σου πω, κύριε Καραχάλιο, όπως έλεγε και ο Αυτιάς, θα σας δείξω εγώ.
4: Υπάρχει μια offshore, κάπως λέγεται Travel Wings, κάπως έτσι, στην οποία όχι μόνο έχει συμμετοχή, αλλά έχει και συμμετοχή με κεφάλαιο αξιοσέβαστο στο 140.000 ευρώ και έβαλε 140.000 εκείνη, που τα βρήκε, τα έχει, μακάρι, και ο σύντροφός της, ο κύριος Μωυσής. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Υπάρχει αυτή η offshore, έχει offshore, γιατί για τις offshore γίνεται μεγάλη συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό. Ποιος κρύφτηκε? Σου είπα ότι πρέπει, εχθές έδωσα τουλάχιστον 5 συνεντεύξεις. Σήμερα το πρωί έχω δώσει άλλες 3, η μία μάλιστα στο δικό σας κανάλι. Την ώρα που μου έκανε μήνυση ήμουν στο δικό σου σταθμό. Ποιος κρυβότανε? Η κυρία Καρισιανού κρύβεται. Και να τελειώσουμε τώρα τα παρμυθάκια. Να μας πει αν έχει offshore, να μας πει που βρήκε τα λεφτά για την offshore και να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις της με εξωχώριους παράγοντες πριν αρχίσει να έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, γιατί έχω και εγώ δικηγόρους και μπορώ να το αλλάξω το έργο.

0: Και ξέρεις τι συμπεραίνω, Άρη, εγώ από τα λεγόμενα του Καραχάλιου. Ότι η Κάρη είναι η Μπαταξού. Φοράει γραβάτες που λέγαμε παλιά. Εσύ αλλιώς, αυτός γιατί να εναντιωθεί στην συνεργάτη δάτο. Υπάρχει άλλο στοιχείο. Την περιστατωμένο όμως. Άρα τον είπε μη σου τυραχωριέσαι, αυτό και παραχρήμα εδώ είμαι εγώ. Έκανε αυτό τη δουλειά, δηλαδή όλα τα επικοινωνιακά, τα σποτάκια στο ραδιόφωνο, την αφιτσοκόλληση, τι το ένα τ' άλλο. Πήγε να πάρει το μπαράκι, ξέρεις τι πήρε. Το μακρύτερο. Λέει έτσι σε. Άμα εγώ είμαι επαγγελματίας, εγώ δεν κάθομαι να ασχολούμαι με το τι σας έρχεται εσάς και αν σας έρθει να πληρωθώ. Τώρα θα δεις τι θα σε κάνω. Και άρχισε να την κάνει. Απ' την άλλη έχουμε και άλλου συμπτώματα εκδικητικότητας. Γιατί ο πολιτικός χώρος, παιδιά, βρίθει από κακία. Έτσι καλά, μιλάμε, διαβάζουμε. Δεν είναι δηλαδή αυτά που ακούτε και το καλλιτεχνικό χώρο που θοπεύουνε ανήλικα και οι εφαψίες εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις. Υπάρχει και το αποθυμένο του Ναπολέοντα που φέρουν πολλοί υποψήφοι που για λίγο ένιωσαν ότι γλύφουν το θόκο της εξουσίας, αλλά ανερέθη το αυτονόητο και επιστρέψαμε στην λύθη.
1: Για ποιο μιλάς?
0: Η λύθη, το είπα. Βάλε έναν.
2: Ένα κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
3: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε Πρόεδρε, αυτά.
2: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσε σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
3: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
4: Όταν λέει...
2: Σωστά.
3: Τι εικονικά τιμολόγια, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο?
2: Όπως το ακούτε.
3: Δηλαδή, για υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν.
2: Κύριε Κοσουλέ, ναι. Κύριε Κοσουλέ,
3: όχι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
2: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς. Να θυμίσω ότι μόνο εγώ, και τα είπαμε και στην εκπομπή στο στούντιο όταν
3: είχα. Και θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε, θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά για συνεχίστε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό με τα οικονομικά.
2: Αν με παραιτηθείτε από σήμερα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει. Μόνο εγώ έχω πάει τη Νέα Δημοκρατία και την Blue Sky στις τριγωνικές συναλλαγές ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα και όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
5: Προφανώς δεν ισχύουν, δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
0: Τώρα θες να σας απαντήσω? Θες οπωσδήποτε δηλαδή να σας απαντήσω? Για να μην σε βάλω ένα κυβότιο ολόκληρο από ηχητικά που έχω όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, τι μας έχεις πει και τι. Βέβαια είσαι χρυσοχέρα, κάνεις καλές πίτες. Πίτες είπα. Α, μην κάνεις έτσι. Ότι δεν θα σ' άρεσε η πίτα από την συγκεκριμένη κυρία. Γιατί ξέρεις πότε τη στείλω? Στο Μακρόν. Ψοφάει για κορίτσια που μυρίζουν και παρισόχο. Αλλά έχει χάρη που τον καπάκους ή άλλη η Σωράγια, που έλεγε η γιαγιά μου, ποια είναι πιο ωραία? Σιγά τη Σωράγια. Βέβαια πρέπει να έχουν πεθάνει αυτό το target group, δεν πρέπει να υπάρχει. Που έλεγε που, α, ωραία γυναίκα, η Κορίνα Τσοπέη. Ναι, γιατί και η κατάληξη είναι αυτή που φέρνει σε αυτό το Τσοπέη, δηλαδή. Είναι ένα ανάφτρα, αλλά πιο ανάφτρα από τον Κασιλάκη έχεις δει.
1: Καρχάς δεν θεωρώ ότι αποτύχαμε στον εκλογικό μας στόχο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν έχεις τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από ότι παρέλαβε.
0: Ας
1: το πούμε, παραλάβαμε ένα κόμμα στο 17,8%.
4: Ναι.
1: Το οποίο πήγε στο 14,9%.
4: Τι λέτε.
1: Με δύο διασπάσεις, συν μεγάλη μεταβλητότητα στη μέση και το καθεξής.
4: Άντε.
1: Λοιπόν, εάν προσθέσεις, όπως έχω πει, και την διάσπαση μέσα σε αυτό, είναι παρόμοιο το ποσοστό πάνω κάτω.
6: Στην πρώτη μας συνάντηση, στο γραφείο σας.
1: Πήγε ανατροπή.
6: Στη Βουλή, είχατε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές.
7: Εμείς, γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει.
0: Αμάρε, μείνω παντού γόνιστη να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γεννητικό κατευθείαν ο Μήνος Δαβιδέ, αυτό το πράγμα. Έχει μπει σε εγρήγορση μετά τα χτισινά, δηλαδή εκείνο μάτια, χέρια. Μπούλια, σούλια, έβαλε μάτια του, έβγαλε χέρια του, έβαλε και έβγαλε. Αλλά ο Κασελάκης, παιδιά, δεν φτάνεται. Εγώ νομίζω ότι εκείνα τα λάπιστα, πώς τα λένε οι αστακοί, εκείνο με τους αστακούς του ήταν που τον κατακρέμνησε, να πούμε. Βλέπεις ότι η κοινωνία το δέχτηκε, δηλαδή, τη σεξουαλική προτίμηση πλέον. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ποιοι θα είναι, ναι, γύρω από, ναι, τον εαυτό μου.

0: ποιοι θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.
1: Και το άλλο που έκανε πολύ θεαματικό, εκείνο στο σχολείο με το κάγκελο που έκανε και τα μονόζυγα, απόπινε, έβγαινε. Εκείνο είχε και ένα, έτσι πώς να το πω, δεικτικό τρόπο να με παρέπεμπε και σεξουαλικό και να του πήγαινε, έλα, κουνιαμπέλα.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση διεκδικεί την πρωτιά. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξαναζυγιστούμε.
3: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Αλλά και το σκυλάκι που είχε, δεν μπορώ να πω, ήταν μέσα στο πνεύμα της εποχής. Και εκείνο σου Τάιλερ, στόμα είχε και μιλιά δεν είχε, αλλά δεν τα εκτιμάται αυτά. Θέλετε να βλέπετε τους άντρες δίπλα με μία, ταρα-ταρα-ταρα-ταρα να πηγαίνουν το στόμα, αυτά σας αρέσουν. Άσε ρε τώρα, σαν τον Κασελάκη θα βρούμε.
0: Πολλές φορές συναντάω κόσμο όπου πάω, ναι, αδιαμεσολάβητα, σε όλη τη χώρα, που μου λένε Στέφανε, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πάω.
1: Καλά, και ο Χριστόδουλος έλεγε αυτά, μια που λέμε τώρα για προτιμήσεις άλλου είδους. Δεν σου είναι εσύ που άνοιξες το δρόμο. Αφήσετε να έρθουν τα τέκνα προς εμέ. Σας θέλω όπως είστε, ελάτε όπως είστε. Ο ένας σε πάω, ο άλλος σε γυρνάω, ο άλλος σε φοράω, τέλος πάντων. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εάν
1: μη φωνάζεις, σε παρακαλώ!
0: Δεν του στείλετε τώρα το μήνυμα αλαζονία τέλος.
1: Ήταν τέλος!
0: Θα ζήσετε τα επόμενα 3 χρόνια σε μια έρημο αλαζονίας.
4: Καλά, πάρε και εσύ 2 χαπάκια.
0: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Με έναν ανεξέλεγκτο πρωθυπουργό, με έναν ανεξέλεγκτο Γεωργιάδη, με έναν ανεξέλεγκτο Χατζηδάκη, με έναν ανεξέλεγκτο Βορύδη. Μήνυμα λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ.
5: Ποτέ.
1: Στρατό, αεροπορία.
0: Ή ποτέ.
5: Ποτέ.
1: Ναυτικό.
5: Και ας γυρνώ σαν σκιά.
0: Φάζει.
1: Και φυσικά Κοτσαμάν πόλεμος έγινε γι' αυτό όνομα. Να μην χαρίσουμε και ένα τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες, γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Καλησπέρα,
9: παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
11: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
14: Γαμάς.
15: Έχω φωτογραφίες που φιλιέστε, έχω.

0: Και έλα, φύγαμε με μονταρινιές και φρουσκαδούρες. Φύγαμε και ναι, ερωτικά στοιχεία και μπίλι μπίλι τίλι τίλι. Το παίρνω το καντήλι. Έλα μάνα μου και σας έχω να φιλιέστε, ζωάρα, δώσε! Ναι, τα πήρε, ναι, άσχημα η ζωήτσα, ναι, η Ντελούλου, η ξινιά. Γιατί ήρθε, ποιος ήρθε, η ασυλία της ήρθε. Αυτή που έλεγε παλιά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και τι με νοιάζει εμένα, πάρτε την ασυλία και πάτε τη βόλτα, πάτε την εκεί στις κούνιες να παίξει άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, τώρα τι θέλω.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.

0: Της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
1: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τον αναγκαλισμό που κατατέθηκαν φωτογραφίες.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
1: Είχα 7 Μαΐου.
0: Α, είχατε
1: αλλά
0: 7
1: τότε
0: Μαΐου.
1: Βρεθήκαμε, ναι.
0: Είχατε
1: αλλά
0: 7
1: τότε βρεθήκαμε,
0: Μαΐου.
1: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
0: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου
1: εκείνο,
0: δώσετε το λόγο.
1: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ. Δίνω το λόγο τη ρεαλιτά της διαδικασίας.
2: Ναι. Δηλαδή τι κόμπλεξη κι άλλησε ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι παλιομυρολογή του άνθρωπου να του γιορτάσουμε το παλιό να πούμε. Δεν γίνεται να γενέθλια να τα ποινικοποιήσουμε όλα δηλαδή. Δηλαδή στο δημόσιο ξέρω, ζούμε, είναι εθιμικό δίκαιο, δηλαδή εθιμοτυπικό, εθιμικό, δηλαδή κάποιος γιορτάζει να πούμε και καθιερωθεί εν κρυπτό, αλλά κοινή συνενέση την ημέρα της γιορτής του να μην πηγαίνει ρε παιδί μου, τώρα γενέθλια έχει, γιορτή έχει, ονομαστική είναι και τυχαίνει εκείνη τη μέρα εκτάκτος να τον χρειάζονται για τη θέση που πρέπει να είναι μονίμως ούτως ή άλλως και πηγαίνει. Και αντικαθιστά αυτό το δικαίωμα του εθιμικού δίκαιου να πούμε μία άλλη ημέρα γιατί να πάει στις 7, να μην πάει, δεν πάει στις 14. Δηλαδή, τι κάνανε για γλωσσόφυλλα, δηλαδή, πάρτε του Παπαγιανόπουλου, γιατί πιανόσαστε ρε παιδιά εδώ, τι έγινε παιδιά, γιατί πιανόμαστε, ρε και τόσο καιρό τώρα το κατάλαβα. Η γυναίκα είναι φεύγα, είναι σαλταπίδα, είναι τελούλο. Μ' αρέσει, με τρελαίνει, με αναστατώνει. Πού σε ρε με λιώκα. Μ' αναστατώνσα. Ήρθε όμως, ήρθε η άρση της ασυλίας και η ζωή σε λόγου μας έχει νεύρα. Κάτω η φασίστ. Όποιος την εκνευρίζει, τι είναι?
3: Φασίστ.
2: Γιατί μάλλης. Γιατί ήταν. Εύκολο, ευκολάκι ρε παιδί μου. Είναι αυτά από τα σως που λέμε, αυτά θα πέσουν. Όποιος δεν είναι με εμάς είναι με τους άλλους και οι άλλοι πάντα είναι χειρότεροι από εμάς. Όλοι εκτός από μένα είστε φασίστες μέχρι να καταφέρω εγώ με φασιστικό τρόπο να εξουδετερώσω το δικό σας φασισμό και να τον με τον εξολκέα μπορέσω να αφαιρέσω από το είναι σας. Από το ήρτζι σας που λέμε. Καλά τώρα. Βάζω και πάγο, βάζω και επιστήμη μέσα, όλα τα βάζω.
3: Οι υπόλοιποι τι είναι? Ψευδομηνητές.
2: Είναι και ψευδεπίδορκοι. Όχι ψευδεπίορκοι.
3: Άμα την καταδικάσουν εννοείται.
2: Ποιος κουτάει? Τι λες ρε? Θυμάσαι στο θησαυρό τη χοντρή και του Ζαχαρία? Τουρμούσε ο Ζαχαρίας να κουνηθεί στη χοντρή.
3: Τι πα και
2: δημάσαι. Είναι και σεξιστικά αυτά. Είναι και ρατσιστικά και δεν λέω. Τέτοια δεν θέλω να λέτε. Μόνο τέτοια. Θέλω λίγη ενσυναίσθηση και το άλλο πώς το λένε. Συνενετικότητα.
3: Και πολιτική ορθότητα.
2: Εννοείς να το πω σεριώτικα το πολιτικό correctly.
3: Μπράβο.
2: Ναι. Τέτοια με κάτι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, υπάρχει ένας άνθρωπος πραγματικά.

0: κάπου. Κατάφορα! Κατάφορα αδικήθηκε! Ούτως υπήν! Δηλαδή. Και θα τον πιεν. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Απ' τη μια έχει το φάμελο. Ο πρώτος. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο πρώτος που θα διαγράψει όλο το κόμμα του. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει κάποιος να διαγράφει το κόμμα του. Ολόκληρο. Και να μένει μοναχός. Και απ' την άλλη να έχει τον πιο αδικημένο κομμουνιστή ever που πέρασε ποτέ από τα Βαλκάνια. Μια μισή πω από όλο τον πλανήτη. Πιο πολύ αδικημένο και από τον Κασχόλ. Τον ξέρει τον Κασχόλ. Γενικό γραμματέα τη Νέα Υόρκη του Κουκουέ. Ναι, ο μόνο που ήταν κομμουνιστή στη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι μοναξιά που ένιωθε. Την εφάμιλη μοναξιά θα νιώθει και ο φάμιλο σε λίγο. Α ακούσουμε όμω τον αδικημένο πρωτίστω στο νούμερο 3, φιγουράρι.
1: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι. Και εγώ μιλάω εδώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Και να θυμίσω εδώ ότι είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνόταν και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο Μέρα 25 και στην Ανταρσία και στους πάντους. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το λέμε και λίγο συνδικαλιστικά γιατί συμπυκνώνει το πρόσωπο τέτοιο. Έχει μερικά αγκονάρια.
2: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελαστό τον ποιητή.
0: Για να θυμάμαστε λίγο ιστορία.

0: κάποτε είχαμε ομορφιές, κάποτε η Ελλάδα ήταν δικιά μας ελληνική, κάποτε τα βάζω όλα μαζί για να πιάσω λίγο και ψυχασμένους, καταλαβαίνεις, ε. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο Διογενούλης. Μπήκε ξαφνικά η έμψη, λέει, τι είναι πια, αυτό ήταν. Βρε, είπαμε στο φαΐ θα τη βάζει, δε, όχι σκέτ, βρε, σαν τη Ρίγανη. Αλλά δεν κρατιούμαστε, ρε, είμαστε ρεξάντ, να πούμε, κατάλαβες. Κάποτε, κάποτε είχαμε ομορφιές και άκουγα προχθές του Τζαρούχη που έλεγε στον Χατζηδάκη, η χώρα γέμισε τσογλάνια, έχει εκτσογλανιστεί και όλοι σκοπεύουν στο κέρδος. Κατάλαβες, Γιώργο μου, κάποτε τραγουδούσαμε Λόρκα, άντε, άντε, πάρα τα παλιατζούρκα, βίντεο πράγματα. Τώρα, άμα έχεις τράσος Πυρισσό, φτάνεις μέχρι και στον Πυρισσό. Όχι, δεν θα σε παίξω πολλά και δεν θα σε παίξω κουτσούμπα. Θα επιμείνω στον αδικημένο, γιατί πάντα είμαστε με τους αδικημένους, παιδιά.
1: Και δηλαδή εσάς ποιος τύπος άντρας σας αρέσει?
2: Κολάκης!
3: Πολύ άγριος.
2: Κολάκης!
1: Πού είναι αυτές οι λυσσασμένες? Σας ξέρω καλά όλες εσάς τις ανάθρες που μας ανάβετε καλά καλά εμάς τους άντρες και μετά κάνετε πως δεν μας θέλετε.
4: Όλοι τον θέλετε, κατελευρές, γλούγκρες. Αν θέλετε το ψηλό, το κριτικαρό.
1: Είμαι πάρα πολύ άγριος.
5: 5, 4, 2,
1: stop!
5: Είναι, ξεχάστε το 3.
6: 3 μέτρα κατά τη γη.
0: Και αφήστε τώρα να κάνει βουντού στο Γιουργαντά. Τώρα η μπακαράγκα, η ζωή. Αυτά δεν έχουν και μια σημασία. Πάνω απ' όλα να στηρίξουμε και να διαφυλάξουμε το Ακέραιον. Αυτός που πρώτος είχε και άσπρο βιβλίο και μαύρο βιβλίο.
7: Πώς είσαι τόσο άνετος και τα λοιπά? Κάνε εκλογές. Αφού όλοι έτσι. Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης? Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστο.
8: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
8: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
0: Ο καιρός γαρ εγγύς. Κουτουπουλάκια μαζευτείτε. Κουσάρες. Όχι μικρές οι κουσάρες. Οι κότες τα πουντιακά. Οι κουσάρες. Αλλά ο Πουλάκης είναι κόκουρας λιράτος.
9: Η συμπεριφορά σας είναι απαράδεκτη για βουλευτή. Ντροπή σας.
10: Δεν τρέπεσε. Άθλιε. Βράμε ρε.
9: Ντροπή σας, κύριε Πουλάκη.
11: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σχιζοφρενή.
9: Ντροπή σε εσάς. Ντροπή σας. Κύριε Πουλάκη.
12: Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ.
9: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι.
12: Μη μου ξαναμιλείς κανείς έτσι.
9: Ακούτε τι σας λέω.
12: Θα γίνει χάος.
9: Είστε υποχρεωμένος να τον ακούσετε όπως ακούνε και εσάς όλοι με τον τρόπο που μιλάτε.
12: Αν δεν ξέρουν την ιστορία μου, να ξεστραβωθούν οι αγράμματοι. Να μάθουν.
9: Το ακούτε αυτό? Δεν κουνάω κανένα δάχτυλο, κύριε Πουλάκη.
12: Ακούς, μπορεί, τι σου λέω?
9: Εγώ σας παρακαλώ πολύ. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Κύριε Πουλάκη? Στο κοινοβούλιο είστε. Δεν είστε στο καφενείο του χωριού. Σας παρακαλώ λοιπόν. Σας παρακαλώ, κύριε Πουλάκη. Ντροπή σας.
12: Παραγνωριστήκαμε.
9: Ντροπή σας.
0: Τώρα τι λέει καθένας, σε ποιον το λέει, τι απαντάει ο άλλος που είναι από την απέναντι και θέλει να έρθει από την εδώ. Τι, δηλαδή μιλάμε όταν είναι στις μέρες τους και φουρφουλιάζουν και φουλτακιάζει η γλώσσα από τα πολλά τα τορτορτορτορτορτορ. Όταν λένε εκείνα τα μιλιόλιο μιλιόλιο που λέμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το ακαταλόγιστο. Γιατί άμα λέει ο Άδωνης στον Πουλάκη, πρόσεξε πώς μιλάς. Είπε ο Βόθρος στο κουτέτσι, καλή πώς μυρίζεις έτσι. Ή απάνω πάνω στην κουπριά ανθίσουν οι ντομάτες, ό,τι σκατάει το μαγαζί είναι εκεί οι πελάτες. Ανάλογα με τα πελατολόγια που κουβαλάνε τη δεδομένη στιγμή ή τη δεδόμενη, όπως λένε οι γεροντότεροι, πάει και η εφράδια. Εφράδια του έσχα του λόγου. Αλλά υπήρξε θεαματικός. Ήταν μπόλιγου του άτιμος, πώς να πω.
13: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο
3: μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
6: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
3: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
0: I'm surprised.
6: Με ένα νόμο και διπλό ταμείο.
3: Copy paste.
6: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα ήσαν παουξής, αλλά δεν το έλεγες καθαρά και εξάστερα, το ξέρω.
8: Όφι ήταν.
0: Τι όφι, όφις τον έφαγε, ο μαύρος όφις. Γιατί άσπρο δεν έχει. Τα μάθεις! Η γαλιάδρα της Μυσσηνίας.
8: Τα γαλιάδρα μπορεί, κόμπρα.
0: Η κόμπρα είναι. Κάνει κόμμα τελικά. Θα τα ανακοινώσω στον όπο.
8: Κι αυτός.
0: Δεν μπορεί ρε, σε λέω, τον τρώω του σαράγγι. Ο του πάριου, του δικό. Σε λέει Καριστιανού, κάνει κόμμα. Κύριος ο πίσω μπρος, ο πίσω γλέντης, να πούμε, ο, θα τα σκίσω όλα, κάνει κόμμα. Έχει κουτσιμπαρία, κάνει κόμμα. Δεν κάνω εγώ. Και να μην κάνω, εγώ το Μητσοτάκι θα το ρίξω. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι θα τσιμπήσω από τον ένα, κάτι θα τσιμπήσω από τον άλλο, θα την ανακατέψει η σούπα. Έχει το κακό μέσα της. Μιλάμε τώρα, η ανακόντα της Μυσσηνίας. Πώς την είπες, κόμπρα.
8: Κόμπρα, βρε.
0: Για σιγά κι εσύ. Άμα σε τσιμπείς σπίτι, θα γυρίσεις να δεις τι είναι.
8: Το ανακόντα δεν σε τσιμπάει.
0: Εγώ από καρδιά θα πάω. Κάνε, κάνε.
8: Δεν τσιμπάει. Έτσι,
0: δεν τσιμπάει ανακόντα. Ας φύγει. Χειρότερο.
8: Βοάς και ανακόντα. Πίθωνας και ανακόντα.
0: Εγώ δεν πίθομαι με τίποτα. Έχεις και την τζάκρη απ' την άλλη.
8: Έχουμε. Πολλάκι έχουμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να αντιπαραθέσω δηλαδή σε ποιο σημείο ήμασταν και πόσο χαμένοι θα βρεθούμε με το χάσιμο του Πολάκη από το πολιτικό σκηνικό. Λέει τώρα αυτή που τον ήπιαμε ότι κάνουμε, λέει, εξωτερική πολιτική, λέει, πάπιας. Βρε φουαγκρά είμαστε, κακό είναι αυτό. Δεν σας κόφτει καθόλου. Τέσμα, αφού επιμένεις, δεν μπορώ να συστηρίσω το Πολάκη.
3: Λοιπόν,
8: πάμε.
3: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Εξελόν σε έμπριμπε ξέρω τα κάβι βοτούμπια σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνη τρόπ όρτα φλουφλουά. Ευχαριστώ πολύ.
13: Έχετε πει για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε.
14: Για πάτω.
13: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
14: Να πας στο Υπουργείο και βγούνται στις κυρίες. Δεν μπορείς, μπορείς, τι μόνος είμαι, γιατί μου ξέρουμε να πας στο Υπουργείο. Τι πέφεσαι με τελευταίο, εσύ με μακριά έχουν, γιατί μέσα στο Υπουργείο.
13: Όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
14: Ναι, γιατί σου είπα, γιατί το μας είμαι, γιατί μου είπα, υπουργός είμαι εγώ. Πας στο πρώτο πόδερο, τι με έπαιξε, τι δουλειά, τι με έπαιξε.
13: Αυτή όχι, δεν λέω για.
14: Ναι, μέσα είπε, πες λέμε, και μας είπε, τι λέμε, τι λέμε, τι λέμε, πάρτε το κρατό, συγκλειώ, κύριε.
13: Εμείς παίρνουμε από την ομαρχία το
14: μεσοδόνιο.
13: Έχετε δίκιο, απλά επειδή θα έρθουμε για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα. Όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι. Ορίστε. Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
14: Ναι, τι να κάνουμε εγώ, τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι.
13: Ορίστε.
0: Κοιμάμαι, λέει, μην με παίρνεις το μεσημέρι τηλέφωνο.
13: Ωραία. Τη Δευτέρα το πρωί θα είσαι στο χωριό εσείς. Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί.
14: Αυτό πρέπει να χαμένε.
13: Ορίστε.
0: Όχι που δεν θα βρίσκα εγώ το χαμένο αδερφό του Άδωνη. Τι λες ρε τώρα ρε, πλάκα με κάση. Τώρα βέβαια την Αθήνα δεν την απασχολούν αυτά, παιδιά έχουν άλλα προβλήματα. Είχε, λέει, μια μπόχα, δυο μέρες μια μπόχα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προέρχεται. Δεν ξέρω, στείλαμε το Θερμαϊκό, κάτω φταρτίστηκε η Τζάκρη, την άφησε ο Ανδρουλάκης. Ακόμα να βρουν από πού προέρχεται η μπόχα. Ένα μυστήριο πράγμα. Ενώ εμείς εδώ είμαστε πάνω απ' όλα με τον Αλέξη. Δηλαδή, σαν τον Αλέξη, δες τα επιχειρήματα, δες κόσμο τώρα. Έγκριτο κόσμο που τον στηρίζει, που παλιά τον έθαβε, αλλά τελικώς μετανόησε εκβάθρον.
15: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
16: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Δεν είναι όριμος.
16: Έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πολιτικό πλευρά του ακριβώς.
17: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα, όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε, ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του Πασόκ?
18: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ενία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
19: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
16: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
20: Πρέπει να είναι υβριστής του Πασόκ, αυτό το λέω.
18: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Παιδιά, την κολοτούμπα την έχουν για μαστιχοτσικλόφουσκα. Για μπάμπουλ. Ποιος θυμάστες μπάμπουλ?
8: Big Bubble.
0: Η Big Bubble εκείνη η ροζ έκανε κάτι φούσκες. Αυτό που λέμε, κάνει μια φούσκα με τη μίξα και τράβω στο διάστημα. Πες μέσα και τράβω στο διάστημα. Τι λέγαμε, πιτσιρίκια? Τι φάνταστοι που ήμασταν. Εμείς ήμασταν για τη Walt Disney, δεν ήμασταν για τις γειτονιές εδώ στα Σέρας και εσύ που... Πού ήσουν εσύ?
8: Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, Επτάλοφο, Νεάπολη και ήμασταν.
0: Η Σταυρούπολη είναι σαν υποκατάστημα των Σερών. Όταν ήρθα από τις Σέρες, ξέρεις που έμεινα?
8: Ξέρω.
0: Ναι, πίσω από τα Γνώ.
8: Ναι.
0: Έβγαινα απέναντι, ήταν η...
8: Τα απέναντι ήταν τα Εβραϊκά.
0: Όχι, ρε, πριν του Σκελάδικου, ρε, Καλύβα.
8: Α, πιο πέρα ήταν η Καλύβα.
0: Η Καλύβα ήταν ακριβώς απέναντι από το Αγνό στη γωνία.
8: Ξέρω.
0: Είπα, εσύ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω που ανατράφηκε.
8: Τώρα γίνεται εκκλησία, είπαμε.
0: Είναι ποτέ δυνατό. Ξέρεις γιατί, Υπάρχει ένας νόμος που λέει δεν μπορεί να είναι εκκλησία σε μια απόσταση μέτρων από κέντρο διασκέδαση.
8: Μα δεν ήταν κέντρο διασκέδαση. Δεν ήταν κέντρο διασκέδαση, συγγνώμη. Ναός ήταν.
0: Είσαι όμως, έχεις γίνει, μπράβο. Υποκλίνομαι, σε βγάζω το ημίψιλο, όχι καμιά τραγιάσκα. Όταν λέμε σε βγάζω το καπέλο, μιλάμε για... Ταυτίστηκε δηλαδή ο ναός της διασκέδασης με το ναό της προσευχής. Άλλωστε και εκεί μέσα, ζαγορέω την προσευχή έλεγε. Προσευχή, τα μάτια μου.
8: Πολύ σκυμμένοι φεύγανε.
0: Φεύγανε. Καμπουριαστή, σαν τον Καραγκιόζ. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα. Σαν το Πασόκ δεν έχει. Έχω στο νούμερο 10 κάτι δημοσκοπήσεις αν σε ενδιαφέρουν, γιατί εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω. Τον Νίκο! Τον Νίκο σκέφτομαι.
21: Ο κ. Σταναράς κάνει λόγο για νεόκοπους επικοινωνιολόγους του Πασόκ. Λέει ότι ένας διευρυμένος κύκλος τελεχών του Πασόκ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θα το πω διαφορετικά, για τα καμιά του κ. Ζούπη, γιατί τσακώνεσαι ξαφνικά με τις δημοσκόπησεις?
22: Συγγνώμη, ποιο τέλεχος του Πασόκ αμφισβήτησε?
23: Εγώ την αμφισβητώ αυτή τη δημοσκόπηση.
24: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα.
25: Κοιτάξτε, αυτά είναι τις πλάκες.
26: Ή μια εταιρεία έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει.
27: Ποιος τις πληρώνει όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις?
28: Ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι θα πούνε, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
29: Ναι, παιδιά, δηλαδή έχουμε τρελαθεί.
28: Έχουμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις μας.
29: Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις για το καλό μας, κάποιος τους πληρώνει. Ποιος τους πληρώνει και γιατί τους πληρώνει?
30: Δημοσκοπήσεις που συμφωνούν όλες για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα υπόλοιπα κόμματα δείχνουν κάτι περίεργα πράγματα. Πάντα πέφτουν εναντίον μου και εμάς.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
14: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Καλησπέρα από τον Στάτους 107 και 7. Σε λίγο η συνέχεια της εκπομπής του Διογέννη Δασκάλου. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά κυκλοφοριακά ζητήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης μετά από την έντονη βροχόπτωση την οποία είχαμε. Θα πάμε πρώτα στον περιφερειακό από την Πηλαία μέχρι και στον Ελαιόν. Προς δυτικά υπάρχει ζήτημα κυκλοφοριακό, υπάρχει αρκετή κίνηση από την Πολύχνη μέχρι και τις Οικίες με μέτωπο ανατολικά στον περιφερειακό. Εκεί θα αντιμετωπίσετε πάρα πολύ κίνηση, θα συναντήσετε μάλλον πάρα πολύ κίνηση. Στην Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση. Αρκετή κίνηση επίσης υπάρχει στην Αγίου Δημητρίου. Επίσης μπροστά στο Λευκοπύργο πάρα πολύ κίνηση. Και πάμε στην Εγνατία Οδό, στον προς Αθήνα, στο σημείο που βρίσκεται ο Δήμος Εχεδόρου, όπου εκεί έχουμε ατύχημα και έχει μποτιλιάρισμα. Συνέχεια λοιπόν στο Διογέννη Δασκάλου και στην εκπομπή Status Quo.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Καλησπέρα, παιδιά!
2: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Ακριβώς όπως εσύ.
3: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
3: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
4: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Ένα το οποίο
6: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάς.
4: Μας ρίχνουν φούντα στο φαΐ. Κάτω, Κυριάκο.

0: Εντάξει, δεν ξέρω που τρώτε, αλλά με φωνάξετε καμιά μέρα. Ας πληροφορήσει κάποιος την κυρία ότι δεν υπάρχει ουσία μέσα από τη φούντα. Κυρία μου, σαν τη ρίγανη είναι, δεν είναι κάτι φοβερό, μην τρελαίνεστε. Είναι σαν τα κείμενα που λέω στην παράσταση που μας ρίχνουν φούντα στα ποτά όπου πάμε και τα αφήνουμε όπου να είναι και με λέει, μάνα, πρόσεξε καλά, με έλεγε. Πρόσεξε καλά, μην αφήσεις τα ποτά σου όπου να είναι. Γιατί ρίχνουν μέσα χασίσι!
1: Θα πίνεις μόνο μπύρα και την ανοίγουν μπροστά σου.
0: Μπροστά σου και να την κάνεις κλαρίνο εκείνη την ώρα όπως είναι. Δεν θα πίνετε ποτά και δεν θα αφήνετε όπου να. Την έλεγα επόμενα. Ξέρεις κανέναν τζάμπα να ρίχνει κάτι σου που. Όλοι λεφτά ήταν. Είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν, παιδιά, μην φοβάστε. Όχι, δεν την ακούστε. Δεν είναι δηλαδή. Πιο πολύ την έχει ακούσει ο Βενιζέλος με τη δήλωση του Κυριάκου που είπε. Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το τριψήφιο, ποιος θα το σηκώσει, α? Και γυρνάει που λες, με εκείνο το σαρδόνιο μυαλό, ο κύκλος ιδεών, που είναι ο ίδιος δηλαδή. Γιατί είναι σαν άνθρωπος μη σε λένε, γι' αυτό σκέφτηκε να το βγάλει κύκλος ιδεών. Και του λέει, εμέ λες ρε φλαράκι, άντε και το σήκωσες, εσύ! Ποιον θα πάρεις πρώτα τηλέφωνο, ε? Ποιον να πάρει, Βαγγέλη, εσένα? Ποιον να πάρει? Αλλά βγήκε ο κατάλληλος και τα βάλε στη θέση τους, λέει. Αυτό είναι θέμα εθνικής αμήνης, θα κανονίσει το πεντάγωνο, το τετράγωνο, ποιος είναι η δική μας εκεί πέρα και δεν θα πάρει κανένας κανένα. Αυτό είναι φάση βου. Αλλά τώρα κοιτείτε, θα σκεφτείτε να σμπρώξετε το ζαβό, να πούμε που ξέχασε το εκατομμύριο. Γιατί ξέρεις, δεν βγαίνει μπροστά, αλλά δικό του παιδί είναι ο Νικολάκης. Ο Νίκος που ξεχνάει το λογιστή, που αυτός με τη σειρά του ξεχνάει το εκατομμύριο, που νοικιάζει στο δημόσιο, που επιτρέπεται, αλλά δεν είναι και τόσο σωστό. Καλά παιδιά, αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία και ολοκληρώνουν κάτι ασχετή και η ώρα δεν περνά και η ώρα δεν περνά.
1: Σαββόπουλος.
0: Έμα όλα γλυκά ξαναγυρίζουν με έναν σπυροειδή τρόπο και επαναφέρουν αυτήν την ουτοπική αίσθηση του μάταιου που κατακλείζει το μυαλό του βασανισμένου ανθρώπου που προσπαθεί να βρει τη μάτι. Λύση επί των προβλημάτων. Δηλαδή κάτσε τώρα με έχει πιάσει γιατί.
1: Και καταλήγουμε στο προσωπικό μας Βατερλό.
0: Ναι, μπράβο ρε. Γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι το οποίο μόνο με μποϊκοτάζ μπορεί να επανακάμψει. Δόξα τω Θεώ όμως, δόξα τω Θεώ, πάντα έχουμε ζαβούς. Έχουμε ζαβούς για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ούτε νωρίς ούτε αργά σας τη φοράω ξανά μανά. Είναι το σύνθημα του Ζούφιου, ο οποίος τώρα θα ανακοινώσει το ρεξικέλευτρο, αυτό κίνημα το οποίο είναι λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, λίγο κεντρό, λίγο σλιάμ σλιούμ κοκόνα μαριγό. Αυτό που λέμε λιόλιο μη λιόλιο. Όχι, θα μας φάνει τη δουλειά η μπαγκαράγκατζίδης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Και φυσικά στις ομιλίες του που δεν ξέρω τον είδες που μίλησε, που έκανε αυτό το stand-up comedy που έκανε ο Ζούφιος.
1: Με το αμανικό.
0: Ναι, είδες. Και από ό,τι είδες το πλάνο στενό, στενό. Δεν ήταν και sold out. Τώρα πήγαν τα πιτσιρίκια. Πιο πολύ δηλαδή γιατί τους είπαν ότι έχει πλάκα, όχι ότι είναι ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί την νεολαία. Γιατί άμα δεις την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο μικρός κρατάει καθητήρα. Δηλαδή, σε μιλάω και πήγαν και ήταν καμιά 60-70 άτομα. Είπε κάτι χαζαμάρης. Α, είναι ρε ο άνθρωπος, είναι αριστούργημα. Εγώ θέλω να βγει, δηλαδή φτάνει τον Κυριάκο Μπούχτσαμι και πολύ σοβαρός να πούμε, μυρίζει ναφθαλίνα να πούμε, δεν είναι. Άλλη χάρη έχει ο Τσίπρας όταν βγαίνει, δηλαδή άλλο πράγμα, παίρνουν άλλον αέρα οι εκπομπές, πώς θα σου το πω. Όπως στην υγειά μας, μερικοί δεν το ρίχνουν στο φαΐ, το καταναλώνουν αλλιώς. Δεν είναι, δηλαδή το είπε ο άνθρωπος, δεν είμαι λέει και boomer, αλλά δεν είμαι και Gen X.
1: Δεν είναι γενιά, δηλαδή, δεν είναι και πολύ παλιός.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν είναι Gen X, Xanax είναι. Δηλαδή είναι άλλη γενιά αυτή, άλλη κατηγορία, δεν το συζητάμε. Ο Τσίπρας, παιδιά, βγήκε ανανεωμένος, γιατί άκουσε και την κοπελίτσα από το Πασόκ και κανένα δυο λουσίματα τα έκανε, δεν ήταν τόσο σκούρο το μαλλί. Δηλαδή είναι καλά όταν ακούμε ο ένας τον άλλον για να βελτιωθούμε. Και φυσικά έκανε κάτι προτασάρες που είχαμε τις ακούσουμε από το Βαρουφάκι. Ας που είδα, δεν ξέρεις τι έκανα, χθες ξανά βάλα και είδα δεύτερη φορά αυτό με το χιλιοστό, να πούμε.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, το είδα, ξέρεις γιατί? Όταν νιστάζω και δεν θέλω να κοιμηθώ νωρίς, θέλω να τσατιστώ με κάτι. Και βάζω αυτό και γίνομαι τσίτα. Γιατί δεν είχα προηγούμενο γυμναστήριο σήμερα, έχω βάλει τα απόγευμα και λέω δεν γίνεται τώρα να κοιμηθώ από τις 10 η ώρα και έβαλα αυτό. Τάγκ, κόρδουσα, τέντωσα, έγινα, μιλάμε. Τι με κοιτάς? Με κοιτάς αν έχω βελτιωμένο σώμα?
1: Ναι, γιατί πολύ.
0: Τι εννοείς? Βλέπεις κάπου κάποιες ατέλειες?
1: Τζάπα πας γυμναστήριο.
0: Και εδώ έρχεται η φοβερή απάντηση των ολιστικών γιατρών, Άρη μου, που λένε φαντάσου να μην πήγαινα. λέει κάνει καλό αυτό τώρα, ματζουράνα δηλαδή με γλυκάνισο που λέει κάνει ένα τσάι να δεις πως βοηθάει να πούμε στο ροπητικό. Λέει πέρα γιατρέ, λέει το κάνω 2 μήνες αυτό το πράγμα, λέει, αλλά δεν βλέπω καμιά βελτίωση. Ναι, αλλά δεν έγινε χειρότερα? Να τα λέμε αυτά. Άρη μην με κοιτάς έτσι. Προσποιούμε το χοντρό, δεν είμαι. Τώρα να πάρω απόφαση, να μπει εδώ πέρα μια Ζελβέγγερ, ένα κατητή της προκοπής.
1: Μια Γιοχάνσον.
0: Ναι, μια Γιοχάνσον, να δεις, αρουφιχτό θα γίνω, άλλο σπαλιάρας θα γίνω μέσα σε χρόνο ντετέ. Είμαι ευέλικτος εγώ με αυτά, μην με κοιτάς. Αλλά ζούμε λίγο τον άνθρωπο που τραβάει, δηλαδή σε αυτή τη χώρα ρε παιδιά, να πω, λίγο έλεος. Δεν μπορεί κάποιος να πει το αυτονόητο, να βγει εφταρσός και να πει αυτό που πιστεύει ακράδαντα από τα βάθη της ψυχής του, σαν χριστιανός ορθόδοξος να πούμε.
1: Σε αυτή την κοινωνία.
0: Σε αυτή την κοινωνία. Είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε νύχμε κρέας. Δηλαδή τώρα δεν είναι κρίμα που εμείς δεν κάνουμε έτσι ένα κίνημα πολιτικό? Δηλαδή έχουν κάνει και τις μαϊμούς, δεν θα πω ποιος γιατί έχουμε άλλα. Αλλά μην σκοτήσουμε, δεν θα πω. Φυλάγουμε, ξέρω εγώ. 7.000 δεν για πέταμα. Όχι. Λοιπόν, να ακούσουμε έναν άνθρωπο πονεμένο. Βγήκε ο άνθρωπος και τι είπε? Αυτό που λέγαν όλοι. Αλλά άλλο είναι να του λέει ένας τον άλλον, άλλο είναι να το ανεβάσει στη Facebookέρα, άλλο είναι να το κάνεις TikTok.
1: Και άλλο είναι να το λες ο στάτους.
0: Και άλλο να βγαίνεις στο καλύτερο, όχι σωστά, στο καλύτερο ραδιόφωνο. Γιατί άμα δεν πήρε από τους φίλους, πέσαμε στους πλακούς. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο, αλλά τέλος πάντων μια ζημιά την πάθουμε άμα πέσαμε στους πλακούς. Στο στάτους εδώ το είπε ο άνθρωπος. Και τι ήθελε και το είπε? Να προσέχετε τι λέτε στο στάτους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τακ! Τον κάρφωσαν μια μήνυση. Το φυσάκι δεν κρυώνει από την κάρη.
2: Όταν ιδρυτικό σου μέλος είναι άνθρωπος ο οποίος ανεβάζει βιντεάκια υπέρ του Γιώργου Παπαδόπουλου, αυτό δεν είναι εντός δημοκρατικού πλαισίου. Όταν ιδρυτικό σου μέλος είναι στέλεχος το οποίο εκφράζει θέσεις κατά των ανθρώπων που ζουν στο Ισραήλ, προσέξτε, όχι της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αυτής, αυτό δεν είναι εντός πλαισίου.
0: Είπες πολλά, ρε.
2: Όταν εσύ χρησιμοποιείς ανθρώπους δυσυπόστατους, δηλαδή που έχουν μια παρουσία έντονη στα μίντια, εκφράζοντας μια συγκεκριμένη θέση
0: και τρισυπόστατου
2: διαπλοκή, αλλά έχει ως εκπρόσωπο έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
0: Ναι, αυτά είναι.
2: Και έχει καταγωγή ο ιδιοκτήτης του από τη χώρα αυτή, δεν είσαι εντός του τώρα πλαισίου που εσύ ανέφερες. Ότι θα σε ακυδεμόνευε.
0: Ωραία, πάω λίγο σε πρακτικά εδώ, πράγματα. Λοιπόν,
2: μια μεγάλη μαμά. Μπορεί να αρέσει αυτή η μαμά, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Μπαμπούσκα.
2: Μπορεί να αρέσει αυτή η μαμά σε αρκετούς, αλλά οι πολλοί πρέπει να σκεφτούν τι σημαίνει. Και τι σημαίνει να γίνεται.
0: Και βλέπεις, ο Βενιέρης πήγε να συγκλιτώσει, αλλά εσύ εκεί.
3: Και μεγάλη μαμά εννοείται.
0: Τσακ! Μα το ήθελε,
2: δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι.
0: Είπες και ακριβώς.
2: Την πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν εκπροσωπούν το Σύλλογο των Τεμπών,
0: αλλά εκπροσωπούν
2: το Σύλλογο των Φιλοδοξιών Καριστιανού Γρατσία, τώρα θα δείτε ότι ούτε τη Ρωσία στο τέλος θα εκπροσωπούν, γιατί οι ακρότητες με τις οποίες πορεύεται το δίθεν κίνημα αυτό δεν μπορούν να εκφράσουν μια μεγάλη και σοβαρή χώρα, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε ένα κόσμο που αναδιατάσσεται και δεν μπορεί να είναι πρέσβυρα στην Ελλάδα η κυρία Καριστιανού, που δεν ξέρει ούτε καν που πέφτει η Μόσχα, και αν της πείτε τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζει ότι είναι κάποιο τραγούδι που κατατέθηκε στον διαγωνισμό της Eurovision.
3: Μαρούσκα χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
4: Σπιέτετσα!
3: Ναι, σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
4: Φτωλιέται!
3: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
4: Να κρύσε!
3: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
4: Τα κασπέζα.
3: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη, άλλο, άλλο.
4: Ψαράει!
3: Στην αποθήκη, ναι, τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, τη decadence.
0: Δεν σας αρέσει ο καπιταλισμός, δεν σας αρέσει η Αμερική, δεν σας αρέσει ο δυτικός τρόπος ζωής. Πιθυμάτε ακόμα και ένα κίνητο σφυροτρέποντο και τι να σας κάνω. Άμα ψάχνεις την τρίτερ να πούμε για το συσίτιο, μια χαρά κουπόνια έδωσε και ο Κυριάκος. Σιγά τη διαφορά. Ένας του λέει συσίτιο, άλλος λέει κουπόνι. Δηλαδή τι είναι αυτό το φρυπάς, εσύ να πας, στο διάλογο να πας, χίλια δυο έδωσε ο άνθρωπος. Εσείς εκεί, να πάρτε το ριζοσπάστε με το κουπουνάκι. Αφού τα θέλετε έτσι, τώρα πώς έγινε η Ορθοδοξία και παντρεύτηκε τον κομμουνισμό, αυτό είναι ένα πράγμα δυσυπήλυτο. Στο νούμερο 1 όμως έχουμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, για να ξεφύγουμε από αυτή την μπίχλα, την Κασπαζά και τα πυρουσκή και όλα αυτά, να πούμε και τις μπαμπούσκες. Δηλαδή πραγματικά με πιάνει στεναχώρια, μεγάλη με πιάνει.
5: Πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλον.
6: Το αφήνετε ανοιχτό αυτό.
5: Με ανοιχτά χαρτιά.
6: Το αφήνετε.
5: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, ναι, γιατί δεν, ναι, το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κοτζιά.
7: Αυτό που λέει ο Πουλάκης όμως. Ότι γιατί δεν συνεδριάσαμε, γιατί δεν κάνουμε έτσι να μαζευτούμε όλοι μαζί να τα πούμε.
6: Και στην... Τα όργανα,
7: ναι. Και
6: στην... Επίσημα.
7: Και...
5: Λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης επίσης έκανε λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίων, όπως λέτε. Τη βδομάδα που πέρασε, ο Σοκράτης Φάμελος πήγε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συνάντησε τους εργαζόμενους και τη
7: Όχι, εγώ δεν ρωτώ αυτό. Ναι. Από την ανάρτηση του.
5: Θα σας απαντήσω.
7: Ρωτώ για τη μη συνεδρίαση των οργάνων.
5: Ναι, λοιπόν, μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον ισοκομματικό διάλογο στον
0: Επιτρέπιο ΣΥΡΙΖΑ
5: και να συνεδρίαζαν τα όργανα όσο συχνά συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο και ειδικά τον διάλογο μεταξύ συντρόφων, όταν ειδικά παλεύουμε όλοι, θέλω να πιστεύω.
0: Εμείς και εμείς, 5-6 άτομα.
5: Και σας είπα, ο κοινός σκοπός είναι η ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου και η δημιουργία ενός ενωτικού ψηφοδελτίου που θα μπορέσει να νικήσει μια διαφθαρμένη δεξιά και να φέρει μια πραγματικά φιλολογική κυβέρνηση.
8: Λέγε ό,τι θες, λέγε ό,τι θες, λέγε ό,τι θες.
0: Βασίλης Καράς, η μόνη φιλολογική.

0: Και φυσικά εννοείται ότι το κόμμα της Χαριστιανού θα έπρεπε να λέγεται κάπως αλλιώς. Πώς λέγεται το κόμμα της Χαριστιανού, θυμάσαι?
1: Αφού δεν είναι, αύριο, όχι μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Αλλά θα έχει μέσα ελπίδα, λέει κάτι.
0: Κοίταξε τώρα, πράγμα που δεν το θυμάσαι από πριν, δεν θα το θυμάσαι και μετά. Ενώ άμα το έλεγε ρώσικη σαλάτα, θα άσκηζε.
1: Αφού δεν το είπε.
0: Ε, ναι, πρέπει να το πει τώρα, όσο προλαβαίνει.
1: Μεθαύριο.
0: Ε, βάζω κι εγώ μια ιδέα, ρε παιδί μου, ένα λιθαράκι, πώς το λένε δηλαδή. Άμα το πει.
1: Μπουγιουρτί.
0: Μπουγιουρτί, καλό. Μπουγιουρτί. Μπουγιουρτί πάει πιο πολύ για τον Τζίπρα, γιατί έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα μέσα και πρώτη φορά, παιδιά. Τέτοιο δηλαδή, τέτοιο ρουφιανιλίκ στην αριστερά, να πουλάνε όλοι το προηγούμενο κόμμα που πούλησε ο αρχηγός του για να πάνε στο επόμενο που δεν ξέρουν τι είναι, δηλαδή συγχαρητήρια, είστε το κάτι άλλο. Τι φλανάχουν οι λαθοβούργαροι που τους κατηγορούσατε και οι κουκούλες. Ρώσικη σαλάτα είναι καλό. Επίσης το κόμμα του Τσίπρα μπορεί να ονομαστεί σαλάτα του Κυπουρού, που είναι πάρα πολύ ποικιλόμορφη κι αυτή. Και είπαμε, είναι ζεν. Είναι ζεν, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι στα πίτια τόλα. Γιατί πραγματικά πρέπει να μην σε αγγίζει τίποτα. Σε ξαναλέω, έβλεπα χτες αυτόν τον Σταθάκη και όλους αυτούς. Μιλάμε, έριξε ένα γέλιο. Εκεί που είχαν μαζευτεί όλοι, περίμεναν η απεδό μεριά που ήταν όλοι κάτι άνθρωποι σοβαροί, με τα κομπιούτερ τους, με τα αυτά, με τις εργασίες τους, με τις οικονομικές μελέτες τους, με το ένα, με το άλλο. Τώρα, ας πούμε, εκείνος που ήταν τότε, εκείνος ο Σγουρομάλης, τώρα είναι δήμαρχος του Δερολίνου. Είναι ένα σχέση, ήταν, δηλαδή, και από εδώ μεριά νόμιζες ότι ήταν η Χριστιανία στη Δανία. Το κοινόβιο εκείνο που πάνε και πίνουν μπάφους, να πούμε, και ένα σχήμα από εδώ, ας ξαπλωμένος από εκεί, κάτι λαχούρια που κάμισα, κάτι πώς σου αδερφέ, μήπως έχεις καμιά τζιβάνα, να... δηλαδή σχήμα, και σε μια φάση λέει ένας, πού είναι ο μαλακά, πού, τι ποιο είναι, πού είναι ο κίτρινος ο φάκελος, πού είναι, δεν το πήρες, εσύ δεν το πήρες, εγώ ήταν το πάρω, άμα αν χάθηκε, έπισε πουθενά, άμα αν τι ρεζίλ θα γίνει. Και ο Τσίπρας μιλά μια αναισθησία, επιγαλβάνωση είχε, δηλαδή τους λέει ανθρακόνημα. Χαλαρός, χαλαρός τους έχω. Τα γατάκια τα έχω. Και δεν μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος που τους είχε τότε να μην τους έχει και τώρα. Οπότε αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι και Ζάναξ, όχι Ζένεξ, κάτι τέλος πάντων είναι και αυτός. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς. Και φυσικά θα ξεπουλήσουμε τις σταθερές αξίες. Είναι δυνατόν να διώξει την κοκακόλα της πολιτικής για να φέρεις τη Συνάλκο, δηλαδή να διώξει τον Άδωνη για να θες ποιον, τον Τσακαλώτο.
2: Δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μέσα σε μία εβδομάδα απεκάλυψε ότι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ σε ξένη τράπεζα. Απαράδεκτο για φέρελ πρωθυπουργό. 2. Ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ για πολλά συλλογή του Παθενέσχες. 3. Παίρνει από το 2009 ενίκιο που έχει μαζέψει με το οικογένειά του 1.200.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Μπάστα. Δεν έχουμε όλοι μας τέτοια εύνοια από το ελληνικό δημόσιο από όσο ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί και ο μισθός του 1 εκατομμύριο που είσαι Βρυξέλλες από το μισθό του ευρωβουλευτού είναι. Πάρα το ελληνικό δημόσιο δηλαδή. Λοιπόν, ψυχραιμία. Εντάξει. Μην κουνά το δάκτυλο. Εγώ δεν λέω, πες, μην κουνά το δάκτυλο.
0: Το μισαίο κυρίως.
2: Αυτό λέω.
3: Έφερε τα μισά πίσω. Γιατί τον κατηγορείτε και για τα μισά που τα έφερε?
2: Δεν ξέρω πώς έφερε τα μισά. Γιατί ο Θανέσιος δεν φαίνεται να φέρνει λεφτά. Και αυτό που είπε με τα μισά δεν το καταλάβει. Γιατί αν είχε 2 εκατομμύρια και έφερε το 1, στο πω Θανέσιο πρέπει να φαίνεται αυτό το 1. Που έφερε πίσω εννοώ. Το βλέπετε στο πω Θανέσιο του Ανδρουλάκη το 1.
4: Καλά, είδαμε το πω Θανέσιο του 24. Μπορεί να τα έχει φέρει το 25.
2: Μα είπε τον προηγούμενο χρόνο τα έφερε, είπε. Εγώ, εντάξει. Πάλι εμένα αυτά τα νομικά ζητήματα με ενδιαφέρουν πάντα τα πολιτικά ζητήματα. Πολιτικά ο κ. Ανδρουλάκης το ζήτημα αυτό είναι βαριά εκτεθειμένος. Δεν μπορεί πια να κουνάει το δάχτυλο στους δημοκράτες. Τελεία. Αυτό λέω. Δεν μπορεί. Να κάνει κάτι άλλο. Να πει καμιά ιδέα για τι θα κάνει στη χώρα.
0: Φαφαφαφα. Ναι, είχαν και ένα-δυο και ένα στελέχη που σκέφτονται να του πάρουν από το Πατσό και του πήρατε εσεί. Βέβαια, άμα πηγαίνετε και δίνετε παραπάνω. Δίνετε παραπάνω και παίρνετε καλά στελέχη και δεν μπορούν μετά. Λοβέρδες τώρα το σκεφτόταν. Του σκέφτηκε μια χρονιά, του σκέφτηκε δύο, του σκέφτηκε τρεις, πήγε και αρχηγός. του Τζαλαπάτση να πούμε, και ο υποπόταμος τον έκανε λιάρδα. Τώρα μας λέει και η Ξυπνάδης για το τριψήφιο του νούμερου. Εσύ λέει, έχω σκάσει. Έχω γίνει και 70 χρονών. Δεν έχει φτάσει τώρα ο Λοβέρδος. Πότε θα χαρώ εγώ τη ζωή μου? Πότε θα βάλω εγώ να κάτσω σε ένα έτρανο, να βλέπω πέντου μπιμπίλα, να βλέπω τόσο εκλεκτό κόσμο εκεί μέσα? Δεν γίνεται. Και αναγκάστηκε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει? Και ακιού και δάπνου δεφουκού στα κεράματα. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά παιδιά, κακά τα ψέματα. Ο Άδωνης είναι κεφάλαιο. Δηλαδή, για ποιον θες, για τον Αλέξη, για ποιον θες?
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
6: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πώς είναι το όνομα του? Αλέξη Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, έχουμε ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήτη Τσακαλώτο? Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργός, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε, λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών το 1 τρίτο όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1 τρίτο. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
0: Το θράσος και η κουτοσύνη. Η κουτοσύνη είναι μια νέα ουσία που την έχει ο κουτός. Άρα εμείς δεν την έχουμε, την έχει αυτός. Έτσι λοιπόν ρίχνουμε τον μπαλάκι στον απέναντι. Παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί όταν μιλάει ο Άδωνης, αναποσβήνει το error. Καλά τώρα.
7: Και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα. Τώρα ξανά.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα βρούμε να δουλέψει Βουλή.
0: Τι έπαιζε, ρε?
6: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα βρούμε να δουλέψει Βουλή.
9: Δεν το καταλαβαίνω.
6: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα βρούμε να δουλέψει Βουλή.
9: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
6: Αυτό δεν είναι που δεν θα καταλαβαίνω όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Τώρα ξανά. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα βρούμε να δουλέψει Βουλή. Πάμε να αυτό, δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα βρούμε να δουλέψει Βουλή.
10: Δεν πάω να σας διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
0: Το θέμα είναι ποιο θα σηκώσει το τριψήφιο.
11: Βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ. Και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλσο αισθανόμουν και εκεί.

το δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει...

0: καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος. Νεργίζης ομικρόν έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν φάρμα.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Καλησπέρα, παιδιά!
11: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
10: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Ακριβώς όπως εσύ.
12: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
13: ναι,
12: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
14: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
15: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάς.
17: Οι Βούλγαροι ρε φίλε, που πηγαίναμε με λεμόνια, με καλτσό και με μαστίχες.

Τι σας έφταιγε ρε ταχυλούδι και δεν το ψηφίσατε? Μια χαραπηδούδι. Τι είχε ρε ταχυλούδι? Σιγά τη μεγάλη διαφορά, δηλαδή το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο από το μπάνγκαρα τσιντάνγκαρα τα... Σιγά το πράγμα να μου. Πού τη βρήκατε τη διαφορά? Και το outside.

0: μέτρο μας καβαλίκυψε. Ποιος? Οι Βούλγαροι. Που πηγαίναμε με μαστίχες, καλτσόν και μάλτες, όχι blue jean. Φρύμπουν τα blue jean. Αλλά τώρα κάτσε εδώ, πάει και γέρδα. Θα κάνεις τώρα εσύ την οργάνωση, θα μπεις με τα τσαρούχια μέσα και μετά να δεις, θα πάει ο δικός σας του Καστελόριζου να σας πει τα νέα.
1: Άμα πάρουν Ολυμπιακούς αγώνες θα είναι δύσκολα.
0: Τώρα εκκρεμεί. Αν και ο κόσμος έχει σοφία. Ήθελε να εκδικηθεί το Ισραήλ και το έφτασε σχεδόν δεύτερο. Ήθελε να του βγάλει πρώτους, λέει, μόνο αυτοί έχουν λεφτά να κάνουν τέτοια χαζά. Κάνε το πρώτο να πάνε εκεί που έχουν και κανένα φράγκο να δώσουν παραπάνω. Και λένε μετά οι αντίρροπες δυνάμεις. Δεν είσαι καλά. Δεν είχαν τα κόλλα με τους Βούλγαρους να δουν τι θα πει η Ευρώ. Κάντε τη διοργάνωση και α, πάρουμε τα σπίτια πίσω μετά από την Τούσλα. Από το ένα, όλα πίσω θα τα πάρουμε. Ε, μα αυτό είναι η θεία δίκη, γεια.
1: Ελληνικός δάκτυλος, δάκτυλος Μητσοτάκη.
0: Όχι, θα σε πω. Αυτός είναι δάκτυλος Ιβάν που είναι ΠΑΟΚ, που είναι με τον Πούτιν, που η Καριστιανού τώρα θα κάνει προσάρτηση του κόμματος γιατί έχει ρωσοφιλικές δυνάμεις για να ανατρέψει τον Κυριάκο, που δεν τα πάει καλά με τον Ιβάν, ο οποίος όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη να φανταστεί ο Κυριάκος δεν έχει κοιμηθεί ποτέ στο Μακεδονία Παλάτι. Τυχαίο. Πάντα στο Αριστοτέλειο, στο, πώς το λένε, στο εκεί πέρα, στο άλλο, πώς το λένε, πώς το λένε.
1: Ποιο?
0: Αυτό εκεί πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Στο Ελέκτρα.
0: Το Ελέκτρα, μα ναι, εκεί πάει πάντα. Εκεί που πέταξε του Περιστέρ του Καρατζαφέρη η άλλη ζουρλιά που
1: θα κάνει το κόμμα. Θα το πετάξει.
0: Ναι, έκανε όμως
1: προάγγελο.
0: Πόρτι τραβάμε. Το θέμα είναι, εγώ από όλο το τριήμερο, επειδή με γίνανε Ζέπελιν, αμερικάνικα καρφούζια με τη ρίγα, να βλέπω ο της Λετωνίας, με γίναν Ζέπελιν να βλέπω δυο φορά, ή του Κυριάκου έβλεπα ή του Νακύλα. Δηλαδή ήρθα και στούπωσα. Λέω, δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Κάντε κάποιον από τους τρεις υποψήφιους να μην ξαναδώ τον Κυριάκο στη Νέα Δημοκρατία και τον Ακύλα στην Eurovision. Βάλτε τον Ακύλα στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο στην Eurovision. Κάτι αλλάξτε τέλος πάντων. Αλλά ποιος θα σηκώνει το τριψήφιο?
1: Έλα.
0: Α, κοφάλες στα κρεβάτια σας. Ένας είναι αυτός που σηκώνει. Και πού ξέρετε πόσες φορές χρειάστηκε να νομίζει είναι. Καταρχήν, ο Κυριάκος είναι κρυψίνος. Είναι βαθύς πατριώτης. Δεν τα διαταμπανίζει αυτά, δεν τα βγάζει στα μανταλάκια, δεν τα λέει. Ξέρεις πόσες φορές αποφύγαμε πολέμους σαν τα ίμια. Δεν ξέρεις, ούτε εγώ ξέρω. Γι' αυτό μπορούμε να το επικαλούμεθα. Γι' αυτό δεν προλαβαίνει ούτε τριμπηρία να βάλει στα πανεπιστήμια, ούτε να ρίξει τις τιμές που τόσο στεναχωριέται. Τον είδες τι στεναχώρια τράβηξε που ανεβαίνουν οι τιμές παγκοσμίως και ειδικά στη χώρα μας. Απαρηγόρητος. Αφού τον είδα να σπαράζει το κλάμα, λέω τώρα για τον Ακύλα κλαίει ή για τις τιμές. Δηλαδή μπερδεύτηκα. Αν να δούμε ποιο κουρόιδο θα βρείτε να σηκώνει το τριψήφιο τηλέφωνο. Έχει να πέσει εκείνο το... Όλοι μέσα θα κλειστούμε χωρίς τον Κυριάκο. Εκτός από αυτούς που διεκδικούν το θόκο.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Εσύ τι θα βάζεις με τώρα? Δένδια.
1: Δένδια.
0: Άδωνη.
1: Και Άδωνη.
0: Ή τον άλλον που πήγες Βρυξέλλες.
1: Ποιο?
0: Δεν πήγαινε στο οικονομικό στις Βρυξέλλες.
1: Πυρακάκης.
0: Πυρακάκης, ναι.
1: Υπουργός οικονομικό είναι.
0: Είναι τώρα.
1: Το Eurogroup λέει.
0: Ναι, ο τσάρος της οικονομίας, ο καινούργιος, ο σύγχρονος.
1: Δεν νόμιζε, Πυρακάκης, είναι πιο low.
0: Ναι, αλλά φιγουράρουν αυτή η τριπλέτα, λέει, για τη διαδοχή του θρόνου.
1: Άρα δεν θα ηγηθεί στις επόμενες εκλογές.
0: Το Χατζηδάκι δεν τον είδα μέσα.
1: Και αντιπρόεδρος κιόλας.
0: Αντιπρόεδρος, αλλά στην απέξω την έχουν. Άκου τώρα. Δηλαδή. Πιο πολύ λέει είναι η κυφτέδης που έφαγε παρά τα ένσημα που κόλλησε. Δηλαδή κάτι κακίες να πω.
1: Έσχος.
0: Άμα δουν πετυχημένο άνθρωπο να πέσουν να το φαν. Και όλοι αυτοί είναι. Εγώ είμαι στα σέρα τώρα. Διήμερο, τριήμερο, είμαι εκεί.
1: Περίμενε στον Ακύλα να έρθει, αφού ξέρω. Πήγες για live.
0: Έφυγα. Δεν σου είπα. Έφυγα. Πήγα Παρασκευή. Κοιτάω κάτι. Λέω αμάν, λέω τζάμπα η οθόνη, λέω θα βρέξει. Τι λέω τη γυναίκα μου, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε γιατί πήρα και ένα βάτι 69, καινούργιο το έχω στο σπίτι. Ας την πέσουμε, την κουρδώσουμε μέσα να δούμε, λέω, το παλικάρα από τα σέρας. Άλλους αυτούς εδώ, λέω. Θα γίνουν μουσχημα, λέω. Λούτσα θα γίνουν, να μην το δει. Και ρίχνει ένα χαλάτρε μάγκα. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν είναι ματιαγμένο. Πες με δηλαδή εσύ. Πού αλλού οφείλεται, πού αλλού μπορεί να οφείλεται ότι ενώ τον δίναν όλοι γκανιάν, ευεσκατάν. Δηλαδή αυτό το παιδί είναι διπλοκιντημένο με μάτι. Εγώ τον διάβαζα όλο το βράδυ, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ήμουν απέναντι.
1: Πού να μην το διάβαζες κιόλας.
0: Ποδάρια σπασμένα θα γυρνούσε. Δεν ξέρεις τι θα τον έβρισκε ακόμα. Δεν είδες που πήγε να μιλήσει και βούρκωσε και στούπωσε και δεν έβγαινε η φωνή. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν είχε μάτι. Πλάκα με κάνεις τώρα. Εκείνη η σκάφη βουλγάρα, εκείνη τον σταύρωσε, τον δίπλωσε. Εγώ εντάξει, μόλις άκουσα τα κομμάτια, μέχρι στιγμής δεν τα είχα ακούσει. Ακούω το βουλγάρικο, λέω, αυτό θα βγει. Μιλάει, άντερε, ξάπλωσε.
1: Κόρη μου αυτό είπε. Μάτι, είμαι 10 χρονών.
0: Στο φως μου
1: να το κοιτάξει αυτό.
0: Στο φως μου σε μιλάω.
1: Στο λόγο εγώ. Να το κοιτάξει με την κόρη μου. Κοίταξε, εγώ 10 χρονών έχει ήδη.
0: Εγώ αυτό το παίρνω σαν κουπλιμέντο. Μην νομίζω ότι το παίρνω σαν μείον. Γιατί ξέρει εγώ τι πρέπει να κάνω. Εγώ κάνω παραστάσεις 33 χρόνια. Πάντα κάνω τα προγράμματα με γνώμονα το γούστο αυτών που έρχονται να με δούνε. Φυσικά πάνω στα δικά μου δεδομένα. Έτσι λοιπόν μπορεί να ξέρω τι δεν θέλω εγώ, αλλά ξέρω και τι θέλει ο άλλος. Αυτή που το Δημήτρη του Κοντόπουλου τον βγάζαν χάλια τόσα χρόνια, δεν το ξέραν. Αλλά αυτά είναι τα καλά τα παιδιά, να πούμε, τα κοφτερά τα μυαλά μας τα παίρνει η Βουλγαρία, μας τα παίρνει. Άσε από εκεί που απογοητεύτηκε. Εντάξει, του Κοντόπουλου το λένε τα ρίσκια, είναι ο Μπετόβεν της Eurovision. Είναι ένας από τους πέντε που το έγραψε. Αυτό πάλι για να γράψει ένα τραγούδι ότι θέλει πέντε. Πέντε ρημάδες δεν πάμε για πιτόγυρα. Και κάθεται να γράψει τραγούδι, μου με τρελάντε να πούμε. Τέλος πάντων, λέει, δες λέει, με λέει γυναίκα, τώρα δες λέει, θα βγει λέει η επιτυχία. Εκείνη η ζουρλή με το βιολί.
1: Α, Φιλανδία.
0: Που έσπαγαν από την ουρά του αλόγου.
1: Φιλανδία.
0: Από το Ξάρ, ναι. Λέω, μάπα. Μάπα, δεν είναι. Φταίνει σαν χαλασμένη Σελήν Διόν, λέω. Πλάκα με κάτσε. Άμα έχει, λέω, κάποια ελπίδα, είναι αυτή η Τσιπρέα, η οποία είχε μια κομματάρα τουρκική. Σαν, ναι, τσιφτετέλη τουρκικό ήταν. Τι και έχουν επηρεαστεί από την καροχή πολύ. Δηλαδή, βαθιά έχουν. Σαν τη Σερτάπιτα. Μόνο τα σκυλιά λείπαν εκείνη που του είχε αμολύσει με τα σκυλιά μπροστά να γίνει. Άντε, μια απογοήτευση δηλαδή. Τι να σου πω. Δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένο.
1: Φαίνεται.
0: Στείλτε ρε μια χρονιάρη του Λουδουβίκου να του κοιμήσει, να του υπνοτήσει όλου με το μαντολίνο. Να μην μείνει κανένα όρθιο να πούμε. Να ψηφίζουν με το δάχτυλο έτσι όπω κοιμούνται από πάνω από το πληκτρολόγιο. Τάκ να πατάει το δάχτυλο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει ώρα και Eurovision. Ο Λουδοβίκος τραγουδάει ξημερώματα μόνο.
0: Με τη διαφορά ώρας καλά είμαστε.
1: Λες.
0: Από εδώ θα τραγουδήσει. Από τα Ιακύνθια. Ξέρω πότε βγαίνει ο Λουδοβίκος. Μια-δυο φορές το χρόνο βγαίνει. Άμε κύριος Γαϊτάνος λύσαξε. Κοιτάξτε λέει χάλια. Βρε μείνει στη ζηλιάρα. Επειδή δεν μπορείς να βάλεις εσύ καπιλάκι με αυτιά να πούμε. Τα νέα τα παιδιά μπορούν βάζουν. Επειδή δεν μπορείς να βάλεις εσύ λούτρινες γούνινες μπότες. Θα μας φάει η ζήλια, θα μας φάει. Δείτε τώρα μαγεία. Έχεις το δάχτυλο απάνω στο κινητό. Σε παίρνει ο ύπνος. Βλέπεις κάτι που σε ταράζει τον ύπνο. Τακ, ένα σπασμό κάνει το δάχτυλο. Ψηφίζεις κατευθείαν.
2: Ποιο το χώμα της αγάπης.
0: Τώρα.
2: Ποιος θα μου το βρει.
0: Μαγεία. Ούζο.
2: Το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει.
0: Θα σε πω εγώ ποιος θα στο βρει τώρα.
2: Να'ναι κόκκινος ανήλιος.
1: Ποια είναι και τις βαλτικές χώρες.
0: Κόκκινος ανήλιος.
2: Κίτρινος
1: ανήλιος.
2: Φεγγάρι. Θα έχει μοναξιά.
0: Άρη, μπράβο και πάλι μπράβο. Έχεις πιάσει το πνεύμα της World Music. Παιδιά, τώρα κάνει μπαμ, δηλαδή, ότι με αυτό να πούμε θα είχαμε σκίσει στο Eurovision, αλλά δεν έχουν μυαλό να μου. Έχει χάρη που τον έκλεισε τώρα. Ξέρεις ποιος τον έκλεισε, το Λοδοβίκο, και δεν ευκαιρούσε να πάει.
1: Ποιο?
0: Έχει αϊπνίσει ο Πουλάκης με αυτή την κασκαρίκα που τον κάνανε. Και πηγαίνει και πες μαντολίνο από πάνω, πας και του πάρει καμιά στάλα. Και νοσοφάμελος πια, έβρε, πόσους έχεις τους διαγράψει κιόλα, τρελώσεις κι εσύ, είσαι με τα καλά. Είναι αυτό που λένε για τους αριστερούς, ο τελευταίος αριστερός αποσκίστηκε από τον εαυτό του. Στο τέλος δεν θα έχει άλλο, θα διαγράψει τον εαυτό του. Και σου λέω εκ το πονηρού, ξέρεις γιατί. Γιατί σου λέει πλέον δεν ανήκω σε ένα κόμμα, μπορώ με ευκαιρία, με ευκολία να πάω στο Ζόφιο. Άλλο είναι αυθημερών να φύγει από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταλαμπαδευτεί ως οντότητα στο νέο πολιτικό σχηματισμό, και άλλο είναι να πει «Α, εγώ είχα παραιτηθεί από πριν, ανέτος πηγαίνω». Ήταν να ανακοινωθεί 21 του μηνός, παιδιά, το κόμμα, το Ζούφιο, αλλά λόγω των εξελίξεων, γιατί το βιάζεται κιόλας, λέει «Μπορεί τώρα η Κάρι Μπράνσου να μας πάρει όλη την κρέμα να πούμε», και βλέπει χορηγίες να τρέχουνε, πουτινάκια το ένα τ' άλλο να πούμε, παιδιά, αμέπους αμέργων, μετά θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Και κατεβαίνει, παιδιά, κατεβαίνει με δυναμικότητα, και ήταν να το κάνει 26
1: το κάνει.
0: Το σκέφτεται για 21 μαζί με τα αναστενάρια στην Αγία Ελένη, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: 21 αυτό το κάνει η Κάρη.
0: Έγινε την καπακόσρη, λέμε, ρε. Λίγο επικοινωνιακά να σκέφτεσαι. Σε ποια είναι αυτή η χθεσινή που θα εκμεταλλευτεί εμάς τους προχθεσινούς? Εμείς θα είμαστε η αυριανή δύναμη του μεθαύριο. Τώρα βγαίνουν και τα συνθήματα, τα και δεν θέλει πολύ να πούμε. Άσε που έχει ετοιμάσει κάτι γαϊδάρος να, για το Ολύμπιον. Να τους πετάξει. Δεν λέει πετάει, πετάει ο γάιδαρος. Και δεν έχει σημασία, 5-10 μέτρα κάνει και μετά πέφτει. Το θέμα είναι το εντυπωσιακό, η εκκίνηση. Το move που λέμε.
1: Πετάει εδώ. Πετάει εδώ.
0: Πετάει, όταν λέμε πετάει, κάνει 5-10 μέτρα, τα κάνει. Πετάει με πολλά σκοτσάνες, πετάει ο γάιδαρος, πετάνε τα περιστέρια. Αυτό το φιλοδεξιό, να το κοιτάξει λίγο. Αυτό δεν είναι φιλοδεξιό, αυτό είναι κόντρα να μεταπάρεις για να μην ξαναβγουν. Δηλαδή, Περιστέρ είχα να δω χιζοπερίστερο από τον Καρατζαφέρη. Και να ξέρεις ότι πετάς γυρνάει πίσω και χέσαι να πάνω σου. Να ξέρεις να προσέξεις καλά, γιατί πολύ λάθος κόσμο μάζεψες. Εγώ έχω να πω ότι το χρόνο πρέπει να πάει ο Κυριάκος με το ίδιο τραγούδι, με το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Δεν βγάλει καινούργιο.
0: Καινούριο τώρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εδώ για.
0: Εδώ δεν προλαβαίνει την αστυνομία.
1: Το Κυριακό και τα δύσκολα τον έχουμε.
0: Δεν προλαβαίνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, δεν προλαβαίνει. Αλλά ευτυχώς, παιδιά, είδα τώρα, έσκασε η είδηση, ο Ρουβίκονας, δεν ξέρω, μήπως έχει ενταχθεί στις κρατικές υπηρεσίες.
1: Ναι, απλά το λένε.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να έκανε επίθεση σε σούπερ μάρκετ για έλεγχο τιμών και για τρόπο λειτουργίας του εργατικού προσωπικού και να μην έχει ενταχθεί στο κράτος. Δηλαδή, σίγουρα ο Ρουβίκονας είναι το νέο πρόσωπο της επιθεώρησης εργασίας. Τώρα, η υπηρεσία του κράτους είναι η κατήργηση του κουκουέ συνδικαλιστικός για να κάνει τέτοιες παρεμβατικές κινήσεις. Γιατί το κουκουέ κάνει διάφορες διαμαρτυρίες, αλλά ως ένα σημείο, γιατί αν είναι παρεμβατικό, δεν θα μπορεί να πάρει την επιχορήγηση. Ο Ρουβίκονας δεν έχει τέτοια. Σε μιλάω, το έχω ξεκοκαλίσει να πούμε, δεν είναι. Και φυσικά, πού θα καταλάβεις το Ρουβίκονα? Βλέπεις έναν ο οποίος είναι σαν να σου ορμάει χρυσαυγίτης με κουκούλα. Μόνο που αυτοί είναι φλόροι. Δεν έχουν μπράτσα. Θα τον δεις, είναι σαν να βγήκε από το Σκορπιό Σπαμπ. Δηλαδή είναι αδύναμος, είναι φλόρος, είναι. Αλλά η κουκούλα, κουκούλα. Κάθε τ' άλλα, παιδιά, τζάλα τζάλα μέσα στη σάλα. Το κυπριακό θέμα δεν με ενθουσίασε. Ήταν σαν τουρκικό με χαλασμένη σακύρα. Δηλαδή, καλά χορεύει το κορίτσι, μπρονζέ, την είχαν πασαλείψει ολόκληρη. Δεν μπορώ να πω, αλλά δεν ήταν για διαγωνισμό ομορφιάς. ας έβγαινε ένα ωραίο τραγούδι και ας ήταν τεκαβλέ. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ας που όλοι φαγώθηκαν που ο Ακύλας είναι γκέι και είναι...
3: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς τα 8 λεπτά μετά τις 5, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7 είναι το δικό μας ραντεβού με διάφορα θέματα από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Νωρίτερα δύο γέννης δασκάλου στάτους εκβώ τα καλύτερα αποσπάσματα της εβδομάδος. Είχαμε βέβαια έντονη βροχή στην Θεσσαλονίκη μας, με κεραυνούς, με αρκετή κίνηση βέβαια στον περιφερειακό, σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα αυτή τη στιγμή που να δούμε λίγο την κίνηση, έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα. Βγάλαμε και δύο έκτακτα για να σας ενημερώσουμε τι γινόταν εκείνη την ώρα στον περιφερειακό αλλά και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης εδώ από τον Στάτους. Λοιπόν, αυτήν την ώρα δεν τρέχει τίποτα. Στον περιφερειακό είναι καθαρά τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα θέμα και στα δύο ρεύματα, και ανατολικά αλλά και προς δυτικά ο περιφερειακός βαδίζεται. Λοιπόν, πηγαίνει κανονικότατα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη κανένα απολύτως πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε λίγο την περιοχή Βαρδάρη. Εκεί έχει ένα μικρό θεματάκι, κατά τα άλλα είναι όλα καλά. Και στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δήμου Δέλτα, υπάρχει ένα ατύχημα. Εκεί έχει όντως πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου. Εκεί να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για όσους είστε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δήμου Δέλτα, έχει γίνει ένα ατύχημα εκεί και, αλλά μας βγάζει κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Αυτά λοιπόν με την κίνηση στους δρόμους. Να δούμε λίγο τον καιρό, ο οποίος είναι ασταθής πάντα τέτοιο καιρό. Ακόμα και Ιούνιο, εγώ θυμάμαι, και πιο παλιά είχαμε ξαφνικά μπουρίνια και άλλα τέτοια. Αν και η Έμι μπορώ να πω ότι μας είχε προειδιάσει ότι θα έχουμε ένα τέτοιο θέμα σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή βγάζει. Λοιπόν, στις 6 θα έχουμε βροχή με 24 βαθμούς Κελσίου, με 53% υγρασία και 3 μποφόρο αέρα. Στις 9 το βράδυ σήμερα θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, με 62% υγρασία, 2 μποφόρο αέρα και βροχή. Τώρα πάμε στην Κυριακή, όπου 12 η ώρα θα έχουμε αρκετά σύννεφα με 26 βαθμούς Κελσίου και στις 3 28 βαθμούς Κελσίου με βροχή, η οποία βροχή συνεχίζει και πάει μέχρι και τις 12 το βράδυ της Κυριακής. Βροχή, με έντονη βροχή, έντονα καιρικά φαινόμενα, δείχνει βροντές, αστραπές και τα λοιπά. Αυτά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα παραμείνει το ίδιο. Άλλο τίποτα χρωστάω να σας πω? Όχι, τα είπαμε, έτσι για τον καιρό είπαμε, για την κίνηση είπαμε. Καλά, στη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και για το αν είστε καλά, τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε, την καλησπέρα σας, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας στον δρόμο ή κάπου αλλού να και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Τα τηλεφωνικά νούμερα στη διάθεσή σας όπως πάντα στο 231-05-13000, 231-82-1050 και στο Viber κάντε παρέμβαση 6908-357-800 και μας στέλνετε όλα αυτά τα οποία ξέρετε εσείς, διότι είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Λοιπόν, είμαστε όλοι στις θέσεις μας. Εγώ βέβαια από ό,τι ακούτε είμαι... αυτή η εβδομάδα που πέρασε και περνάει δηλαδή ήταν δύσκολη. Αρρώστησα μετά από 6 χρόνια. Κακό μάτι. Ναι, μιλάμε για πυρετό χεστιά τώρα δηλαδή. Σοβαρά μιλάμε. Και την Κυριακή σας είχα πει ότι δεν αισθανόμουν καλά, αλλά όλη αυτή την εβδομάδα ήμουνα συναχωμένος. Είμαι. Βέβαια θα κοιτάξω λίγο να περιορίσω τις εκφωνήσεις, διότι έχω κάποιο πρόβλημα στο λαιμό. Δηλαδή καταλαβαίνετε, μου δημιουργεί βήχα. Να μου πείτε ότι σας θέλω αυτά. Μουσική να υπάρχει. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, μουσική να υπάρχει καλή και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εγώ εδώ θα είμαι πάντως.

Αυτή ήταν η Μαντό. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε έτσι μια ανάλογη επιτυχία. Την έβγαλε τώρα, δεν έχει κάνει δύο εβδομάδες. Χαρταετός λέγεται. Είναι από την Μαντό και σήμερα βέβαια έχουμε τα 20 χρόνια από τον θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του υπερασπιζόμενος στην εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης, για σας που ίσως δεν ξέρετε τις στενότερες ηλικίες? Στις 23 Μαΐου του 2006 έξι τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάει για τακτικές της Τουρκίας, με κατεύθυνση την Κρήτη. Δύο ελληνικά λοιπόν F-16 απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας για να τα αναχαιτήσουν. Τα ελληνικά μαχητικά προσέγγισαν τα τουρκικά αεροσκάφη με σκοπό την αναγνώριση και την εικονική αναχέτηση λόγω παραβίασης στο AFIR των Αθηνών. Κατά την εξέλιξη που λέτε της εμπλοκής, ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης πλησίασε μία τριάδα τουρκικών αεροσκαφών. Ένας Τούρκος πιλότος προέβη σε επικίνδυνους χειρισμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε αερομαχία πάνω από το Αιγαίο και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο αεροσκαφών και τα δύο μαχητικά κατέπεσαν στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος διεσώθη από διερχόμενο δεξαμενό πλοίο, ενώ το αεροσκάφος του σμιναγού Ηλιάκη δεν εντοπίστηκε άμεσα. Τώρα τα δικά μου τα σχόλια είναι ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης ζει στις καρδιές μας και εύχομαι να σκεπάζει από ψηλά τους συναδέρφους του που συνεχίζουν στο καθήκον. Θυσιάστηκε για την τιμή της πατρίδας. Υπάρχει βέβαια και ιστοσελίδα με τους πεσόντες της πολεμικής αεροπορίας. Πρέπει να διαβάσουμε τα ονόματά τους μόνο και μόνο σε ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας τους. Δυστυχώς αυτή η απώλεια δεν απαντήθηκε ποτέ από την ελληνική πλευρά. Μείναμε στο τι θα γίνει αν ποτέ υπάρξει θεωρητική σύγκρουση και στις δηλώσεις των παρελάσεων.

Πικρά παράπονα και λέξεις συλλαβίζουν δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού. Τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν ενός βαθιά απελπισμένου

0: μπορεί και να ευχή. Να ευχή. Να μην πονάς και να μην κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να ευχή. Να ευχή.
1: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακή εστιακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Μαργαρίτα, από τα αγαπημένα σας και αγαπημένα μου τραγούδια, ήταν από τις Μέλισσες το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο διαλέξετε και εμείς φυσικά το μεταδώσαμε. Θα σας πω ότι αύριο έχουμε διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, εντάχει σε Θέρμη και Καλοχώρη. Τώρα εσείς αν θέλετε να δείτε σε ποιες ακριβώς περιοχές θα γίνουν αυτές οι διακοπές, εμείς σας είπαμε ότι είναι για Θέρμη και στο Καλοχώρι, αλλά είναι μια μεγάλη σειρά από οδούς και τα λοιπά. Οπότε αν θέλετε μπέστε στο ίντερνετ και πληκτρολογήστε διακοπές ρεύματος την Κυριακή 24/5 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, για να δείτε αν είστε μέσα σε αυτές. Σε Θέρμη και Καλοχώρη θα γίνουν οι πολύ ωραίες διακοπές. Πληκτρολογήστε λοιπόν στο ίντερνετ διακοπές ρεύματος την Κυριακή 24/5 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και θα πέσετε ακριβώς επάνω και θα διαβάσετε τις οδούς οι οποίες θα έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, εμείς να πάμε για στα καύσιμα. Φόβοι για αμόλυβδη στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Πριν από λίγο έχει ανέβει μια είδηση ότι στους Financial Times ότι είπα και η Ιράν κοντά σε παράταση της εγχειρίας κατά 60 μέρες. Υπάρχει σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ στους όρους της συμφωνίας. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Μου θυμίζει λίγο την Ουκρανία, ξεκίνησε για λίγο και κρατάει πόσα χρόνια τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να δούμε τι λέει εδώ ο πρόεδρος, είναι να δεν κάνω λάθος, που μίλησε στην Earth News. Μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες ημέρες για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε για τα όλα για τα παραπάνω στην Earth News και εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, η βενζίνη δέχεται να φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Όπως ανέφερε τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται προσωρινή συγκράτηση των τιμών

και μικρή αποκλιμάκρωση κατά 5-6 λεπτά περίπου μετά από δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν σταθερά πάνω από 2 ευρώ, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και απαντώντας ερώτηση για το αν οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, φίλες και φίλοι, λόγω της ακρίβειας, σημείωσε ο πρόεδρος ότι η επισκεψιμότητα στα πρατήρια παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ακούστε τώρα, οι καταναλωτές βάζουν πλέον αισθητά μικρότερες ποσότητες καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση δαπάνη ανεφοδιασμό έχει υποχωρήσει από 20 περίπου ευρώ στα 10 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

δορυφόρος Βυθούλκας όταν σε δω για τον φίλο μας τον Δημήτρη που διάλεξε. Έχουμε και ένα τραγούδι βέβαια, είναι λίγο εκτός προγράμματος, αλλά θα το μεταδώσουμε πρωτού πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος ο Γιώργος από την Βέρεια. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τα γερατιά» και είναι από τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά να πάμε και στα διαφημιστικά μας τα μηνύματα, τα οποία κλείνουμε και μία ώρα εκπομπή. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο. Όπως είπαμε, μέχρι και τις 7. Πάμε στα γερατιά, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγγούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρις-κρις σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Θάνος Πετρέλης στο συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας, για τα μηνύματά σας στο Viber, στη φίλη μας την Ελένη, τον φίλο μας τον Νικόλα, την Αναστασία, την Ευαγγελία, τον φίλο τον Βασίλη, γεια σου Κώστα, την Αλεξάνδρα μας, την Κυριακή, τη Θεοδώρα και ο φίλος ο Θόδωρος και ο Αναστάσης. Μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Συγκεντρωθείτε εδώ πέρα στο στάτους, στο φίλο το Σπύρο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν Θάνος Πετρέλης από τα παλιά. Ο Ρώτας γεννήθηκε για δύο τα σούλα. Εκτός αν είσαι πολύ νεαρή. Άμα είσαι πολύ νεαρή, δεν το έχεις προλάβει. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, εμείς που είμαστε περίπου γύρω στα 30-32, εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω κάτι για τη Χαλκιδική και για την Κατερίνη. Για να δείτε τι γίνεται όταν υπάρχει απληστία. Η θάλασσα καταπίνει δρόμους και περιουσίες χάνονται αχτές. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Η θάλασσα κατάπιε τον παραλιακό δρόμο στη Νέα Ποτίδια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκίδα και στη Χαλκιδική και οι ιδιοκτήτες παρατηριστικών κατοικιών αναγκάστηκαν να φτιάξουν μια πρόχειρη κατασκευή με παλέτες, ώστε να μπορέσουν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις κατοικίες τους. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο αντιμετωπίζουν την εξελισσόμενη διάβρωση της ακτής μπροστά στον τωρνέο κόλπο. Η διάβρωση της ακτής έχει ήδη προχωρήσει σε κρίσιμο βαθμό. Η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση και εξειδίκευση, μάλλον και εξειδικευμένη παρέμβαση, καθώς απειλούνται άμεσα υποδομές, δρόμοι και ιδιοκτησίες. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν ακόμη και τα υπόγεια δίχτυα της ίδρευσης αλλά και της αποχέτευσης. Το προστατευτικό στοιχείο έσπασε και η θάλασσα δεν βρίσκει πλέον καμία αντίσταση. Το νερό διεισδύει κάτω από τις υποδομές και παρασύρει το χώμα. Η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια υποχώρησαν. Το πρόβλημα βέβαια της διάβρωσης έχει λάβει καταστροφικές διαστάσεις και στην ανατολική ακτή της Νέας Ποτίδειας στον Θερμαϊκό κόλπο και μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής φυσικής γεωγραφίας και γεωμορφολογίας στο τμήμα γεωλογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ κύριος Κωνσταντίνος Βουβαλίδης εξήγησε πως οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κατέστρεψαν τη φυσική ισορροπία της ακτογραμμής. Θελέστα και παθέστα που λένε. Να τι κάνει ο άνθρωπος. Ο αχόρταγος άνθρωπος. Δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, αλλά υπάρχει απληστία όπως και να το κάνουμε. Θέλουμε να χτίσουμε τα πάντα και όσο πιο κοντά μπορούμε στη θάλασσα. Βέβαια, ανησυχητική κατάσταση και στην Κατερίνη. Στο Δήμο Κατερίνης, όπου η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει ήδη χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκεται στη διαδικασία διαπράτησης έργου κατασκευής κυματοθραυστών για την προστασία των αχτών και τη διάβρωση στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού παραλίας.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είστε στη Σκιάλα και στη Χαλκιδική, ξέρετε κάτι που είναι σαν κουτάκια μικρά, να έχει μια κουζίνα, ένα βεσέ, μια χαρά να τα νοικιάζετε όλα, να δούμε πώς θα αντέξει το δίκτυο εκεί. Τέλος πάντων, δεν είναι δική μου δουλειά αυτά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι σας, ελάτε. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου, μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέτσι.

0: Για να πάμε να δούμε και τον Τεντόγλου έλαμψε στην Κίνα. Θα ακούσουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα από την ΕΡΤ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με 8,37 μέτρα κάνοντας σαφείς τις διαθέσεις του με το καλημέρα και στο τρίτο άλμα προσγειώθηκε στα 8,46 μέτρα σημειώντας ρεκόρ meeting και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο την οποία είχε πετύχει τον Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαρντιέ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία γεύση από τον Ντόγλου, ο οποίος σήκωσε και πάλι την Ελλάδα ψηλά. Παρακαλώ, δώστε μου το ηχητικό.
1: Για να δούμε που μπορεί να φτάσει σήμερα. Ένα μεγάλο άλμα, αλλά όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι ο Μίλτος, ο οποίος θα πάρει τη νίκη στο Diamond League. Πίστευε ότι μπορούσε να φτάσει πολύ, είναι άκυρο κιόλας, οπότε ο Μιλτιάδης Τεντόγλου είναι ο νικητής. Σήμερα επέστρεψε στις μακρινές, τις ψηλές πτήσεις με 8.46 είναι ο νικητής, τον βλέπουμε εδώ, αυτός είναι ο νικητής, επιτέλους χαμόγελα για τον Μίλτο Τεντόγλου και μια φωτογραφία με έναν από τους μεγάλους αντιπάλους του, ο φοβερός και τρομερός Μίλτος Τεντόγλου. Μεγάλη παράληψη των διοργανωτών ότι δεν έχουμε πάρει το μεγάλο του άλμα.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό.
12: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
11: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. Να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή. Ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Δεν ήρθαμε να γίνουμε μέρος ενός συστήματος που σάπισε.
12: Από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια με μαύρο ρόδο που συμβολίζει τη ζωή και το πένθος ταυτόχρονα, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.
11: Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ όμως να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών. Γιατί μόνο οι πολίτες έχουν την πίστη να αλλάξουν αυτή τη χώρα. Το δικό μας κίνημα δεν ανήκει σε οικογένειες εξουσίας. Δεν ανήκει σε συμφέροντα. Δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
12: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη, πράττοντας ηχηρό χειροκρότημα.
11: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται, άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους. Όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
12: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόη, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα, αλλά και εκείνα που θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να διεκδικεί ψήφους από τα δεξιά.
0: Πάμε, παιδιά! Πάμε, παιδιά, ελάτε όλοι μαζί, όλοι μαζί στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Μη μου πείτε ότι δεν το θυμάστε το τραγούδι. Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Στη δισκοτέκ φέρανε τα παλιά τα φώτα, τα νέα φώτα μάλλον. Στρώσανε καινούργια χαλιά και άνοιξαν την πόρτα. Πάντως η κυρία Καριστιανού είχε τρομερή πόζα στην αφίσα. Κοιτούσε με απλανές βλέμμα και αρχαϊκό μηδίασμα στο πουθενά. Βέβαια, ο κύριος από τη Ρωσία που ήρθε και είναι στο Open παρουσιαστής, φορούσε την μπλούζα με τους τρεις γίγαντες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ, πάνω στο μπλουζάκι του κύριος Αυγερινός. Είναι κατά τύχη και οι τρεις Ρώσοι, οι άλλες χώρες δεν έχουν, τους τελείωσαν. Πάντως, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να μπαίνουν στη Βουλή μόνο τα κόμματα που έχουν συγκεντρώσει 5% των ψήφων και πάνω, όπως είναι παραδείγματος χάρη, ας θυμηθώ τώρα πρόχειρα, στη Γερμανία. Αλλιώς ο κάθε ταλέπορος θα φτιάχνει κόμμα και θα ζει πλουσιοπάραχα έστω και για μόνο 4 χρόνια εις βάρος των κορόιδων. Η Νέα Δημοκρατία... Αυτό που πιστεύω εγώ, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται ουσιαστικό πολιτικό αντίπαλο. Η μεταπολιτευτική ιστορία έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και εναλλαγή εξουσίας, είτε μιλάμε για περίοδος κυριαρχίας του Πασόκ είτε της Νέας Δημοκρατίας, τότε ενισχύονται η αδιαφάνεια, η διαπλοκή και η αίσθηση ατιμωρησίας. Η δημοκρατία χρειάζεται έλεγχο θεσμικά, αντίβαρα και σοβαρά, αν θέλετε σοβαρό διάλογο, δημόσιο διάλογο. Όμως άλλο η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και άλλο η πολιτική αξιοποίηση ενός εθνικού τραύματος. Η τραγωδία των Τεμπών συγκλώνησε ολόκληρη την κοινωνία και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος διαθέτει την πολιτική επάρκεια να κυβερνήσει μια χώρα. Η δημόσια λοιπόν συζήτηση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο συνέστημα, στην οργή ή σε θεωρίες χωρίς αποδείξεις. Όποιος ζητά την ψήφο των πολιτών οφείλει να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, να δέχεται πολιτική κριτική και να αξιολογείται με βάση το πρόγραμμα, τη σοβαρότητα, την γνώση του συνεργάτης του και την δυνατότητα άσκησης πραγματικής πολιτικής. Γιατί η διακυβέρνηση μιας χώρας απαιτεί κάτι περισσότερο από αγανάκτηση. απαιτεί σχέδιο, θεσμική αντίληψη αλλά και ευθύνη. Και το τελευταίο, το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολύ, ειλικρινά πάρα πολύ, όχι επειδή η κυρία Καριστινού θα κατέβει στην πολιτική σκηνή, οι άλλες χώρες προοδεύουν και οι Έλληνες ψάχνουν πώς θα διαλύσουν τη χώρα τους.
13: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Απολιτευτείτε, κυρία Καριστιανού.
14: Είναι ένα όχι.
15: Μέτρα

0: εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Βλέπω μεγάλη αναταραχή. Θέλουν να την υποστηρίξουν. Και λέω, παιδιά, ελάτε στο κόμμα. Εύχομαι να βγει με μεγάλη, με μεγάλο ποσοστό η Μαρία. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό, εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω. Και πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε. Η Μαρία Καριστιανού είναι το πραγματικά καθήλυνα αρμόδιο άτομο, θα έλεγα, που θα ασχοληθεί με τα παιδιά και όλα τα θέματα των παιδιών. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μπορλά!
1: Και εγώ είμαι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης μαζί. Ψηφίστε με, ο Αρέλινες! Ο κύριος Νίκος Γιάκος που ακούσατε είναι ο σκιώδης υπουργός πολιτισμού της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Παιδιά, πετάμε. Όπου να είναι θα κάνει δήλωση προσχώρησης και ο κύριος Πρέκας. Βρε τι μας περιμένει ο Θεός να μας φυλάει με αυτούς τους σωτήρες. Ο κύριος Νίκος Γιάνγκος που μιλάει στο ηχητικό είναι καλά. Καμιά εξέταση δεν θα έβλαπτε πάντως. Φαντάζομαι τώρα ότι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός θα είναι ο Λεωνίδας της Σπάρτης. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια που ήμουνα στο σχολείο, η Μπουμπουλίνα έδωσε την περιουσία της και τη ζωή της και πολέμησε σε μάχες. Δεν ήτανε με τα κούνια και μακιγιάζ. Η κυρία Καριστιανού, λέει ο κύριος Νίκος Γιάνγκος, είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Ναι, αυτό από πού προκύπτει? Τέτοιες τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να πω, με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που έχω στην κυρία Καριστιανού και ό,τι έχει τραβήξει η κυρία Καριστιανού, αλλά αυτές οι τοποθετήσεις προσβάλλουν τη συλλογική μας μνήμη, την ίδια την ηρωίδα, έτσι αν θέλετε... αυτό κοντένει το εύρος και το ανάστημα των ηρώων μας. Έτσι πιστεύω εγώ.

και να κάνω λάθος. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, ειλικρινά αυτό πιστεύω. Σας είπα, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως, κανονίστε να φτάσουμε στο χιλιοστό πάλι.

0: δεν ξέρω.
1: Πω, τι τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδί. Για εντατική μιλάμε, δεν παίζεται. Απαπαπαπα, μιλάμε, είναι φοβερό καψουροτράγουδο. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα οποία αρέσουν σε μένα πάρα πολύ. Τέτοια τραγούδια, δηλαδή, τι να σας πω, δίνω και τη ζωή μου. Δηλαδή, μπορώ να, πούμε, να μην φάω 4 πιτόγυρα, να φάω 3. Ειλικρινά, δηλαδή, στην αγχούρια μου. Ναι, ειλικρινά. Λοιπόν, για να πούμε και λίγο το πρόγραμμα το αυριανό, αύριο Κυριακή είναι, έτσι, ωραία. Ξεκινάμε με Τηλέμαχο Σαντορινέο, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1, 5 με 7. 7 με 10 κοντά σας ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης. 10 με 12 ο Απόστολος Αυδελάς. Στις 12 ακριβώς μέχρι και τις 2 έχουμε Λεοντή Μαχερά. Στις 2 με 3 έχουμε Μεσημεριανό Μαγκαζίνο με Τηλέμαχο Σαντορινέο, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Και φτάνουμε 3 με 5 στην αγαπημένη σας εκπομπή Στάτους Μίγδαλα με Ιωάννα Τσολερίδου και Ηλία Μποέμ, ή Ηλία Μποέμ και Ιωάννα Τσολερίδου. Πολύ ωραία εκπομπή, μία φορά την εβδομάδα, Κυριακή 3 με 5. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί. Μη στραβού μου τσουνιάζετε, μαζί θα είμαστε. Δύο ωρίτσες, θα με ανοιχτείτε, σας παρακαλώ. Και 7 με 10 θα σας παραδώσω στο Γιάννη Ρέπιτς. Καλώς την κυρία Βίκη Χατζάκη. Τι κάνετε? Ομορφιές, ομορφιές. Γυναίκες.
2: Πάλεψα να ζήσω.
1: Δέστε πόσο όμορφο είναι το στούντιο εδώ. Τέτοια, εμένα είχε την κακομουτσουνάρα μου μέσα, ξύριστες αυτά. Άφε ένα χάλι μισομπίκι, Χατζάκι μέσα. Τέλος. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο να κυλήσει το τραγούδι και να κλείσουμε.

0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τι με λέει, τι με λέει η Ελενίτσα, τι με λέει. 7.49 είδα λέει εχθές τις φράουλες, δεν θα πω ποιο σούπερ μάρκετ. Α, 7.49. Δηλαδή τώρα είτε κλέβεις φράουλες είτε κλέβεις τράπεζα, το ίδιο πράγμα. Και κάπου εδώ από τις 5 ήμασταν μαζί μέχρι και αυτή την ώρα, πάντα μέσα από τον Status 107 και 7, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά σε όλους εσάς που συμμετείχατε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Viber. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μας κρατήσατε πολύ όμορφη παρέα και πέρασε η ώρα ευχάριστα, χωρίς να πούμε ούτε μια στιγμή αμάν δεν περνάει η ώρα. Καλά, εδώ στο Status γενικά αυτό δεν το λέμε, αλλά μου έχει τύχει σε άλλους σταθμούς να το πω. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο καλός Θεός από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας, όπως πάντα θέλω να ελπίζω. Λοιπόν, γεια και χαρά και να περνάτε καλά.
1: Στον Status η ώρα είναι 7.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Αγκούρια μόνο με 44 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,89. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,35. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Χυμή φρούτων Viva.
8: Viva Juice in every sip.
7: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
8: Viva,
7: σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
9: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, συγχαρητήρια, το πέτυχες και αυτό. Καλά τα λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Εδώ είμαστε και σε ποιον έχουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σήμερα? Σε μένα ένα περαστικά όπως ακούτε αρκεί, γιατί μάλλον κρύωσαν. Ναι, συμβαίνουν και το Μάιο κάτι τέτοια. Πολλά συμβαίνουν, θα τα πούμε όλα. Περισσότερα όμως όπως πάντα αυτά που έχουμε να ακούσουμε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη και σήμερα στην παρέα σας.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

τάξη. Όλα αυτά που είχε τάξει, και αυτό ήταν βέβαια ο Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα και η Άννα Βύση έχει τάξει πάρα πολλά για τις δύο συναυλίες, μου φαίνεται, που θα κάνει στο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο. Ακούγονται πάρα πολλά για μια υπερπαραγωγή που ούτε καν ξένα ονόματα δεν έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μας. Για να δούμε, και για την ώρα ας την ακούσουμε. Αιγαίο.

0: Ο έρωτας γράφεται μωρό μου. Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και βέβαια η Έλληνα Παπαρίζου. Νομίζω η μία και μοναδική παιδιά που μας έχει φέρει τη νίκη από το Eurovision. Και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ακύλα μας που έδωσε όλη την ψυχή σε όλο αυτό. Και μια χαρά και η δέκατη θέση. Μην παραπονιόμαστε και μην πηγαίνουμε πάντα για πρωτιές. Αυτό το λέω, ξέρετε τώρα, για όλους τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε και που δεν θέλω να επεκταθώ κιόλας αυτούς. Και για τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, που δίνουν απλές εξετάσεις. Σίγουρα αυτές οι εξετάσεις, παιδιά, και κάθε είδους εξετάσεις, δεν είναι και δεν αξίζουν να είναι και οι τελευταίες της ζωής μας. Αυτή είναι η ζωή, προχωράμε με χαμόγελο, με προσπάθεια και όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν στο τέλος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
1: Ωρα για μας, μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το ναι το έχει ακούσει και νομίζω σε όλα ναι του λένε. Γιατί όλα του πάνε μια χαρά και πάντα έτσι δηλαδή. Ετοιμάζεται να γίνει και δεύτερη φορά μπαμπάς και ένα καλοκαίρι που πάλι θα τον ακούμε, ειδικά με αυτό το τραγούδι. Πες μου το ναι, ηχούν καμπάνες, είναι και νησιώτικο. Έχουμε ανάγκη από ελληνικές θάλασσες, έχουμε ανάγκη από ξένιαστες στιγμές και χαρούμενες. Έτσι, από αυτές που μας κάνουν να χορεύουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Αυτό είναι το θέμα. Να μπαίνουμε στο χορό, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα βήματα. Κρατήστε το.

Αυτός είναι ο λογαριασμός Κατερίνας Λιολιού και λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ένα ζευγάρι που έγινε Σούσουρο πριν από 2 καλοκαίρια περίπου και συνεχίζει να προκαλεί ειδήσεις

Απόγευμα του Μάη, πριν κανένα δύο εβδομάδες, ένα εκκλησάκι κάπου στην Πλάκα, στη Μεταμόρφωση Σωτήρου συγκεκριμένα, με λίγους και εκλεκτούς. Και όσο για τους εορτασμούς και τα πανηγύρια, αυτά ξέρετε, θα τα δούμε όλα έτσι κι αλλιώς στο Instagram.

Αυτό, αυτό θέλουμε. Εκείνο το αεράκι που θα μας πάει μακριά. Εμάς, μαζί με το σώμα. Γιατί για την ώρα μας παίρνει τα μαλλιά, μας παίρνει τα αυτιά και λίγο την έχουμε ακούσει όλοι. Έτσι, ένα ψιλοκρύωμα μέσα στην καρδιά του Μάη. Νομίζω το έχουμε τσιμπήσει κάμποση. Περαστικά σε εσάς, περαστικά και σε μένα. Εδώ, καθώς ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Εδώ είναι η Βίκυ Χατζάκη. Μην ξεχνάτε, στο τέλος του τρίτου ημίωρου πάντα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου με μια έξτρα ενότητα ευζήν, θα έλεγα. Έτσι, μείνετε εδώ. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα την ακούσουμε και σίγουρα αυτό θα μας κάνει και πάρα πολύ καλό, μπορώ να σας πω, ειδικά αν το εφαρμόσουμε.

0: Κορώνια είναι ένας υγρότοπος με βαθιά οικολογική σημασία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Τα νερά της φιλοξενούσαν πλήθος πουλιών και οργανισμών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Σήμερα, η Κορώνια αποτελεί σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας της φύσης. Η μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρήπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση δοκίμασαν σκληρά το οικοσύστημά της. Κι όμως, η φύση επιμένει. Με σωστές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία, η ζωή επιστρέφει. Η λίμνη μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητο. Χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεργασία. Η προστασία της Κορώνιας δεν αφορά μόνο έναν τόπο. Αφορά τη στάση μας απέναντι στη φύση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον ζωντανό, υγιές και γεμάτο ελπίδα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
1: Στον Στάτους. Η ώρα είναι 8.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
3: love it. Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, που σημαίνει δεύτερη ώρα λοιπόν και τελευταία. Και γιατί όχι και η καλύτερη, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Ίσως μας ακούτε από κάποια παραλία. Κάντε μια βουτιά και για μας. Εμείς εδώ κάνουμε βουτιά στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια.

Εκεί που λες τα έχω δει όλα. Ναι, έρχεται κάποιος και σου λέει, σου ορκίζομαι ακόμα τίποτα. Δεν είδες τίποτα, τέλος πάντων. Αυτό που είπε μόλις ο Νίκος Μακρόπουλος με τα δικά του λόγια, πολύ καλύτερα από μένα. Και έρχεται να το συμπληρώσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα ολοκένουργιο τραγούδι που ήδη όμως κάνει χαμό. Για πάμε, είναι το Φορτηγό.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: που δεν σ' έχω, μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Με λίγα λόγια θα το πω και εγώ, γιατί πάντα μου άρεσε ο Νίκος Οικονομόπουλος από τότε που είχε πρωτοβγεί στα πράγματα με τις αντάβιες, αν θυμάστε. Ναι, πάντα είχε όμως κάτι ξεχωριστό. Με λίγα λόγια λοιπόν, έτσι, γιατί μας αρέσουν τα λίγα λόγια, γιατί μας αρέσουν τα πολλά τραγούδια, και όταν λέμε αυτά τα λόγια θέλουμε να είναι και ωραία. Ωραία λόγια τώρα λοιπόν από την Ξένια Κούρτογλου και σε λίγο και πάλι μαζί με τη Βίκυ Χατζάκη.
2: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού, που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα, χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε: εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3, αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε: τι θα κάνω την επόμενη φορά? Τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία? Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και ξεκινήσαμε αυτό το τελευταίο ημίωρο με τον Νίκο Βέρτη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε και εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αλήθεια, τι άμυνες έχετε υψώσει μπροστά σας, μέσα σας? Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε? Πολλές φορές είναι θέμα επιλογής το να πηγαίνουμε με τη ροή και να αφινόμαστε λίγο στα πράγματα, έτσι, ώστε να έρχονται με έναν τρόπο φυσικό. Απλά να είμαστε πάντα έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως και αν έρθουν τελικά. Για κάποιες άμυνες μιλάει ή μάλλον τραγουδάει επί του παρόντος και η Πέγκυ Ζήνα. Πάμε να την ακούσουμε και εμείς εδώ είμαστε.

Έτσι, σαν έρωτας φωτεινός νομίζω, για κάθε ηλικίας γυναίκα είναι ο Σάκης Ρουβάς. Πραγματικά, πόσο του πάει και η τηλεόραση. Και για τη συνέχεια κάποιος που δεν τον έχουμε δει στην τηλεόραση να παρουσιάζει κάτι, αλήθεια είναι. Και δεν είμαι και καθόλου σίγουρη ότι θα το ήθελε. Είναι πάντως πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει ο Θοδωρής Φέρης, έτσι κι αλλιώς.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.
1: Whatever. Εμείς αυτό κρατήσαμε και τη 10η θέση που πολύ την ευχαριστηθήκαμε μαζί με όλη τη διαδρομή βέβαια του Ακύλα μας. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Χαρήκαμε πολύ που τον είδαμε να το ζει, να το απολαμβάνει και ο ίδιος όσο μπορούσε περισσότερο. Συγχαρητήρια Ακύλα, ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχαριστώ βέβαια και όλους εσάς που ήσασταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες. Βίκη Χατζάκη, Φρενογκάζη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Δύο ώρες ήμασταν παρεούλα, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο.
4: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άγγιξε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκονη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκονη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Ακού status. 5 αισθήσεις στην ίδια συμφωνία.

έρθει. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Δες την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μύρισε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μια στιγμή τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.